Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Σήμερα απολογούνται ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο τρίτος, ο ιδιοκτήτης του αιωλικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας Χάλε, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλείει την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη, αλλά μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν και Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμού σύμφωνα με την Τεχεράνη. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμούς θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης από καμία πλευρά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών. Εν τω μεταξύ, η Βρετανική Ναυτική Υπηρεσία Εμπορικών Επιχειρήσεων ανέφερε περιστατικό με εκρήξη σε πλοίο 9 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κουμζάρ στο Ομάν. Πλοίαρχος ενός δεξαμενόπλοιου δήλωσε ότι άκουσε 2 εκρήξεις κατά τη διάρκεια της διέλευσης πλοίου από τα στενά του Ορμούς. Η Βρετανική Υπηρεσία επιβεβαίωσε ότι τόσο το πλήρωμα όσο και το πλοίο παραμένουν ασφαλή, ενώ δεν έχει αναφερθεί μέχρι στιγμής καμία περιβαλλοντική επίπτωση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής, αύριο δηλαδή, θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και αναμένεται να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 2 42χρονοι για την ίδια υπόθεση. Σήμερα στις 11 το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση.

0: του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

Ούτε καφέ δεν έχουμε προλάβει να πιούμε, κύριε Παπακαλούση. Ούτε καφέ. Τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάσταση είναι αυτή. Είπαμε τουλάχιστον μουσικός, θα ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι παλιό αλλά διαχρονικό. Bruce Springsteen, Born to Run. Από τον ομώνυμο δίσκο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1975. Πενήντα χρόνια τραγούδι, που λέει και αλήθειες, μεγάλες αλήθειες στο τρέξιμο, παιδιά, γενικότερα, σε αυτή τη ζωή μας τη περισσότερη, με τα καλά και τα άσχημα που καλούμαστε πολλές φορές να διαχειριστούμε. Γεννημένοι να τρέχουμε. Τι να κάνεις, μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Αυτά έχει η ζωή.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι η πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές με Παναγιώτη Παπακαλού στη ρύθμιση του ήχου. Τον ευχαριστώ πολύ. Αύριο εννοείται πως δεν θα είναι. Δεν θα μπορούσε να ξυπνήσει με τίποτα δεύτερη σειρή ημέρα τόσο πρωί. Πέτρος Βοράιτης αρρωγός στο τηλεφωνικό το κέντρο. Ξυπνάει σε χρόνο ντέτε όλες τις ημέρες. Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπος αυτός. 2-10-48-0-0-174. Τον βομβαρδίζεται με σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσει αυτό το πρωινό. Δημήτρης Γιαννίρης, ούτω ο Δημήτρης μας έχει ανάγκη στην πόλη πρωινή τη ζώνη όλη τη σεζόν. Τελευταίες του μέρες μέχρι να πάρει άδεια και αυτός να πάει να ξεκουραστεί. Ο Δημήτρης Γιάννης στο Γενικό Κουμάντο και την αρχισυνταξία όλων των πρωινών εκπομπών του σταθμού. Ναι, το είπα! Skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την άποψή σου, μπουμπουνάτε μήνυμα, σχόλιο, παρατήρηση αυτό το πρωινό 5ης, 6 Αυγούστου, Σωτήριο είναι το σπάντα 2026, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Ανταμώνουμε και στα social τα media, βεβαίως. Πέτρος Κυρκυλής στο Facebook, Πικυρκυλής σε Instagram και X. Υπάρχει και email και αυτό στη διάθεσή σας, pikirk@gmail.com. Πέμπτη σήμερα λοιπόν, 6 Αυγούστου, ανατολή του ήλιου στις 6 και 31 πρώτα λεπτά. Από αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ακόμη και σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύση στις 8 και 30. Χρόνια πολλά στην Ευμορφία, τη Μορφούλα, το Σωτήρι και τη Σωτηρία. Γιορτάζει ο κουμπάρος μου, τι λέτε? Θα του ευχηθώ. Βεβαίως, θα τον πάρω τηλέφωνο. Χρόνια πολλά, φίλε μου, να σε καλά, να συγχαιρόμαστε. Σωτήρης ο κουμπάρος μου. Χρόνια πολλά στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες. Και χρόνια πολλά και σε όλους όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή ή έχουν και τα γενέθλιά τους. Θα υπάρχουν και τέτοιοι σίγουρα. Θα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Χρόνια πολλά, παιδιά. Κάθε καλό. Με υγεία. Καιρός καλός, καλοκαιρινός. Μια χαρά είμαστε. Νομίζω σε εξαιρετική κατάσταση αυτή την ώρα εδώ στον Νέο Φάληρο. Τι λέει? 29 βαθμούς Κελσίου. Σίγουρα τα βγάζει σωστά τα data υπηρεσία. 29 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Τι να πω, μου φαίνεται υψηλή θερμοκρασία δηλαδή για 6 και 14 πρώτα λεπτά. Τέλος πάντων, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους σήμερα θα έχουμε ζέστη. Ναι, βλέπω δηλαδή 38 στη Δυτική Ελλάδα, 35 με 37 βαθμούς στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, λιγάκι καλύτερα δηλαδή τα πράγματα εδώ ας πούμε στην Αττική, έως και 36 βαθμούς. Θα φτάσει ο υδράργυρος και τα μελτέμια καλά κρατούν 4-6 μποφόρ έως και 7 στην Αττική. Φυσάει πολύ και πάλι, φυσάει πολύ, οπότε το νου μας να έχουμε. Το τεσάρι σε ό,τι έχει να κάνει με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς το έχουμε πάρει αγκαλιά εδώ και μέρες και με αυτό θα πορευθούμε αγκαζέ όλο τον Αύγουστο από ό,τι φαίνεται, παιδιά, να ξέρετε. Οπότε το νου μας να έχουμε, τα μάτια μας ανοιχτά, μην τυχόν και συμβεί κάτι και δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε σε επίπεδο πυρκαγιάς. Και στην υπόλοιπη χώρα από ό,τι βλέπω ανέμους σχετικά ισχυρούς, αν εξαιρέσεις το Ιόνιο, στο αγαπημένο μου Ιόνιο, εκεί η Κέρκυρα και τα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά του Ιονίου, 3-4 μποφόρ δεν έχει κάτι. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας θα φυσάει περισσότερο. Θερμοκρασίες αυτές που είπαμε, 35-38 βαθμούς Κελσίου στις πιο ζεστές, στις πιο θερμές περιοχές της χώρας. Στον απόϊχο των πυρκαγιών κινούμαστε και σήμερα. Έβλεπα χθες, παιδιά, στο Sky, δεν ξέρω πώς το είδατε, βίντεο και από τη στιγμή που ξέσπασε η φωτιά, δηλαδή λίγο μετά την εκδήλωσή της, όταν είχε αρχίσει να παίρνει διαστάσεις. Και αντιληφθήκαμε όλοι μετά και την ενημέρωση που είχαμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως αυτή ήταν μια φωτιά η οποία θα μας απασχολήσει πάρα πολύ και δεν θα σβήσει και πάρα πολύ εύκολα. Και βίντεο από την εξέλιξή της όταν είχε φουντώσει και ήταν πλέον ένα μέτωπο πάρα πολλών χιλιόμετρων που κατέκαιγε όλων των Κυθερώνα Αυτά τα βίντεο είναι από κάμερες ασφαλείας. Είναι συγκλονιστικά αυτά τα βίντεο. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Και με αυτή τη φωτιά δεν υπήρχε. Τι να σου κάνει και ο πυροσβέστης, το λέω διότι διάφοροι επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στο πώς χειρίστηκε και αυτές τις φωτιές η πυροσβεστική υπηρεσία. Τι να κάνει ρε παιδιά και η πυροσβεστική, τι να κάνει και ο πυροσβέστης με τη Μάνικα, τι να κάνει και ο πιλότος με το Καναντέρ και με το Έριξον. Τι να σου κάνει, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα αυτοί οι άνθρωποι όταν η φωτιά είναι τόσο μεγάλη, όταν δεν τη σβήσει στην αρχή της, όταν είναι μικρή εστία και όταν φυσάει και τόσο πολύ. Το λένε όλες αυτές τις ημέρες και οι μετεωρολόγοι πως το Μελτέμι δυσκόλεψε πάρα πολύ τη ζωή των πυροσβεστών. Ήταν ένα Μελτέμι που δεν ήταν εύκολα διαχειρίσιμο αυτό το οποίο είχαμε αυτές τις ημέρες και γενικότερα ήταν τέτοια τα χαρακτηριστικά του καιρού που καθιστούσαν την επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς εξαιρετικά δύσκολη. Γι' αυτό και χρειάστηκε άλλωστε τόσες ημέρες ώστε να τεθεί υπό έλεγχο αυτή η φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική και τη Βιωτία. Τώρα βέβαια είναι το ερώτημα τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Ερώτημα που το βάζουμε και εμείς στα μέσα ενημέρωσης πάντα μετά από τόσο μεγάλες φωτιές. Έχουμε χάσει πάλι εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα. Εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα πρασίνου, αγροτικής γης, γεωργικών εκτάσεων, περιουσίες ανθρώπων, σπίτια, πάνω από 100 από ό,τι λένε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης πως έχουν τελικά καταστραφεί, επιχειρήσεις επίσης που έγιναν στάχτη και βεβαίως το σημαντικότερο, 5 πυροσβέστες από τις πυρκαγιές μέχρι τώρα του φετινού καλοκαιριού έχουν χάσει τη ζωή τους, 5 πυροσβέστες. Σημαντικές οι απώλειες αυτές, πολύ σημαντικές, αλλά και το περιβάλλον μας, το δάσος δεν γυρίζει πίσω παιδιά, δεν γυρίζει πίσω. Θα ακούσουμε τι λένε μέσα στην απελπισία τους και αυτοί οι άνθρωποι που έχασαν εκεί το βιός τους. Θα ακούσουμε στην πορεία της εκπομπής ταχύτικα μετά τις 18:30. Σε πιάνει απελπισία, σε πιάνει απελπισία. Εκεί που είχες το σπιτάκι σου, την αυλή σου, την ησυχία σου ρε παιδί μου και είχες μια κανονικότητα, μια καθημερινότητα να μην έχεις τίποτα πια και να σου λέει και ο άλλος με μια ευκολία, δεν μπορώ παιδιά, τρελαίνομαι όταν τα ακούω αυτά πραγματικά, να σου λέει και ο άλλος με μια ευκολία εντάξει τα σπίτια ξαναφτιάχνονται. Πού ξαναφτιάχνονται άνθρωπε μου? Πώς το λες αυτό με τέτοια ευκολία σε ανθρώπους που μπορεί να είναι στα 70+? Δεν φτιάχνονται έτσι εύκολα τα σπίτια. Θα δούμε πώς θα τρέξει και το σχέδιο αποκατάστασης των πυρόπληκτων περιοχών όπως παρουσιάστηκε χθες σε αυτή τη διπουργική σύσκεψη στην οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου. Ελπίζουμε να υπάρξει μια επιτάχυνση αυτών των διαδικασιών. Έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς αυτά. Να είμαστε δίκαιοι, σωστοί και ακριβείς. Δηλαδή γρήγορα τρέχουν συνήθως οι διαδικασίες αυτές. Διότι στο παρελθόν είχαμε κομικές καταστάσεις, πραγματικά κομικές καταστάσεις, να έχουν περάσει 2, 3, 4 χρόνια από μια τέτοια τραγωδία με καταστροφές και νεκρούς και οι άνθρωποι ακόμη να περιμένουν τα λεφτά τους να τα πάρουν από το κράτος. Πλέον δεν είμαστε... δεν βλέπουμε τέτοια ολιγορία, όμως είναι κρίσιμο να τρέξουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι αποζημιώσεις για τους πολίτες, για τις επιχειρήσεις και τους αγρότες. Θα το παρακολουθούμε το θέμα και θα σας πω βεβαίως και τα νεότερα μετά τις 18:30, διότι είχαμε και σύσκεψη χθες στα Βίλια. Σύσκεψη εργασίας υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, δημάρχων, εκπροσώπων της περιφέρειας. Ξέρετε όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία, υπηρεσίες, φορείς, έτσι ώστε να υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να μην υπάρχουν μετά παράπονα από τους πολίτες. Χθες είχαμε καλά νέα και με αυτό το έργο το οποίο εκκρεμεί και είχε παραπεμφθεί θα έλεγα και στις καλένθες. Είναι το έργο πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη, πολύ σημαντικό από γεωπολιτική σκοπιά για μας εδώ τους Έλληνες και τα αδέρφια μας τους Κύπριους. Είναι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Μπαίνουν στο παιχνίδι και οι Γάλλοι. Αυτά είναι τα νέα τα οποία επισημοποιήθηκαν χθες. Είναι γνωστό εδώ και καιρό πως αυτό θα συμβεί και πως ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος, με τις ευλογίες προφανώς του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ο όμιλος Meridiam, μπαίνει σε αυτό το μεγάλο έργο. Δεν ξέρω αν βάζουμε τώρα τους Γάλλους να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά, διότι εδώ υπήρξε την αδρυμή κατηγορό, θα έλεγα, και από πλευράς αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, ότι δεν δείχνει μια κάποια αποφασιστικότητα απέναντι στην Τουρκία σε ό,τι έχει να κάνει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Ναι, δεν δείχνει την απαραίτητη τόλμη. Βεβαίως, εύκολα τα λες, δύσκολα τα κάνεις, αυτό έχει αποδειχθεί σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τέτοια θέματα τα οποία κάνουν λίγο τζιζ. Ναι, κάνουν λίγο τζιζ, είναι πολύ λεπτές ισορροπίες, είναι αποφάσεις τις οποίες πολλές φορές δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να τις λάβεις και μόνος σου. Όταν άλλοι μεγάλοι παίκτες έχουν λόγο, όπως είναι οι Αμερικανοί. Όμως, μετά και από αυτή τη συμφωνία φαίνεται πως μπαίνει και πάλι στις ράγες το έργο αυτό, με την τριμερή συμφωνία που υπάρχει επίσης μεταξύ ΑΔΜΙΕ, GSI και Nexans για εργασίες θαλάσσιων ερευνών βυθού για την υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο εννοείται πως θέλουμε να ολοκληρωθεί πρωτίστως για το καλό των Κυπρίων, διότι δεν γίνεται η Κύπρος, η οποία έχει σημειώσει πολύ σημαντική πρόοδος σε επίπεδο οικονομίας και ενεργειακής αυτάρκειας τα τελευταία χρόνια, με όλα αυτά τα οποία έχει κάνει και με τις έρευνες και με τα οικόπεδα, τα ακούτε, τα γνωρίζετε, τα μαθαίνετε, τους υδρογονάνθρακες. Βέβαια, έχει μπει και στο μάτι της Τουρκίας με αυτά και με αυτά, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά είναι ένα ρίσκο το οποίο αξίζει να το πάρεις, έτσι δεν είναι? Αξίζει να το πάρεις, μην πω υποχρεούσε να το πάρεις, να πω αξίζει να το πάρεις αυτό το ρίσκο. Δεν γίνεται εν έτη 2026 να καίνε εκεί στη Μεγαλόνησο μαζούτ για να έχουν ρεύμα. Αυτά είναι παλαβά πράγματα. Μιλάμε για κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τελούσε για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες ολόκληρες, υπό αυτό το ιδιότυπο καθεστώς της ενεργειακής απομόνωσης. Αυτό, αν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, που είναι εννοείται και ευρωπαϊκής σημασίας, αυτό αλλάζει. Για να δούμε. Αυτά είναι από τα ευχάριστα νέα της χθεσινής ημέρας. Στα δυσάρεστα της χθεσινής νύχτας, Παναθηναϊκός ΤΣΣΕΚΑ 1948-1-1. Τι έγινε, ραδέρφια? Δεν πάμε εμείς στο γήπεδο και έχουμε γκέλες? Στραβοπάτησε ο Παναθηναϊκός μας χθες 1-1. Είναι για τα προκριματικά του Conference League. Είμαστε στον τρίτο προκριματικό γύρο. Να πω πως δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός δεν έχει. Δεν ξέρω πόσοι το θυμούνται. Δηλαδή αποκλείεσαι φτού κακά, χτυπάω ξύλο, από την ΤΣΣΕΚΑ 1948 και πας σπίτι σου. Δεν έχει δεύτερη ευκαιρία, μαξιλαράκι ασφαλείας δεν έχει όταν είσαι στα προκριματικά του Conference League. Είδα το δεύτερο ημίχρονο, ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση εδώ από τον Sky, ο κύριος Πάνος Βόγκλης στην περιγραφή του αγώνα. Δεν παίξαμε καλά. Πολλά αμυντικά κενά για ένα ακόμη μάτς, με έναν προπονητή, τον κύριο Νίστρουπ, τον οποίο έχουμε φέτος, ο οποίος θέλει να παίζει πολύ επιθετικά η ομάδα, να πρεσάρει όλο το γήπεδο. Δεν του βγήκε του Παναθηναϊκού αυτό χθες. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο πάλι καλά που ήρθε ένα-ένα το μάτς και δεν δεχθήκαμε και κάποιο τέρμα, διότι η ΤΣΣΕΚΑ 1948 σε κάτι αντεπιθέσεις είχε ευκαιρίες. Εντάξει, τώρα αν είναι σοβαρός ο Παναθηναϊκός στη ρεβάνς την ερχόμενη Τρίτη, πάλι το μάτς θα το δείτε από εδώ, από τον Sky, να ξέρετε. Θα περάσει, θα την περάσει την ΤΣΣΕΚΑ. Δεν είναι τώρα ομάδα αυτή να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Μην τρελαθούμε κιόλας. Μην τρελαθούμε τελείως, πρωινιάτικο. Θα την περάσουμε την ΤΣΣΕΚΑ 1948. Στα θετικά, το γεγονός πως ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού. Είχε αρκετό κόσμο στο γήπεδο χθες. Και ο κουμπάρος μου, ο Σωτήρης, τον οποίο μνημόνευσα, διότι έχει σήμερα την ονομαστική του ερτή, είχε πάει στο γήπεδο, μου έστελνε μηνύματα, με ενημέρωνε
1: για την απόδοση της ομάδας.
0: Λοιπόν, διότι όταν δεν πηγαίνω στο γήπεδο, κύριε Παπακαλούση, έχω φροντίσει να είναι στο γήπεδο οι δικοί μου άνθρωποι, ώστε να μην χάνω τίποτα και να ξέρω τι έχει συμβεί. Λοιπόν, αυτά και σε σχέση με τον Παναθηναϊκό μας. Ελπίζουμε πως θα έρθουν καλύτερες μέρες και πως θα έρθει και η πρόκριση, έτσι. Μετά έχουμε play-off conference league για να μπούμε στους ομίλους, το οποίο είναι κάτι το ξεκινάς τη χρονιά βάζοντας τους ομίλους του conference league ως έναν δεδομένο στόχο, ως έναν στόχο τον οποίο πας στη θυσία θα πετύχεις. Δεν νοείται Παναθηναϊκός χωρίς Ευρώπη. Για μας τους Παναθηναϊκούς, Παναθηναϊκός και Ευρώπη είναι έννοιες αλληλένδετες. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη ο ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League την Anderlecht. ΠΑΟΚ Anderlecht στην Τούμπα, ο πρώτος αγώνας, 9 παρατέταρτο η σέντρα. Θα βρω και ποιος μεταδίδει και το μάτς, ευθύς αμέσως, παιδιά, για να το ξέρετε και αυτό. Να είστε ενημερωμένοι.

0: Open. Το Open. Μεταδίδει το μάτι του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Βλέπεις που τα ελεύθερα κανάλια κάνουν ρελάνς το φετινό καλοκαίρι και δείχνουν και ποδοσφαιρικούς αγώνες. Μια χαρά. Εξαιρετικά. Σε εξαιρετική κατάσταση είμαστε. Αυτά για το πρώτο μισάωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Άλλος χρόνος δεν μένει, κύριε Παπακαλούση, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε. Όχι, μην βάλεις τραγούδι, φίλε μου, τι, για 1,5 λεπτό. Μην το κάψουμε. Μηνύματα που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr. Γεια σου Κώστα Παπαδάκη, να είσαι καλά. Χρόνια πολλά με υγεία, μεγάλη γιορτή σημερινή. Μεγάλη γιορτή, ναι. Εννοείται. Δεν το συζητάμε αυτό. Άλλα μηνύματα, για κάτσε να κάνω εγώ και το refresh μου. Γεια σου Αλεχάνδρο, καλή εργασία φίλε μου, να σε καλά. Γεια σου Έλλη, καλημέρα στην πρωινή παρέα. Συγχαρητήρια για την εκπομπή, ανταγωνίζεσαι σοβαρά τον πολυλογά μας. Αυτό είναι παράσημο. Λοιπόν, γιατί είναι χρόνια σε αυτό το μετερίζιο πολυλογάς, τον οποίο δεν τον πιάνει κανείς βέβαια σε πολυλογία, τα ξέρετε αυτά. Αυτό που έχω να πω, μου λέει η Έλλη στο μήνυμά της στις 6:22 πρώτα λεπτά, στο skyradio.gr το έχει στείλει. Αυτό που έχω να πω για τις φωτιές, μου λέει, είναι ότι οι κάτοικοι του Λαγωνισίου, των οποίων τα σπίτια κάηκαν το 23, ακόμη δεν έχουν πάρει τις αποζημιώσεις τους. Αλήθεια λες. Είναι ντροπή. Είναι πραγματικά ντροπή άμα έχει γίνει αυτό. Δήμα από την Καλυθέα, να σε καλά. Καλημέρα. Η αυθαιρεσία και οι λοιπές υπηρεσίες, ΔΕΗΔΑΣ, αρχαία, η ΔΑΠ. Πόσο φταίνε για την πυρκαγιά? Προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και εκεί, εννοείται. Το βάζει το θέμα στη σωστή του διάσταση. Γεια σου Πέτρο Βρέτζο, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Την καλημέρα μας σε όλους και σε όλες, σε όλη την πρωινή παρέα και στον Γιώργο. Τι θέλεις τώρα, τίτλους ειδήσεων με την κυρία Πασχαλίδη? Έχεις και διαφημίσεις να ρίξεις? Α, κάτι λίγες. Για ρίχτες και επιστρέφουμε εμείς παιδιά μετά τις 6:30.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμανό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρύθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σήμερα. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Αυτός που ακούτε είναι ένας πολύ ωραίος τραγουδοποιός, ο Rufus Wainwright. Βγάζει κατά καιρούς πολύ ωραία τραγούδια, κάνει πολύ ωραίες μουσικές δουλειές. Αυτό είναι ένα τραγούδι του το οποίο κυκλοφόρησε το 2020, Damsel in Distress. Κομμάτι που αποτελεί φόρο τιμής στη Johnny Mitchell.

Εδώ ο Τάκαρος από το Λαγονίσι με έχει περιλάβει και έχει και τα δίκια του με αυτά που μου γράφει στις 6 και 9 πρώτα λεπτά. Χθες έλεγες σιγά να μην μπορούμε να κερδίσουμε την Τζέσικα να το κλείσουμε το μαγαζί. Εσύ είπας, Πετρά, ναι, εγώ τα από αυτά. Εγώ εκτέθηκα. Αλλά και το ξαναλέω, αν είναι να μην μπορούμε να αποκλείσουμε την Τζέσικα από τη Βουλγαρία, να το κλείσουμε, παιδιά, το μαγαζί. Γεια σου Γιώργο μου, το μοναδικό είδος πεύκου που αντέχει περισσότερο στη φωτιά και ξαναβλαστώνει αν κόπη η σπάση είναι το Pinus rigida. Πισόπευκο η πεύκη ή η άκαμπτη στα ελληνικά, δυστυχώς δεν βρίσκει σε ελληνικά φυτώρια. Έχω δει σε Κηφισιά και Νέα Ερυθρέα. Δεν το γνωρίζω, δεν το ξέρω, δεν έχω την γνώση τη δική σου στα φυτά και τα δέντρα. Έχω όμως πεύκα στο σπίτι μου, εκεί στην τιμημένη τη Νέα Ερυθρέα. Έχουμε στον κήπο μας πεύκα. Μεγάλος διάολος το πεύκο. Δεν είναι, είναι ευχή και κατάρα, παιδιά, το πεύκο, διότι είναι νέο, οξυγόνο, όλα αυτά, πράσινο, δεν το συζητά από αυτό. Αλλά και η εφλεκτότητα την οποία έχει είναι κάτι το οποίο το κάνει ένα δέντρο το οποίο δεν θες να το έχεις, δηλαδή τη σήμερα ημέρα με την ευκολία με την οποία εκδηλώνονται φωτιές πατού. Και από πλευράς καθαριότητας με τις βελόνες που πέφτουν από τα πεύκα όταν λιγάκι φυσάει, όπως αυτές τις ημέρες, καθιστούν το πεύκο μεγάλο διάολο και μεγάλο μπελά, μεγάλο πονοκέφαλο. Δημήτρη Κυλάκο, καλημέρα φίλε μου, να σε καλά, καλή δουλειά και σε σένα. Σε ευχαριστώ πολύ και για το μήνυμα και για την ακρόαση.

0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε μερικά ηχητικά τώρα που έχουμε ετοιμάσει, παιδιά. Ξεκινώντας με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριακό Μητσοτάκη, τι είπε χθες κατά τη διάρκεια αυτής της σύσκεψης που είχαμε στο Μεγάρο Μαξίμου για τους πυρόπληκτους, την καταγραφή όλων αυτών των ζημιών που είχαμε και στη Δυτική Αττική και το στοίχημα της κυβέρνησης τώρα να τρέξουν γρήγορα διαδικασίες αποζημιώσεων για τους πυρόπληκτους.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικιών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Το θετικό σε αυτή την ιστορία με τις αποζημιώσεις, δεν ξέρω αν όντως έχουν υπάρξει στο πρόσφατο παρελθόν χαρακτηριστικές περιπτώσεις καθυστερήσεων στην καταβολή των χρημάτων, όπως αυτή που μου επισημαίνει η φίλη μου η Έλλη εδώ, ότι στο Λαγονίσι που κάηκαν πριν από 3 χρόνια, κάηκαν και σπίτια και οικίες, ακόμη δεν έχουν πάρει τα λεφτά τους. Ξέρω όμως πως τουλάχιστον δεν γκρέμεσαι από τα χείλη του εκάστοτε υπουργού για να μάθεις τι δικαιούσε. Υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος μηχανισμός τον οποίο έχει φτιάξει η κυβέρνηση εδώ και κάμποσα χρόνια και ενεργοποιείται, οπότε έχεις τέτοιες φυσικές καταστροφές. Θες είναι πυρκαγιές, θες είναι πλημμύρες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία και δεν είναι εύκολο να το διαχειριστεί ο μέσος πολίτης σε επίπεδο κόστους δηλαδή και σε επίπεδο επόμενης ημέρας. Υπάρχει αυτός ο μηχανισμός, ενεργοποιείται και έρχεται η κυβέρνηση και αναλόγως και την κατάσταση των οικονομικών της χώρας μπορεί να κάνει και προς τα αφαιρέσεις, δηλαδή να πει αυτό το μέτρο μπορούμε να το κάνουμε έτσι, το άλλο μπορούμε να το κάνουμε αλλιώς, διότι ακούω πως για τις επιχειρήσεις ας πούμε κάποια επιπλέον μέτρα θα ληφθούν, θα υπάρξει κάποια πρόνοια έτσι ώστε να μπορέσουν να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν. Κριτική ασκείται ήδη από πλευράς αντιπολίτευσης. Ακούμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Βρέθηκε και αυτός χθες στο Πόρτο Γερμένο και τις πληγήσεις περιοχές.
2: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή, αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Για αυτό το τελευταίο, για το πρόγραμμα Αιγής, έχει δίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης. Πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις κάποια στιγμή από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Τι έγιναν όλα αυτά τα λεφτά? Μιλάμε για πολλά λεφτά τα οποία πήραμε και από την Ευρώπη για το πρόγραμμα Αιγής, για να εξοπλίσουμε καλύτερα και τους πυροσβέστες μας, να έχουμε πιο νοικοκυρεμένα τα δάση μας, πιο προστατευμένο το περιβάλλον και αυτούς που κατοικούν στα δάση μας και τους θέλουμε εκεί. Δεν θέλουμε να περιθωριοποιηθεί κι άλλο η ύπαιθρος, να ερημωθεί, να ερημώσει. Και δεν ξέρω πώς θα το καταφέρουμε εκεί. Δηλαδή, καλά όλα αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν να κάνουν με τις αποζημιώσεις, τις οικοσκευές και όλα αυτά. Το μεγάλο ερώτημα που μπαίνει εδώ και δεν έχει απαντηθεί επαρκώς και από την κυβέρνηση και από τους κυβερνητικούς αξιωματούχους είναι πώς θα πείσεις αυτόν που είδε όχι μόνο το σπίτι του να καταστρέφεται, είδε να γίνεται στάχτη μια ολόκληρη περιοχή. Πώς θα τον πείσεις τα επόμενα χρόνια να είναι εκεί, να μείνει εκεί, όταν όλο το δάσος, όλο το πράσινο έχει καταστραφεί και δεν έχει μείνει τίποτα? Αυτά από τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο κύριος Χατζηγιαννάκης από πλευράς Ελλάς, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα δηλαδή, ο κύριος Χατζηγιαννάκης με κλιμάκιο του κόμματος βρέθηκε στο Πόρτο Γερμανό. Για να τον ακούσουμε.
3: Εδώ στο Πόρτο Γερμανό που βρεθήκαμε με το κλιμάκιο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, βλέπουμε η ζημιά είναι ανυπολόγιστη. Έχουν καεί πάρα πολλά σπίτια, τεράστιες περιοχές. Δυστυχώς άλλη μία φορά οι φυσικές καταστροφές βρίσκουν απροετοίμαστη την πολιτεία και την πληρώνουν οι πολίτες της Δυτικής Αττικής και όλης της Ελλάδας. Ελπίζουμε τουλάχιστον αυτή τη φορά πολύ γρήγορα να υπάρξουν αντιδράσεις από την κυβέρνηση και να υπάρξουν γρήγορες λύσεις για την προστασία της περιοχής.
0: Μάλιστα, και έχουμε και μία ακόμη δήλωση να ακούσουμε, μία ακόμη τοποθέτηση από τον κύριο Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε πολιτική συνείδηση, όχι μόνο πολιτική ευθύνη. Γιατί αναπαράγεται ο φαύλος κύκλος, τώρα μιλάμε για τις καταστροφές από τις πυρκαγιές, σε λίγους μήνες θα μιλάμε για τις πλημμύρες.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και ο χειμώνας δεν είναι και τόσο μακριά όσο νομίζουμε. χειμώνας είναι πρώτων πυλών. Από τώρα πρέπει δηλαδή να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις αν δεν θέλουμε να τρέχουμε το χειμώνα, να τρέχουμε και να μην φτάνουμε, διότι τώρα με την καταστροφή που υπέστη και η ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, παρένθεση εδώ, άλλα στοιχεία ακούσαμε από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, άλλα από τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τα στρέμματα που κάηκαν. Εφανώς λιγότερα τα στρέμματα τα οποία ανέφερε ο Πρωθυπουργός πως κατεστράφησαν από αυτές τις φωτιές. Είπε πως συνολικά είναι κάπου 110.000 στρέμματα. Είχαμε την εικόνα πως είναι 130-140.000, μπορεί και μεγαλύτερο το νούμερο. Θα δούμε ποιος θα είναι ο τελικός αριθμός. Φαντάζομαι θα υπάρξει μια επίσημη ενημέρωση από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς. Και για το ύψος και το μέγεθος της καταστροφής, και αυτό είναι σημαντικό, δεν είναι δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι και πολύ ακριβείς. Είναι τελικά 111.000 τα στρέμματα, δεν ξέρω. Φαντάζομαι η ενημέρωση που έλαβε ο Πρωθυπουργός θα είναι πιο ακριβής από αυτήν που μαθαίνουμε εμείς και ακούμε αριστερά και δεξιά. Τώρα, χθες είχαμε σύσκεψη εργασία στο Δημαρχείο Βιλίων, παρουσία του κυρίου Κατσαφάδου για τον συντονισμό των ενεργειών και τη διαχείριση των επιπτώσεων από την πυρκαγιά που έπληξε τις περιοχές της Δυτικής Αττικής. Τη σύσκεψη αυτή, σας θα έλεγα και νωρίτερα, μετήχαν τόσο ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, όσο και ο κύριος και ο Δήμαρχος Μεγαραίων, εκπρόσωποι της περιφέρειας, των αρμόδιων υπηρεσιών και των φορέων. Μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Κατσαφάδο, κύριε Παπακαλούση, ωραία. Και στη συνέχεια θα ακούσουμε και κατοίκους που μίλησαν εδώ στον Sky, στη Βιβί Γκίκα, που έκανε ένα μεγάλο διπορικό στα Καμένα, στο Πορτογερμένο.
5: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες, και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Αυτά είπε χθες ο κύριος Κατσαφάδος. Να τα δούμε και στην πράξη αυτά. Καλά στα λόγια, αλλά και στην πράξη. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι αυτοψίες στο Πορτογερμένο. Σημαντικό και αυτό, να ολοκληρωθεί, να τελειώσει το πρώτο κομμάτι των διαδικασιών τόσο γρήγορα. Κάτοικοι του Πορτογερμένου μίλησαν στη Βιβί Γκίκα. Σε απελπισία είναι οι άνθρωποι αυτοί τώρα. Σε απελπισία. Μιλάμε για σπίτια τα οποία έχουν χτιστεί εδώ και πολλές δεκαετίες και τα είδαν μέσα σε μερικές ώρες να καταστρέφονται. Για ακούστε τι είπαν εδώ στον Sky.
6: 45 χρόνια που έχουμε το φτιάξουν. Θα μας το κάψανε σε μια βραδιά. Το χαστίσει με αίμα και διβιδρότα. Και κάει και μέσα σε μισή ώρα.
7: Δεν έχει μείνει τίποτα. Ούτε κολυβηθόξυλο.
8: Το Γερμανό έτσι όπως ήταν δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Εδώ τελειώσανε όσα ζήσαμε μέχρι τώρα. Εδώ ήταν ο παράδεισός μας, όσα περάσαμε εδώ. Εδώ γεννήθηκαν τα παιδιά μας, μεγαλώσανε, παντρευτήκανε, τα πάντα.
6: Εδώ μέσα ήταν η ζωή μου. Άφησα όλη μου τη ζωή εδώ και θα αφήσω τώρα και τα κόκαλά μου για να σηκωθώ να φύγω, να μην το ξαναδώ.
7: Το πάνω χωριό δεν υπάρχει. Εγώ πέθανα. 5 μέρες θα μας αφήσουν να περάσουμε. Δεν έχω φάει, δεν έχω κοιμηθεί, δεν έχω πιει νερό. Όλα εγώ από τον πατέρα μου κοιτάει του Γιώργου τα χεράκια.

να πεις σε αυτούς τους ανθρώπους, και πραγματικά δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς θα τους πείσουμε να μείνουν εκεί και να χτίσουν και πάλι από την αρχή τις ζωές τους. Διότι αν χάσεις το δάσος, τη γη σου, την περιουσία σου, το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να πεις, να πατήσεις ένα κουμπί και να πεις εγώ ξαναχτίζω τη ζωή μου.

Μπορείς να πεις, Παπακαλού, πως τιμάμε και τον Αμερικανικό τον Νότο ακούγοντας Black Keys, ναι, εκείνοι οι ρίζες τους. Eagle Birds, το τραγούδι που ακούτε.

0: Γεια σου Αλεχάνδρο και πάλι. Τι μου λέει Αλεχάνδρο, ακούς και Σιριζέως και Ανελίτες να μιλούν για τις πυρκαγιές και σου πονάνε τα μάτια και το μάτι κυριολεκτικά. Ναι, γενικότερα εγώ θα έλεγα να μην κάνουμε τέτοιου είδους συζητήσεις, βάζοντας στη μέση τους ανθρώπους που έχασαν και τις οικογένειές τους, έχασαν και τα σπίτια τους, έχασαν και τις περιουσίες τους. Είναι μια συζήτηση βαθιά προσβλητική για όλους αυτούς που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Γεια σου Γιάννη μου, από το φορτηγό εν ώρα εργασίας μου στέλνει το μήνυμα το Γιάννη. Στην καλημέρα μου, ελπίζω να γίνει αναδάσωση μέχρι το τελευταίο δέντρο που κάει και στις περιοχές αυτές και να μην δούμε να ξεφυτρώνουν διάφορα έργα στις καμένες περιοχές. Ναι, το εύχομαι, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να είναι και από πάνω η πολιτεία. Όταν θα φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, να μην τους εγκαταλείψει, να μην αφήσει την όλη υπόθεση αυτή της αναδάσωσης και του χτισήματος μιας περιοχής και πάλι από την αρχή στην τύχη της. Γεια σου Μάκη, καλημέρα. Αυτό το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης, να μας πεις από ποιους πραγματικά στελεχώνεται. Υπάρχει κάποιος υπεύθυνος υπουργός ή κάποιο αρμόδιο στέλεχος? Υπάρχει από πίσω όνομα ή κάποιο υπεύθυνο όργανο? Κάποιος πρέπει λογικά να είναι αρμόδιος. Ναι, προφανώς υπάρχουν αρμόδιοι υπουργοί οι οποίοι διαχειρίζονται όλα αυτά τα μεγάλα χρηματικά ποσά που μας έρχονται από την Ευρώπη, και θα περίμενα και εγώ όπως και εσύ να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, καλύτερη ενημέρωση από την κυβέρνηση αναφορικά με το που έχουν πάει αυτά τα λεφτά. Να βγουν να μας πούνε δηλαδή αυτά τα λεφτά είχαν προϋπολογιστεί για αυτό το σκοπό, τελικά πήγε αυτό το μέρος του ποσού για αυτόν τον σκοπό, γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Ή αυτά τα λεφτά ήταν να πάνε εκεί, απεντάχθηκαν γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Διότι έχουν υπάρξει και πάρα πολλές αλλαγές στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή έργα τα οποία ήταν να χρηματοδοτηθούν, δεν χρηματοδοτήθηκαν, αλλά πρέπει να υπάρχει ενημέρωση. Διότι είχε παρουσιαστεί από την κυβέρνηση, όχι από μένα. Η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει το Ταμείο Ανάκαμψης ως μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα, πως με τα χρήματα αυτά που ήταν πολλά και αφορούσαν και έργα που θα άλλαζαν, θα πήγαιναν στην επόμενη μέρα βασικές υποδομές της χώρας, θα γινόντουσαν και πολύ γρήγορα και θα λυνόταν και ένα πρόβλημα που υπήρχε με χρηματοδοτικά κενά τα οποία είχαν ανακύψει στην πορεία. Δεν ξέρω, και για μένα εκεί υπάρχει ένα θέμα με τις απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί και από τα αρμόδια υπουργεία και από την κυβέρνηση. Και για έργα, ξαναλέω, τα οποία είχαν ανακοινωθεί αρχικώς πως θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και τελικά πεντάχθηκαν, και για έργα τα οποία κινούνται με πολύ αργούς ρυθμούς και είναι αμφίβολο κατά πόσο τελικά θα τα πάρουμε αυτά τα χρήματα. Ο Τάκης από το Λαγονής επανέρχεται με νεότερο μήνυμά του. Μου λέει πως αν έχεις καθαρίσει τον περιβάλλοντα χώρο στο σπίτι σου και έχεις ασφάλιση πυρός και κάλυψη από δάσος και τρομοκρατική ενέργεια, γιατί χρειάζεται, ναι, χρειάζεται γενικότερα να έχεις προβεί σε αυτές τις ενέργειες, αν με ρωτάς. Αν είναι η γνώμη σου από ό,τι καταλαβαίνω. Ρωτάς και τη δική μου γνώμη. Ναι, συμφωνώ ότι πρέπει, ειδικά σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πια άλλη επιλογή εκεί που βρισκόμαστε, εκεί που είμαστε. Αλλιώς κυριολεκτικά παίζεις με τη φωτιά. Κυριολεκτικά θα σκάσει φωτιά στην αυλή του σπιτιού σου. Αντώνης Βαλαγκούτης, η Σάμος έχει γιορτή απελευθέρωσης επίσης. Α, δεν το γνώρισα. Ευχαριστώ πολύ Αντώνη μου για την ενημέρωση. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ για την επισήμανση. Σπιτάκια ανακύκλωση, το επόμενο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε. Είναι αυτή η ιστορία, αυτή η υπόθεση που έχει πάρει αρκετές διαστάσεις. Και αυτό όχι γιατί τσακώνεται για το θέμα αυτό Άδωνης Γεωργιάδης με το ΠΑΣΟΚ, που είναι το νέο επεισόδιο σε αυτή την ιστορία, σε πολιτικό επίπεδο τουλάχιστον. Κυρίως θα έλεγα διότι έχουν υπάρξει αποκαλύψεις σε σχέση με αυτή την ιστορία. Τα πράσινα σπιτάκια ανακύκλωσης είναι αυτά τα σπίτια ανακύκλωσης τα οποία έχετε δει να υπάρχουν σε κεντρικές πλατείες ανά τη χώρα, ανά την επικράτεια, και στην Αττική έχουμε αρκετά τέτοια. Τα έχουμε χρυσοπληρώσει. Είναι αυτά τα αυτόματα περιβαλλοντικά κέντρα υψηλής τεχνολογίας, όπου καλείσαι να επιστρέψεις άδειες συσκευασίες και παίρνεις κάποιο ανταποδοτικό κίνητρο, κουπόνια, κάποια ελάχιστα λεφτά. Καλά, το ανταποδοτικό κίνητρο είναι αστείο. Έτσι, είναι αστείο το ανταποδοτικό κίνητρο. Δηλαδή όταν σου λέει επέστρεψέ μας 33 συσκευασίες, 33 μπουκάλια για να σου δώσουμε ένα ευρώ, τώρα τι κίνητρο είναι αυτό? Τι κίνητρο είναι αυτό, πραγματικά αναρωτιέμαι. Θυμάμαι να μου λέει η γυναίκα μου, όταν ήταν μόνιμη κάτοικος Ντίσελντορφ, πως επέστρεφε 5 και 6 μπουκάλια και της δίνανε ένα ευρώ πίσω, όχι 33. 33, ρε παιδιά, τώρα τι σοϊκίνητρο είναι αυτό? Τέλος πάντων, έχει παρέμβει στο θέμα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εδώ και πολύ καιρό. Σας έχουμε παρουσιάσει το θέμα μέσα από τη συχνότητα του Sky και με ρεπορτάζ τα οποία σας έχουμε παρουσιάσει στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Έχουν εκτελεστεί και εντάλματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από αστυνομικούς της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων κατά το παρελθόν, με ευνηδιαστικούς ελέγχους και έρευνες στα γραφεία της Texan. Είναι αυτή η αμαρτωλή, αν μου επιτρέπετε ο χαρακτηρισμός, εταιρεία που πούλησε στους δήμους αυτούς τους οικίσκους ανακύκλωσης. Και ουσιαστικά το επίδικο εδώ είναι ότι, και ανάμεσα στα ευρήματα του πορίσματος, πως καθένα από αυτά τα σπίτια αγοράστηκε έναντι 300.000 ευρώ, ενώ στην ελεύθερη αγορά η κοστολόγηση ήταν 66.000 ευρώ. Μια καινούργια διάσταση στο θέμα έχει βάλει η εφημερίδα Μανιφέστο, και ο Άδωνης Γεωργιάδης την έχει αναδείξει μέσα από αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, ότι τελικά δεν ισχύει αυτό, ότι υπήρχε εναλλακτική να πάμε στην αγορά δηλαδή και να πάρουμε έναν τέτοιο οικίσκο ο οποίος θα κόστιζε 66.000 ευρώ. Η εναλλακτική των 66.000 ευρώ αφορούσε, από ό,τι έχω καταλάβει, κάποια μηχανήματα ανακύκλωσης εσωτερικού χώρου. Δεν θα μπορούσαν να κάνουν την ίδια δουλειά και νομίζω δεν αφορούσε και τον ίδιο αριθμό συσκευασιών. Τέλος πάντων, λεπτομέρειες όμως, οι λεπτομέρειες είναι που έχουν σημασία. Άρα, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, τουλάχιστον ως προς το ποσό το οποίο καταβλήθηκε, δεν υπάρχει καμία σκιά, διότι πρακτικά δεν μπορούσες να βρεις πάνω από 300, δεν μπορούσες να βρεις κάτι αντίστοιχο, κάποιο αντίστοιχο μηχάνημα, κάποιον αντίστοιχο οικίσκο σε χαμηλότερη τιμή. Και μάλιστα ο κύριος Γεωργιάδης, καλά μόνο αυτός θα μπορούσε να βρει κάτι τέτοιο, που το βρήκε τώρα ο άτιμος δηλαδή, βρήκε μια γνωμοδότηση την οποία την είχε συντάξει η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη. Η κυρία Κωνσταντίνα Γεωργάκη, εκτός από δικηγόρος, νομικός και πρώην στέλεχος της Κομισιόν, έχει και μια άλλη πολιτική ιδιότητα, είναι γραμματέας του τομέα θεσμών και διαφάνειας του κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γεωργάκη. Οπότε η γνωμοδότηση αυτή φέρεται να υποστηρίζει εν πολλής όλα αυτά τα οποία σας λέω, ότι τελικά όλα έγιναν καλώς και σύνομα και συμφέροντα για το δημόσιο, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος και το ποσό το οποίο κατεβλήθη και πόσο κοστολογούνται αυτές οι μονάδες ανακύκλωσης στην ελεύθερη αγορά. Το βρήκε αυτό ο κύριος Γεωργιάδης και σου λέει εδώ είμαστε τώρα, θα διεμβολήσω με αυτό το ΠΑΣΟΚ και θα αρχίζω να τους επιτίθεμαι πολιτικά για το θέμα αυτό. Τους βρήκε μπόσικους δηλαδή. Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, παρακαλώ πολύ, για αυτό το θέμα. Έκανε αναρτήσεις στα social media και ανέβασε και ένα βίντεο. Έχουμε ένα απόσπασμα, θα τα ακούσουμε ευθύς αμέσως.
1: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος. Και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά. Κύριε Ανδρουλάκη, τη γραμματέα θεσμών και διαφάνειας του ΠΑΣΟ Κινάλ για τα πράσινα σπιτάκια και το αν είναι σκάνδαλο ή όχι, τι ρωτήσατε? Μιλάτε μεταξύ σας στο κίνημα.
0: Υπάρχει απάντηση από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο επιμένει σε αυτές τις κατηγορίες και μιλάει για σκάνδαλο με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ακούμε τα όσα είπε χθες στο Real FM ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς. Της
2: αναρτής του κυρίου Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του τη θέση του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Δρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Υπάρχει τοποθέτηση και της κυρίας Γεωργάκη, που είναι το πρόσωπο, αν θέλετε, αυτής της αντιπαράθεσης, διότι έκανε αυτή τη γνωμοδότηση. Λέει, απευθυνόμενη προς τον κύριο Γεωργιάδη, ότι είτε δεν διάβασε το κείμενό της, είτε το διάβασε και δεν το κατάλαβε, είτε επέλεξε συνειδητά να το παραποιήσει. Με την ίδια να λέει πως η γνωμοδότηση αφορούσε αποκλειστικά ένα επιμέρους εξειδικευμένο νομικό-τεχνικό ζήτημα και δεν είχε καμία σχέση με τη συνολική δικαστική και οικονομική διερεύνηση της υπόθεσης. Λέει δηλαδή πως ασχετός των όσων μπορεί να επισημαίνει για αυτές τις μονάδες ανακύκλωσης, ίδια καταλαβαίνω πως ασπάζεται τα περί σκανδάλου στο συγκεκριμένο θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Πάντως υπάρχει ένα ευρύτερο θέμα τώρα. Το θέμα δεν είναι μόνο το κόστος. Δηλαδή εδώ δεν έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Γεωργιάδης. Διότι η Κομισιόν στις οχλήσεις που είχε προς την ελληνική κυβέρνηση και την ελληνική πολιτεία ήταν εξ αρχής, από ό,τι φαίνεται, αντίθετη με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης, σε ό,τι έχει να κάνει με τις συσκευές τις οποίες ανακύκλωναν. Διότι θεωρούν στην Κομισιόν πως άδειες συσκευές, έτσι όπως έχουν κατασκευαστεί από τον παραγωγό ενός προϊόντος, θα πρέπει πρώτα το κόστος να το επομίζεται ο παραγωγός. Δηλαδή εκεί να πάμε να βρούμε μια λύση και όχι εμείς να αναλαμβάνουμε το κόστος της ανακύκλωσης αυτής της συσκευασίας. Γενικότερα η Κομισιόν με αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης θεωρούσε πως δεν θα γίνει σοβαρή δουλειά εξ αρχής, είχε ενστάσεις. Δηλαδή ασχέτως τώρα αν όντως κοστίζουν στην αγορά, τα βρίσκεις σε αυτήν την τιμή. Και εγώ δεν έχω καταλάβει και τον ρόλο αυτών των συσκευών ανακύκλωσης, από την άποψη ότι στη Γερμανία που ήμουνα τώρα.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
5: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Bella FM.
7: Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους, γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
9: Όλα σε θυμίζουν.
8: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 5η 6 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννήρης και η Σοφία Καλαβρούν είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου Κρήτης. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, ενώ έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΙΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Ξεκίνησε εντωμεταξύ χθες από το Πόρτο Γερμενό η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά. 37 σπίτια κρίθηκαν κόκκινα και 29 κίτρινα. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν και σήμερα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Απόψε, εντωμεταξύ, αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Υπενθυμίστε ότι ήδη έχουν προφυλακιστεί οι δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Στις 11 το πρωί θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό στο Μεγαρό Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Στις 12 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδωρών, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, θα τελεστεί εξόδιος ακολουθία και κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτηρίζει ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τις φωτιές. Την πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη της περιφερειακής ενότητας Λασιθίου στην Κρήτη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική και γι' αυτό το λόγο έχει σταλεί μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα και σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα μετά από ισχυρή έκρηξη. Χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που ξέσπασε χθες στις 10.30 το βράδυ,

0: Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί και ο ιδιοκτήτης του αεολικού πάρκου, στον οποίο ανήκουν οι ανεμογεννήτριες από τις οποίες φέρεται να ξεκίνησε η φωτιά. Σειρά μέτρων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και κρατικής αρρωγής προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική και τη Βιωτία τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας του κυβερνητικού επιτελείου υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Συγκεκριμένα ανακοινώθηκαν αναστολή συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στις πλήγες επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν επληγεί, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Μετά από τη συζήτηση που έγινε με τους δημάρχους των πυροπληκτών περιοχών, αποφασίστηκε το μέτρο για τις επιχειρήσεις να επεκταθεί στην Ψάθα και στο Αλεποχώρι. Η πολιτεία θα σταθεί στο πλευρό των πυρόπληκτων. Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα προς την χρηματοδότηση της ανακατασκευής των οικειών, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή τη φορά θα κινηθούμε ακόμα πιο γρήγορα ως προς την χρηματοδότηση των δράσεων ανακατασκευής των οικειών που καταστράφηκαν, πάντα βέβαια εντός του συγκεκριμένου νομικού πλαισίου το οποίο ισχύει.
0: Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη ευρείας εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δήμαρχο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%.
2: Ο Δήμος θα βγάλει μια ανακοίνωση από Δευτέρα. Οι πολίτες με το φύλλο αυτοψίας το οποίο θα έχουν πάρει από την υπηρεσία μας να καταθέτουν την αίτησή τους, ούτως ώστε να επεξεργαστούν τα έγγραφα τα οποία στέλνουν και μέσα σε άμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα πρώτων ιδιωτικών αναγκών και βέβαια το επίδομα της οικοσκευής. Σε 10 μέρες από την ώρα που θα έρθει ολοκληρωμένο το περακτικό στο Υπουργείο, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα πίσω στο Δήμο για να πληρωθούν οι πολίτες, και από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση για να ξεκινήσουν να επισκευάζουν και να ανακατασκευάζουν τα κτίρια. Κανένας δεν μένει πίσω μόνος. Κανέναν δεν θα αφήσουμε αβοήθητο.
0: Παρουσίαση της έκτασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Το κράτος οφείλει να στηρίξει άμεσα τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής που επλήγησαν από τη φωτιά, καταβαλώντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται, ανέφερε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επισκέφθηκε χθες το Πόρτο Γερμενό. Το Πασόκ δεν δίνει μάχες οπισθοφυλακής πάνω από τέτοιες βιβλικές καταστροφές, όμως υπάρχουν κάποια εύλογα ερωτήματα, ανέφερε ο κ. Ανδρουλάκης, διερωτώμενος μεταξύ άλλων να αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα υγείας, αν οι Δήμοι έχουν απαραίτητα μέσα και αν απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
3: Το κράτος πρέπει να τους στηρίξει άμεσα, καταβάλλοντας την πρώτη αρρωγή αλλά και το σύνολο των αποζημιώσεων που δικαιούνται. Τα χρήματα που δαπανά το κράτος για τους καθαρισμούς των δασών έχουν πιάσει τόπο. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα Αιγής, γιατί απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα πολιτικής προστασίας από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στρατηγική σημασία χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΕ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το Πασόκ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι ευθύνεται για το θάνατο της γυναίκας, υποστηρίζοντας πως όταν έφτασε στο σημείο τη βρήκε ήδη νεκρή και πως τοποθέτησε τη σωρό στη βαλίτσα προκειμένου να μην εμπλακεί στην υπόθεση. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολυθεί.

0: ευλογηθεί. Χωρίς τις αισθήσεις της, ανασύρθηκε 42χρονη υπηκός Ολλανδίας, η οποία κατόπως συνθήκες που ερευνώνται βρέθηκε στο νερό πέφτοντας από εκμισθωμένο σκάφος στα Μάλια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σύμφωνα με πληροφορίες από το λιμενικό, στο σκάφος επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, όλοι υπηκόοι Ολλανδίας, εκ των οποίων 3 παιδιά. Στις διεθνείς εξελίξεις, υβριδικό σενάριο επίθεσης, χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση που καθιστά πλέον όχι μια αφηρημένη αλλά πιο αποσυγκεκριμένη κατάσταση υβριδικής απειλής, δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος, οι Ηνωμένες Πολιτείες προετοιμάζονται να εξαπολύσουν μεγαλύτερη επίθεση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ιρανοί αξιωματούχοι ζητήσουν την έναρξη διαπραγματεύσεων. Εν τω μεταξύ, στο τελικό στάδιο βρίσκεται η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευση των πλοίων από τα στενά του Ορμού, σύμφωνα με την Τεχεράνη, ενώ οι Ισραηλινά μέσα μεταδίδουν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Η υποδιαμόρφωση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμού για 60 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης, την ανανέωση της εκεχηρίας μεταξύ ΗΠΑ Ιράν, ενώ τα πλοία που εισέρχονται στον Περσικό κόλπο μέσω του Ορμού θα διέρχονται από την Ιρανική πλευρά των στενών, ενώ όσα εξέρχονται προς την Αραβική θάλασσα θα χρησιμοποιούν τη διαδρομή από την πλευρά του Ομάν. Γερμανικό δικαστήριο καταδίκασε χθες 8 εφηβούς σε ποινές φυλάκισης και 5 ετών επειδή συμμετείχαν σε ένα ακροδεξιό πυρήνα που σχεδίαζε και διέπραξε επιθέσεις εναντίον προσφύγων και αριστερών ακτιβιστών. 7 από τους κατηγορούμενους καταδικάστηκαν για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση και 8 ως υποστηρικτής της. Οι επιθέσεις, από τις οποίες δεν υπήρξαν τραυματισμοί, έγιναν στην Ανατολική Γερμανία, όπου το ακροδεξιό αντιμεταναστευτικό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τζεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι πράσινοι προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Γιάνγκου Τσίστ και οι φιλοξενούμενοι σοφάρισαν με τον Ρούσεφ 10 λεπτά αργότερα. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Βορρά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήταν με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα, γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
3: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
2: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε κι εμείς. Γεια σας, γεια σας. Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Θα σας ταλαιπωρεί μέχρι και τις 8. Και όχι μόνο αυτή την εβδομάδα, και την επόμενη και τη μεθεπόμενη. Μέχρι και τις 22 Αυγούστου, παρακαλώ πολύ. Ναι, ναι, μέχρι εκεί θα το πάμε. Βοήθεια, που λέει και ο Παπακαλούσης. Βοήθεια, Χριστιανή. Κοντεύω να φλιπάρω. Παναγιώτης Παπακαλού στα DEX, ο Δημήτρης Γιαννήρης στην αρχισυνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια και αυτής εδώ της εκπομπής, κόρος των πρωινών εκπομπών του Sky 100,3. Πέτρος Μωραήτης, σας υποδέχεται στο φαγιά μας. 2-10-48-00-174. Ακούμε Μπέλα και Red Hot Chili Peppers. Γεια σου Δήμο μου από την Καλλιθέα. Σχετικά με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, όταν είδε η κυβέρνηση το τεράστιο κέρδος των εταιριών, γιατί δεν έκανε πίσω ή γιατί δεν έκανε νέες διαπραγματεύσεις, έλα που ντε. Η Μέρη δεν έχει καλή ενημέρωση για τα σπιτάκια. Τα χρησιμοποιούσαν πάρα πολύ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος στη χώρα μας που είμαστε άξεστοι να γίνει σωστή ανακύκλωση. Στους κάδους που λες, πετάνε στην ανακύκλωση μέχρι και χαρτιά τουαλέτας. Ακόμη και οι υπάλληλοι του Δήμου ρίχνουν μέσα τα σκουπίδια που μαζεύουν από το δρόμο. Περνάει μετά το απορριμματόφορο και τα περνάει και τα παίρνει όλα αυτά. Αυτή είναι η ανακύκλωση. Σε αυτό δεν έχει άδικο. Ότι σοβαρή ανακύκλωση σε αυτήν εδώ τη χώρα δεν γίνεται. Δηλαδή είτε τα βάλει στον μπλε κάδο είτε στον πράσινο. Όλα καταλήγουν σε μια χωματερή. Αλλά δεν έχω την ίδια εικόνα, δεν συμφωνώ μαζί σου Μέρη μου. Δεν αγκάλιασε τώρα κόσμο στα σπιτάκια ανακύκλωσης. Εγώ όποτε τα είχα χρησιμοποιήσει ήμουνα μόνος μου. Λοιπόν, μόνος μου ήμουν εκεί και πάλευα με τα μηχανήματα αυτά, τα οποία δεν έχω τίποτα με την εταιρεία. Τώρα σας λέω την εμπειρία μου ως χρήστης. Δεν ήταν καθόλου εύχρηστα τα μηνύματα αυτά και εμφάνισαν και πάρα πολύ συχνά βλάβες. Οπότε μια, δύο, τρεις πήγα. Δεν τα έπαιρνε τα κουτάκια και τα μπουκάλια και λέω καλά ντε για τώρα θα καθόμαστε να τρώμε χρόνο για ένα ευρώ τις 33 συσκευασίες. Πλάκα κάνουμε τώρα. Οπότε θέλω να πω το μείζον για μένα. Okay, τα ακούω αυτό που λέει ο υπουργός, ότι τελικά στην αγορά τέτοια μηχανήματα φτηνότερα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο σε ένα επίπεδο τέτοια τιμή, 300.000 ευρώ. Όμως εγώ δεν έχω καταλάβει και δεν έχει απαντηθεί αυτό το ερώτημα ακόμη. Γιατί τα πήραμε αυτά τα μηχανήματα? Δεν βλέπω εγώ να χρησιμεύουν σε κάτι. Και λέω και πάλι, πώς γίνεται η διαλογή στην πηγή, στο εξωτερικό, στις ανεπτυγμένες χώρες, στην κεντρική Ευρώπη, με έναν πολύ απλό τρόπο. Έχεις έξω από το σπίτι σου, στα οικοδομικά τετράγωνα, 4-5 κάδους, παιδιά, απλούς πλαστικούς κάδους. Και σαν κανονικοί άνθρωποι που είμαστε, και αφού μας έχει ενημερώσει πρώτα η πολιτεία, ρίχνουμε τα γυάλινα σε ένα κάδο, τα πλαστικά στον άλλον, τα υπόλοιπα σκουπίδια στον άλλον και τελειώσαμε. Καθαρές δουλειές. Ούτε πολύπλοκα μηχανήματα, ούτε να τα ανακυκλώνει εκεί και να τα συμπιέζει επί τόπου. Αυτά βρίσκεις τρόπο να τα κάνεις με μια άλλη διαδικασία, εννοείται, στην πορεία της ημέρας και του χρόνου θα βρει η υπηρεσία τον τρόπο να τα κάνει. Αν βάλεις τον κόσμο σε μια τέτοια ρότα και τον ενημερώσεις, εγώ νομίζω πως θα μπορούσε να έχει αποτέλεσμα με απλούς τρόπους και να έχεις μια ανακύκλωση. Τώρα βέβαια διάβαζα χθες στην Καθημερινή το ρεπορτάζ του Γιώργου Λιάλιου, αν δεν κάνω λάθος, πως επί της ουσίας η περιφέρεια Αττικής πάει τώρα να ξεκινήσει την ανακύκλωση πάλι από το μηδέν, και άλλα λεφτά, καινούργια λεφτά, καινούργια προγράμματα, για να φτάσουμε επιτέλους σε ένα σημείο όπου αυτά τα οποία ρίχνουμε στους μπλε κάδους δεν θα καταλήγουν όλα σε λόφους σκουπιδιών στο χιτά φυλής και να τα τρώνει γλάρι όπως γίνεται τώρα. Διότι αυτό γίνεται. Μπορεί εμείς να τα ρίχνουμε εκεί, αλλά στο τέλος της ημέρας σοβαρή ανακύκλωση δεν φαίνεται πώς γίνεται. Θα δούμε τι προβλέπει και το νέο σχέδιο της περιφέρειας Αττικής για επανακίνηση του συστήματος ανακύκλωσης. Αλλά πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδιά. Εκατομμύρια έχουν επενδυθεί όλα αυτά τα χρόνια. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα εδώ. Έχουν επενδυθεί στην ανακύκλωση εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και ανακυκλώνεται, διαβάζω, μόλις το 18% των απορριμμάτων. Μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία. Σε ένα άλλο θέμα τώρα για τη συνέχεια, που αφορά πια τα καλοκαίρια μας. Και τι αφορά? Αφορά τα καλοκαίρια μας, ο ιός, οι ιώσεις και οι γρήπες. Η γρήπη, διαβάζω χθες στην εφημερίδα Τα Νέα, έχει βάλει και φέτος τα καλοκαιρινά της, δυστυχώς. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει και με την έντονη κινητικότητα που έχουμε και σε νησιά και σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Και το φετινό καλοκαίρι, συνωστισμός σε beach bar, σε club, σε πλοία. Αυτός ο συνωστισμός ευνοεί προφανώς τη μετάδοση του ιού, με τους γιατρούς να έχουν ήδη συνταγογραφήσει τις τελευταίες εβδομάδες πάρα πολλά αντίοικα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν οι πολίτες τα συμπτώματα τα οποία έχουν. Και υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ανοίγω εδώ μια παρένθεση την οποία θα την κλείσω, με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Υπάρχουν ανακοινώσεις ανατακτά χρονικά διαστήματα από τον ΕΟΔΗ, έχουμε αρκετά κρούσματα. Και εδώ υπάρχει ένα άλλο θέμα πολύ μεγάλο. Τι γίνεται με τους ψεκασμούς των κουνουπιών? Έβλεπα, δεν ξέρω από ποια περιφέρεια ήταν ή από ποιον δήμο. Τώρα ζητώ συγγνώμη, η μνήμη μου δεν με βοηθάει για να θυμηθώ. Ανακοίνωσαν ψεκασμό τώρα. Παιδιά, οι ψεκασμοί, εγώ θυμάμαι, γίνονται την άνοιξη ή το φθινόπωρο ή το χειμώνα. Δεν γίνονται οι ψεκασμοί τώρα καλοκαιριάτικα. Τώρα, αν κάνεις τώρα ψεκασμούς, πάει. Το χάσαμε το πλοίο. Δεν ξέρω, υπάρχει ένα θέμα και εκεί, και υπάρχει και ένα θέμα με το πώς τα κουνούπια, ας πούμε, έχουν αναπτύξει μια ανθεκτικότητα απέναντι σε αυτούς τους ψεκασμούς, διότι αυτός ο ιός, ο ιός του Δυτικού Νείλου, μεταδίδεται μέσω του τσιμπήματος των κουνουπιών ως επιτοπλίστων. Θα δούμε, έχουμε και εκεί αρκετά κρούσματα και εδώ στην Αττική και λοιμώξεις σοβαρές που έχουν καταγραφεί στην πόλη μας, στην Αθήνα. Πάμε όμως να δούμε τι γίνεται με τους ιούς. Είναι μαζί μας η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων, πνευμονολόγος η ίδια, θυμίζω, στο νοσοκομείο Σωτηρία. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσικρικά, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
0: Βεβαίως, υπόλοιπο καλοκαιριού με ιώσεις και γρήπες. Είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, κυρία Τσικρικά?
1: Ακούστε, ενώ κανένας δεν το θέλει, ότι είναι η πλέον δυσάρεστη έκπληξη. Παρ' όλα αυτά, ο τουρισμός και ιδιαίτερα από το ημισφαίριο που έχει τώρα χειμώνα, το καταλαβαίνετε ότι εκεί που έχουν χειμώνα έχουν γρήπη, έχουν ιώσεις. Οπότε οι τουρίστες που ταξιδεύουν σε μέρη τουριστικά και σε μέρη που έχουν τέτοιες κρυσταλλιένες ακρογελιές όπως η Ελλάδα και τέτοιο ήλιο, είναι λογικό ότι μαζί με τα μπαγκάζια τους πολλές φορές έρχεται και η γρήπη. Η εποχική γρήπη λοιπόν, ανάμεσα στην πνευμονολογική κοινότητα η οποία εμείς μιλάμε και συμμετέχουμε σε έναν ενεργό επιστημονικό διάλογο, φαίνεται ότι έχουμε κρούσματα γρήπης και μάλιστα γρήπης α. Αν και επιδημιολογικά δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί αυτή η αύξηση των κρούσματων στον ΕΟΔΗ, και κυρίως αυτό γίνεται γιατί κάποια κρούσματα είναι αυτοπεριοριζόμενα. Δηλαδή είναι κάποιοι τουρίστες, είναι κάποιοι συνήθως νέα παιδιά. Τα περισσότερα περιστατικά έρχονται από νέα παιδιά που έχουν πάει στα νησιά και για μια-δυο ημέρες κάνουν πυρετό, κάνουν λίγο βήχα, παίρνουν κάποιο αντιπυρετικό, έτσι, κάποιο υποστηρικτικό, η μαμά τα υποστηρίζει και έτσι δεν έχουμε μια πλήρη εικόνα.
0: Δεν δηλώνονται τώρα όλα αυτά, έτσι δεν είναι, δεν δηλώνονται τώρα στο σύστημα.
1: Όμως το νοσοκομείο όταν έρχονται στα κέντρα υγείας, όταν μιλάνε με τους συναδέλφους, εμείς είμαστε έμπειροι, ξέρουμε πια την κλινική εικόνα και γι' αυτό και με ψυχραιμία ενημερώνουμε.
0: Ναι.
1: Το σημαντικό, αν μου επιτρέπετε.
0: Η βαρύτητα πέφτει πάντα στις ευπαθείς ομάδες.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι πηγαίνουμε για 15 Αύγουστο. Έχουμε πανηγύρια, έχουμε ομορφιές, όλοι θα πάμε, όλοι θέλουμε να διασκεδάσουμε. Το έχουμε ανάγκη και το αξίζουμε, γιατί δουλεύουμε πολύ και θέλουμε λίγες ανάσεις ξεκούρασης. Όμως αυτό που πρέπει να μείνει σαν μήνυμα είναι ότι αν κάποιος έχει πυρετό, αν κάποιος έχει βήχα, αν κάποιος αισθάνεται δύσπνοια ή επειδή σε κάποιους έχουν μείνει και εκεί αυτό το κορεσμό που μετράγαμε από τον κορονοϊό, κάθε σπίτι έχει και ένα τέτοιο έτσι, οξύμετρο, καλό θα ήταν να κάνουμε ένα τεστ και να μην πάμε στον παππού και στη γιαγιά να τους δούμε. Ναι. Γιατί η εικόνα είναι πολύ πιο σοβαρή εκεί και τα πράγματα.
0: Και να διακόψουμε και εμείς από την πλευρά μας αυτή την αλυσίδα μετάδοσης του ιού. Σημαντικό και αυτό εννοείται, έτσι. Την αλυσίδα μετάδοσης του ιού στην κοινότητα. Μικρή διακοπή πρέπει να κάνουμε, κυρία Τσικρικά. Λίγο χρόνο σας ζητώ. Την υπομονή σας. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ.

0: Τροστόμος Disney Editor's Choice.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Φωτιά είναι σε εξέλιξη από τις 5.30 το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη, Σιτία στην Κρήτη. Η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό, έχει σταλεί μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ενέργεια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα, δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις και δεν επεκτάθηκε πέραν του σημείου εκδήλωσής της. Ωστόσο, πολλές περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, έμειναν χωρίς ρεύμα. Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή 2 εκ των 3 συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του ενέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία στο κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τονίσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος. Στρατηγικής σημασίας χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τη συμφωνία εισόδου της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πρωινή version της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Συνομιλούμε με την κυρία Σταματούλα Τσικρικά, την πρόεδρο των πνευμονολόγων και πνευμονολόγο στο νοσοκομείο Σωτηρία, για τις ιώσεις το φετινό καλοκαίρι. Ιώσεις, κυρία Τσικρικά, που έχουν κυρίως ήπια συμπτώματα πάντως.
1: Η βαρύτητα εξαρτάται πολλές φορές από το άτομο που νοσεί. Ναι. Οπότε μπορεί να ποικίλει ευρύως και να έχουμε διαφορετική κλινική εικόνα. Όμως το σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι στις διακοπές, γιατί ξεφεύγουμε και λίγο και με το ποτό, κάποιοι που καπνίζουν δυστυχώς και είναι καπνιστές, και με το τσιγάρο, που είναι λοιπόν κάποιες πράξεις οι οποίες ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Άρα και εκεί ξεχνάμε να πίνουμε πολύ νερό. Η ενυδάτωση είναι κάτι το οποίο θα μας βοηθάει. Δεν τρώμε συνήθως πολύ καλά, γιατί δεν έχουμε τον τρόπο να είμαστε στο σπίτι και να μαγειρεύουν. Άρα η κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση πνευματούχων ποτών, το να καπνίζει κάποιος, το να ατμίζει, εγώ βάζω πάντα και το άτμισμα λόγω της ιδιότητάς μου στην Ευρώπη, το να μην κοιμάται καλά και να μην τρώει καλά, και κάποιες μέρες σίγουρα ρίχνουν την άμυνα του οργανισμού. Εκεί λοιπόν, σε ένα συνοστισμό, να μην το αντιληφθούμε καλά, είμαστε λίγο πιο ευπαθείς. Κάθε ένας από εμάς δεν χρειάζεται να ανήκει στην ευπαθή ομάδα, και με αυτόν τον τρόπο μπορεί όντως να νοσήσει με γρήπη. Ναι. Άρα, το πιο σημαντικό από όλα, νομίζω, και που αξίζει για να περάσουμε όλοι οι καλές διακοπές και να μην λείψει κανένας από το τραπέζι του πανηγυριού, είναι αν έχουμε λίγο πυρετό, αν έχουμε βήχα, αν έχουμε καταρροή, αν δεν αισθανόμαστε καλά, έχουμε τάση για εμετό ή έχουμε διαταραχές του γαστρεντερικού, να κάνουμε ένα αυτοτέστ. Δηλαδή να αυτοδιαγνωστούμε μόνοι μας ποια τα πράγματα είναι απλά.
0: Ναι, και ως ότου βεβαιωθούμε ότι δεν έχουμε νοσήσει, κολλήσει κάποιον ιό, ας απομονωθούμε λιγάκι.
1: Ας παραμείνουμε μία-δύο ημέρες. Έτσι δεν ακριβώς.
0: Είναι. Το λέω, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί βλέπω πως αρκετοί νέοι που έχουν και μια μεγαλύτερη κινητικότητα τώρα το καλοκαίρι, έτσι λογικό, πάνε από νησί σε νησί και καλά κάνουν τα παιδιά και οι έφηβοι και οι νεαροί ενήλικες, γυρνούν από τα νησιά και κάτι έχουν τσιμπήσει, κάτι έχουν κολλήσει.
1: Το έχουμε δει και στην κλινική πράξη, συζητώντας, ισχύει. Το πρόβλημα είναι ότι υποτιμούν τα συμπτώματα.
0: Ναι.
1: Κάποιος που είναι νέος, που θέλει να διασκεδάσει, που έδωσε πανελλήνιες, που πέρασε. Είμαστε κι εμείς, ήμασταν να το πω σωστά. Και εμείς, ναι, και ξέρουμε πώς είναι. Όμως έτσι, επειδή εκεί μπορεί να επιβαρυνθεί η κλινική εικόνα και να γίνει κάτι λίγο πιο βαρύ, και αυτό που θα αυτοπεριοριζόταν σε 2-3 μέρες μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο, λίγο μία προσοχή. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ενημερώνουμε. Να πω ότι από την εμπειρία μου στα χρόνια της πνευμονολογίας έχω παρατηρήσει και ένα άλλο φαινόμενο. Μπορεί κάποιος να έχει συμπτώματα ή να έχει διαγνωστεί και να μην θέλει να διακόψει τις διακοπές του. Και αυτό λίγο να το δούμε σαν συμπεριφορά. Γιατί κάποιος σου λέει δεν έχω και τίποτα, δεν είμαι. Όμως όταν τελειώνουν τις διακοπές και πραγματικά έχουν εξαντληθεί, γιατί δεν αλλάζουν τίποτα έτσι στη διαδικασία των διακοπών τους, έρχονται κατάκοποι και εξαντλημένοι. Δεν το θέλουμε αυτό. Ήρεμοι, καλά. Να πλένουμε τα χεράκια, μια μασκούλα αν βλέπουμε ότι υπάρχει πολυκοσμία και εμείς ξέρουμε ότι έχουμε ένα πρόβλημα υγείας, γιατί ο καθένας από εμάς ξέρει αν ανήκει σε κάποια ευπαθή ομάδα, και το καλοκαίρι θα κυλήσει εξαιρετικά.
0: Αυτό θέλουμε, να έχουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι και να κυλήσει έτσι όπως περιγράψατε και εσείς την τοποθέτησή σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσικρικά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Η κυρία Σταματούλα Τσικρικά, πρόεδρος των πνευμονολόγων και πνευμονολόγος στο Σωτηρία.

0: Παπακαλού κράτατο το τραγούδι, να τα ακούσουμε όλο. Ολίβια Ροντρίγκο, αγαπάμε. Πάμε στην Σιτία, διότι η πυροσβεστική υπηρεσία μας έχει ενημερώσει εδώ και λίγη ώρα για μια φωτιά. Φαινόταν σοβαρή, αλλά φαίνεται πως έχουμε καλά νέα από εκεί. Φωτιά που ξέσπασε στο Καρύδι Σιτίας. Ο δήμαρχος Σιτίας είναι μαζί μας, ο κύριος Γιώργος Ζερβάκης. Γεια σας, κύριε Ζερβάκη. Καλημέρα.
1: Τι κάνετε? Καλημέρα. Ναι, η φωτιά είναι σε μια χορτολιβαδική έκταση. Δεν έχει επεκταθεί σε πολιτικές καλλιέργειες. Η πυροσβεστική είναι εκεί, πολιτική προστασία. Δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, το ευχάριστο είναι αυτό, οπότε θεωρώ ότι μάλλον είναι σε υποέλεγχο, τέλος πάντων. Δεν έχουμε κοντά, ενώ έχει δοθεί βέβαια 112 στα τοπικά διαμερίσματα που είναι εκεί, δύο χωριά, ήταν ο Σικαρίδη, δεν, απλώς για ενημέρωση και δεν...
0: Δεν ανησυχείτε ότι η φωτιά θα πάει προς τα εκεί,
1: Ναι, δεν φαίνεται προς το πάνω κάτι τέτοιο.
0: Πάει καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Δημαρχέ.
1: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.

0: Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο,
1: hot όνομα
0: της pop μουσικής σκηνής όλων αυτών των καιρών, με το γιατρικό της, The Cure. Σας έχει χαιρεθήσει το θέμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης και την ανακύκλωση. Ο Έσι μου λέει πως έξω πληρώνουν σε πολλές χώρες με τον όγκο, η ανακύκλωση είναι δωρεάν, έτσι ανακυκλώνουν. Άλλο μήνυμα που μου είχε στείλει ποιος, ο Χάρης, στη Γερμανία σου χρεώνουν το πλαστικό μπουκάλι όταν το αγοράζεις και απλά σου επιστρέφουν το ίδιο ποσό όταν το γυρνάς. Για παράδειγμα, 24 λεπτά το μπουκάλι το γαράνε. Γνωρίζω πως λειτουργεί εκεί το σύστημα. Είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωτικό το σύστημα εκεί, διότι σε υποχρεώνει να το πληρώσεις τη τιμή, το κόστος της ανακύκλωσης. Άρθες βεβαίως δεν το γυρνάς και έχεις πληρώσει μια ακριβότερη τιμή. Σίγουρα δουλεύει καλύτερα αυτό το σύστημα, σίγουρα από, από τις 33 συσκευασίες που αποτιμώνται σε 1 ευρώ και νομίζω κανείς δεν είχε επιδείξει το παραμικρό ενδιαφέρον να στείνεται σε ουρές για ένα τόσο μικρό ποσό. Αντώνης Παράσχης μου λέει το ίδιο, πως στη Γερμανία έχεις προπληρώσει 25 λεπτά το μπουκάλι και τα παίρνεις πίσω. Ναι, το θέμα είναι τις καλές πρακτικές του εξωτερικού να τις αντιγράψουμε και εμείς εδώ στη χώρα μας. Μπας και από αυτό το 18% των απορριμμάτων που ανακυκλώνονται ξεκολλήσουμε κάποια στιγμή, παιδιά. Μέρη βάζει και μια άλλη παράμετρο του θέματος με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, τους εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους, καθάριζαν συνεχώς, φόρτωναν, ξεφόρτωναν, άλλαζαν σακούλες.

0: Από την δεκαήμερη παραμονή μου στο εξωτερικό το φετινό καλοκαίρι, βρεθήκαμε οικογενειακώς στη Γερμανία, ξαναλέω, σας τα έλεγα και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό που πάντα ξεχωρίζει όταν πηγαίνεις στο εξωτερικό και είναι μια αρνητική διαπίστωση που κάνουμε όλοι για την χώρα μας και ειδικά όσοι μένουμε σε αστικά κέντρα, είναι το πόσο πράσινο έχουν εκεί έξω. Πόσα πάρκα και τι ποιότητα ζωής έχουν τέλος πάντων οι πολίτες, διότι αυτό είναι στο τέλος της ημέρας το πράσινο και τα πάρκα, ποιότητα ζωής για τους πολίτες. Εμείς, οι δικές μας πόλεις δηλαδή, σε ποσοστά αστικού πρασίνου ανακάτοικο παραμένουν από τις χαμηλότερες στην Ευρώπη σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, βλέποντας τα σχετικά στοιχεία. Στο 60% των ελληνικών πόλεων οι πράσινοι χώροι καλύπτουν λιγότερο από το 20% της έκτασής τους. Σε ευρωπαϊκές πόλεις προηγμένες, εκεί βλέπεις ότι είναι πάνω από το 50, 60 και 70%. Υπάρχουν κάποιες περιοχές της Αττικής που εμφανίζουν τα τελευταία χρόνια μια καλύτερη εικόνα, όμως υστερούν σημαντικά έναντι των προηγμένων πόλεων του εξωτερικού χώρου. Και αυτό γιατί το κακό έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Είναι η πολεοδομική διάταξη πια τέτοια που δύσκολα μπορείς, ας πούμε, στο κέντρο της Αθήνας να κάνεις σοβαρές σημαντικές παρεμβάσεις. Μικρές ανάσες δροσιάς μπορείς να δώσεις στους πολίτες, αλλά κάποιες πολύ μεγάλες παρεμβάσεις είναι δύσκολο να τις κάνεις. Χθες η εφημερίδα Τα Νέα βάζει και μία άλλη διάσταση που έχει να κάνει με το πώς αξιοποιούνται τα δέντρα τα οποία υπάρχουν στις πόλεις μας. Μιλάμε για ελιές και λεμόνια. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιος από την εκάστοτε δημοτική αρχή, κάποιο συνεργείο που να πάει εκεί να επιληφθεί του θέματος, να μαζέψει τις ελιές ή τα λεμόνια. Σε εποχές που διαμαρτυρόμαστε πάρα πολύ και δικαίως για την ακρίβεια, σε ό,τι έχει να κάνει και με αυτά τα προϊόντα και με αυτά τα αγαθά, νομίζω είναι αμαρτία από το Θεό όλα αυτά να πετιώνται και να μην αξιοποιούνται. Παρακάλεσα τον κύριο Γιώργο Αποστολόπουλο να τα πούμε για αυτό το θέμα. Για το πράσινο στις γειτονιές μας και τα δέντρα μας είναι ο κύριος Αποστολόπουλος, ο αντιδήμαρχος πρασίνου του Δήμου Αθηναίων. Τον καλημερίζω. Γεια σας κύριε Αποστολόπουλε, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα και σε εσάς και σε όλους τους εργαζόμενους του Sky 100,3 και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, τι γίνεται με το πράσινο στην Αθήνα που βρισκόμαστε, τι έχετε να μας παρουσιάσετε εσείς ως αντιδήμαρχος?
1: Κοιτάξτε, δίνουμε μια μεγάλη μάχη για την εξάπλωση του πράσινου, γιατί αποτελεί μια βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, αλλά είναι και για μένα ένα προσωπικό στοίχημα, γιατί επί χρόνια έχοντας ασχοληθεί με ζητήματα του περιβαλλοντικού, του ευρύτερου περιβαλλοντικού χώρου, αποτελεί για μένα μια πολύ σημαντική παράμετρο. Και από τη στιγμή που ανέλαβα τη Δήμαρχος Πρασίνου, πέσαμε με τα μούτρα πραγματικά, και το λέω αυτό στην κυριολεκσία, με στόχο την ανάπτυξη και την αύξηση του πρασίνου στην πόλη, που είναι μια πολύ δύσκολη πόλη ως γνωστό. Έτσι το πρώτο που κάναμε ήταν να ψηφίσουμε, να εγκρίνουμε ένα νέο κανονισμό πρασίνου, ο οποίος αποτελεί και την αφετηρία των προσπαθειών που κάνουμε, και έχει αρκετές καινοτόμες διαστάσεις που αφορούν το ισοζύγιο πρασίνου που πρέπει να υπάρχει στην Αθήνα και να αυξάνεται πολλαπλά όταν, για παράδειγμα, έχουμε μια κοπή δέντρου. Έχει την προστασία, την αυξημένη προστασία για τα δέντρα. Έχει τον τρόπο που θα πρέπει να κλαδεύουμε τα δέντρα, έτσι ώστε να μην δημιουργούμε ζητήματα στην ανάπτυξή του και στο πώς αυτά θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο δύσκολο αστικό περιβάλλον. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Επίσης, δημιουργήσαμε και μια πλατφόρμα, το Athens 3, που αποτυπώνει την κάθε φύτευση σε συγκεκριμένο σημείο όπου γίνεται και μπορεί διαδραστικά, με έναν τρόπο που να το πούμε κάπως έτσι, ο ενδιαφερόμενος, ο δημότης, ο οποιοσδήποτε, να μπει και να δει πού και τι φυτεύουμε και πώς το φυτεύουμε. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, αφού κάναμε αυτά τα δύο βασικά πράγματα, ξεκινήσαμε την προσπάθεια φυτεύσεων. Και ανακαλύψαμε ότι πραγματικά σε αυτή την πόλη, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν ελεύθεροι χώροι πάρα πολύ.
0: Αυτό δεν διαπιστώνετε κι εσείς που έχετε μια εμπειρία πολλών χρόνων από την παρουσία σας στην τοπική αυτοδιοίκηση, κύριε Αποστολόπουλο, ότι είναι και το μεγάλο πρόβλημα της Αθήνας? Δεν υπάρχουν χώροι τώρα να κάνεις πάρκα.
1: Είναι το μεγάλο πρόβλημα, και πάντα όταν, ξέρετε, μου φύγουν ένα τέτοιο, αυτό το ζήτημα το πολύ βασικό, πάντα θυμάμαι τον Στέφανο Μάνο, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια πολύ πρωτότυπη ιδέα τα προηγούμενα χρόνια, στην αγωνία του προφανώς και αυτός να βρεθούν ελεύθεροι χώροι για την Αθήνα, και ήταν μια ρηξιέλευτη πρόταση. Θα μπορούσε δηλαδή, αλλά έχουμε χάσει αυτή την ευκαιρία, να δοθούν.
0: Ποια πρόταση χώρι, να τη θυμίσουμε.
1: Χώρι, ναι. Να δοθούν χώροι στο τότε ελληνικό που ακόμα δεν είχε πει σε αυτή τη διαδικασία που έχει πει σήμερα, ώστε να χτιστούν εκεί σπίτια για ανθρώπους που μένανε στην Κυψέλη, στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας και να πάμε να προχωρήσουμε σε κατεδάφιση πολυκατοικιών. Ήταν κάτι πολύ δυναμικό για τα μέτρα τα
0: ελληνικά. Και να φτιάξουμε εκεί χώρους πρασίνου. Ναι.
1: Ακριβώς αντίστροφα δηλαδή. Κάτι πολύ προηγούμενο. Αυτό βέβαια δεν υλοποιήθηκε ποτέ, χάθηκε αυτή η ευκαιρία.
0: Πολύ ριζοσπαστικό για Ελλάδα ακούγεται αυτό. Πολύ ριζοσπαστικό.
1: Πράγμα. Εν πάση περιπτώσει δεν έγινε έτσι. Έχουμε αυτούς τους χώρους πρασίνου που υπάρχουν.
0: Ναι, είδα για παράδειγμα πριν από μερικές εβδομάδες, συγγνώμη που σας διακόπτω και πάλι κύριε Αποστολόπουλε, πως ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, εγκαινίασε έναν λεμονόκηπο στο Κουκάκι, εκεί στην Καλλιρόης. Αυτό το λεμονόκηπο θα πηγαίνει κάποιος να τον φροντίζει, να κλαδεύει τα δέντρα, να βλέπει να αναπτύσσονται, να παίρνει μετά τα λεμόνια από τις λεμονιές.
1: Είναι ένα από τα 5 πάρκα που έχουμε δημιουργήσει τα καινούργια. Ο λεμονόκηπος εκεί με τη βοήθεια και τη χορηγία και τη δημοτικού τομέα, δηλαδή πρέπει να μας βοηθήσει πολύ αμύτα. Είναι το microforest στην Αλεπόδρυπα με τη βοήθεια της L'Oréal. Είναι ένα μικρό πάρκο στην Ακακή με τη βοήθεια τη ΔΕΙΑ Κακή και Υπήρου συγκεκριμένα και το πάρκ, τα δύο πάρκα που έχουμε φτιάξει με δικές μας δυνάμεις, Κάλβου και Δέχτερη πίσω από το εφετείο Αθηνών, ένα πολύ ωραίο γραμμικό πάρκο, και το Εστιριζούπολη δίπλα στη Θερμίδα, που στην Οδό Βόλους, και εκεί είναι ένα μεγάλο πάρκο, καινούριο και αυτό σε κατελημένους, παρατημένους χώρους όλα αυτά. Προσέξτε τώρα, τα λεμόνια λοιπόν εκεί, προφανώς θα μπορούσε κάποιος και να δοκιμάσει να το πάρει το λεμόνι και είναι κάτι ενδιαφέρον σαν προοπτική. Μας αρέσει η ιδέα αυτή ότι θα μπορούσε κάποιος να βλέπει τα νεράδια, να το πω κάποιος διαφορετικά, να πετιώνται κάτω γιατί δεν τα παίρνει κανένα. Αντικαθιστώντας τις νεραδιές με λεμονιές δίνεις μια τέτοια προοπτική ότι το λεμόνι δεν θα πεταχτεί κάτω. Θυμάμαι τη γιαγιά μου που έβαζε τα μικρότερα ξαδέρφια μου στη δοσίτια και μάζευε πολύ παλαιότερα νεραδιάκια για να φτιάχνει υλικό. Τώρα με τα λεμόνια έχουμε μια άλλη προοπτική και επίσης εξετάζουμε και το ενδεχόμενο να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με τις ελιές στην Αθήνα. Έχουμε κάνει μια απογραφή το τελευταίο χρονικό διάστημα για το που υπάρχουν μαζικά ελαιόδεντρα. Θα τα πάμε βέβαια να γίνουν και απαραίτητες εξετάσεις.
0: Έχουμε αρκετές ελιές στην Αθήνα, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Υπάρχουν αρκετές ελιές και υπάρχουν και σημεία που είναι μαζικά φυτεμένες, όπως για παράδειγμα ακόμα και την περιοχή του Ελαιώνα. Στη Λεωφόρο Καβάλας. Το θέμα είναι να διερευνήσουμε, επειδή για παράδειγμα στη Λεωφόρο Καβάλας στην περιοχή του Βοτανικού ήταν και βιομηχανική ζώνη, να διερευνήσουμε αν αυτές έχουν και τις κατάλληλες προδιαγραφές για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν. Και η βασική ιδέα είναι να μπορέσουμε, αν είναι όλα καλά και αρχίσουμε και με δυνάμεις του εθελοντισμού να μαζεύουμε αυτές τις ελιές, να τις προσφέρουμε για κοινωνικούς σκοπούς, δηλαδή σε οικογένειες οι οποίες ενδεχομένως έχουν προβλήματα επιβίωσης και που ακόμη και ένα μπουκάλι λάδι τους είναι πολύ σημαντικό. Είναι στην προοπτική μας το πρόγραμμά μας αυτό να το δούμε και μέσα σε αυτά πλαίσια να πω ότι έχουμε φυτέψει μέχρι σήμερα 13.609 νέα δέντρα στην Αθήνα. Έχουμε πάρα πολλούς προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε γιατί έχουμε πάρα πολλοί, δεν είναι μόνο οι λαγοκέφαλοι που λένε κάποιοι, αν και υπερβολικό, υπάρχουν πιο σημαντικό, είναι όχι αυτό που σημαίνει ο λαγοκέφαλος που επειδή και έχω μια εμπειρία εν πάση περιπτώσει δεν υφίσταται στο μέγεθος το οποίο αποτυπώνεται και στα μέσα ενημέρωση κάποιο πρόβλημα. Υπάρχει όμως πιο σημαντικό πρόβλημα σε εισβολικά είδη, δηλαδή σε είδη που έχουν έρθει από διάφορες χώρες του εξωτερικού, από την Κίνα, από την Αφρική, από την Ασία, τα οποία χτυπάνε τα δέντρα μας και τα φυτά και δημιουργούν προβλήματα. Και εκεί είναι μια μεγάλη πρόκληση. Και σε ραδιές υπάρχει πρόβλημα και στα πλατάνια. Και στις μουριές είναι γνωστό, χαθήκαν επί τις προηγούμενες δημοτικές ναι. 5.000
0: δέντρα. Ναι, ξέρετε και γιατί, κύριε Αποστολόπουλε.
1: Επιγραμματικά, χορηγούμε ή σκευάσματα τα οποία το αντιμετωπίζουν ή ακόμη περισσότερο πρωτότυπο. Απελευθερώνουμε συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες, φυσικούς εχθρούς έντομα, τα οποία τρώνε τα έντομα που τρώνε τα δέντρα.
0: Μάλιστα. Σημαντική και αυτή η πρωτοβουλία. Και ξέρετε τι γίνεται τώρα. Εδώ ένα θέμα είναι πώς αποκτάς περισσότερο πράσινο σε μια πόλη που δεν έχει όσο θα θέλαμε. Ένα άλλο θέμα είναι πώς συντηρείς και φροντίζεις το υπάρχον πράσινο. Και το λέω αυτό γιατί εγώ, ας πούμε, στην περιοχή τη δική μου στην Έρυθρα, έχουμε κοντά στο σπίτι μας ένα πάρκο, το πάρκο Ανδρέας Παπανδρέου. Πηγαίνοντας εκεί με τα παιδιά χτες, διαπίστωσα ότι πράγματι η Δημοτική Αρχή Κηφισιάς έχει όντως φροντίσει, έχει κλαδέψει, έχει ποτίσει. Λέω μπράβο οι άνθρωποι. Είχα πάει όμως πριν από μερικές εβδομάδες και στο Άλσο Σύγκρου. Δεν σε εσάς τώρα, μιλάμε για την περιοχή του Αμαρουσίου. Παρατημένη εικόνα, δηλαδή δεν γίνεται, έστω και αυτά τα λίγα πάρκα τα οποία έχουμε, να είναι σε μια κατάσταση τέτοια. Είναι τόσο δύσκολο για εσάς, για τους ανθρώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, να τα φροντίζετε αυτά, να είναι σε μια καλή κατάσταση?
1: Εντάξει, για το πάρκο Συγκρού συγκεκριμένα δεν γνωρίζω, γιατί είναι στο Μαρούσι, αν και θεωρώ ότι είναι ωραίο.
0: Ναι, δεν το λέω, το βάζω ως παράδειγμα, επειδή εγώ δυστυχώς μένω στα Βόρεια και δεν κατηφορίζω συχνά για το κέντρο.
1: Εσείς εκεί στα Βόρεια, κύριε, δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα.
0: Ναι. Όσο μέσος Αθηναίος, όχι.
1: Εμείς εδώ έχουμε στην Αθήνα, αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη βάση. Γιατί τι συμβαίνει, η Αθήνα είναι ένα πεδίο, έτσι θα έλεγα, διαφόρων αντιπαραθέσεων, οι οποίες σχετίζονται με τα πάντα, από τα πολιτικά ζητήματα μέχρι τις διαπροσωπικές σχέσεις, μέχρι την εκτόνωση που κάθε ηχάρπαστος μπορεί να δημιουργήσει απέναντι στα δέντρα, ενώ τους βανδαλισμούς, για παράδειγμα. Και τι γίνεται με αυτό? Ενώ γίνονται αξιόλογες προσπάθειες στην κίνηση του πρασίνου και δίνουμε και μια μεγάλη μάχη για να επιβιώσουν και τα δέντρα που φυτεύουμε, ποτίζοντάς τα το καλοκαίρι ή κραδεύοντας το χειμώνα, έχουμε από τη μία μεριά κάποιους οι οποίοι φωνάζουν, για να μην πω ότι βρίζουν, ότι κραδεύουν πολύ τα δέντρα ή τα κόβουμε, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει σε καμία περίπτωση. Έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον να ακούγεται μέσα μια φάνταση θεωρία ότι δεν κόβουν τα δέντρα για να προωθηθεί και να εξαπλωθεί το δίκτυο 5G, δηλαδή ότι να είναι, να το πω έτσι πολύ απλά. Και από την άλλη μεριά έχουμε κάποιους άλλους οι οποίοι διαμαρτύρονται γιατί δεν κλαδεύουμε τόσο τα δέντρα. Οπότε πρέπει να μπορούμε, με βάση και τα επιστημονικά δεδομένα, και νομίζω το έχουμε βρει, αλλά και τις πραγματικές ανάγκες σχετικών επικοινωνιών, ένα μέσο όρο. Δηλαδή, κλάδεμα ναι, ήπιο ναι. Πολλές φορές όμως οι συνθήκες μας εμποδίζουν εκ των πραγμάτων. Για παράδειγμα, οι μουριές που έχουν χτυπηθεί από το κινέζικο σκαφάρι και που προσπαθούμε να τις διασώσουμε, όπως είπα πριν, χάθηκαν 5.000 μουριές από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Διαπιστώθηκε στην πράξη ότι όταν κλαδεύονται λιγότερο, ξεραίνονται και λιγότερο. Οπότε έχουμε μειώσει την κλάδευση τις μουριές για αυτόν τον λόγο. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται βέβαια περισσότερο ένταση κλαδέματος, γιατί μπορεί ένα δέντρο να έχει προσδοθεί από κάποια άλλη ασθένεια και να χρειάζεται περισσότερο για να μπορέσει να επιβιώσει. Όλα αυτά είναι παράμετροι που σταθμίζονται. Υπάρχουν, όπως είπα και πριν, πολλοί οι οποίοι από ημιμάθεια ή από διάφορα ορμόμενα, από διάφορες έτσι παρορμήσεις, είτε πολιτικές είτε προσωπικές είτε οτιδήποτε, λένε τα δικά τους. Προσπαθούμε όμως να κάνουμε το σωστό και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία.
0: Όντως. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αποστολόπουλο, για τη συζήτηση. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα. Γιώργος Αποστολόπουλος, Αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου Αθηναίων.

0: είμαστε λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε. Μεγάλη γιορτή σήμερα, μεταμόρφωση του Σωτήρους. Χρόνια πολλά και πάλι στους Σωτήριδες και τις Σωτηρίες, κάτι καλό παιδιά. Εντάχει και έτσι τηλεγραφικά σε άλλα νέα από τον κόσμο. Πρώτων πυλών φαίνεται πως είναι μια συμφωνία ανάμεσα στο Ιράν και το Ομάν για το στενό του Ορμούζ. Κάτι θα πάρει το Ιράν, κάπου θα κάνει πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από ό,τι φαίνεται. Κάποια από τα στοιχεία αυτής της συμφωνίας έχουν δημοσιευθεί. Βεβαίως πάντα ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες, οπότε περιμένουμε να οριστικοποιηθεί η συμφωνία και μετά τα λέμε. Συζητιέται πάρα πολύ τις τελευταίες ώρες αυτή η αλλαγή που έχουμε στην ηγεσία της Google σε ό,τι έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο αρχιτέκτονάς της, ο Jeff Dean, αποχωρεί στην θέση του Ντέμις Χασαμπής. Να δούμε τι ακριβώς θα σηματοδοτήσουν αυτές οι αλλαγές, ό,τι έχει να κάνει με τις μεγάλες εταιρείες που διαχειρίζονται την τεχνητή νοημοσύνη. Με την Google βέβαια, όπως υπογραμμίζουν μεγάλα ξένα μέσα ενημέρωσης, να χάνει διαρκώς κορυφαία στελέχη. Υπάρχει και εκεί ένας πολύ μεγάλος ανταγωνισμός. Αυτά μας διώχνει ο κύριος Παπακαλούσης, διαφημίσεις, δίτη ειδήσεων, αναλυτικότατο, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Μεράνια Πασχαλίδη. Εμείς επιστρέφουμε αύριο λίγο μετά τις 6 εδώ στο πόστο μας, στη θέση του Γιώργου Ψάλτη. Μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται ο Σπύρος Μάλης. Γεια χαρά!
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
4: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
7: Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
8: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
9: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella
10: FM. Ο Γκόσο και στον κάμπο της Σάρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, με το φύλλο απογραφής που θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επεσημαίνω ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. Στρατηγική σημασία, χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη στη συμφωνία εισόδου τη γαλλική εταιρεία Meridiam ω πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου τη ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου. Η συμφωνία υπεγράφει χθε στο Μεγάρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού. Ο κ. Μητσοτάκη τόνισε ότι η είσοδο τη γαλλική Meridiam αποτελεί ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στον ενεργειακό τομέα τη Ελλάδα, στι τεχνικέ δυνατότητε του ΑΔΜΗ αλλά και στη στρατηγική αξία αυτού του έργου διασύνδεση. Απαιτούμε εκ νέου από την κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι κρίσιμο τόσο από ενεργειακή όσο και κυρίως από γεωπολιτική σκοπιά, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Γκάτουικ του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ιντερπόλ από τις ελληνικές αρχές. Το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και να πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74 και 76 δολάρια το βαρέλι, ενώ του Μπρετ στα 79 δολάρια ανά βαρέλι. Η Τεχεράνη αναφέρει ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από τα στενά του Ορμούς βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ενώ Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετά έδιδαν ότι η συμφωνία ενδέχεται να υπογραφεί τις επόμενες ώρες. Θα προτιμούσα να κάνω μια συμφωνία με το Ιράν, γιατί δεν θέλω να σκοτώνονται άνθρωποι, τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ σε νέες δηλώσεις του μιλώντας στο Las Vegas, επαναλαμβάνοντας ότι η Ουάσιγκτον βρίσκεται σε συνομιλίες με την Τεχεράνη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Τσεσεκά στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky η Λιάννα Κουτσούπη.
11: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στο Σπύρο Μάλι.
12: Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό του Αυγούστου. Ελπίζω να σας βρίσκω γερούς, δυνατούς, με αντοχή.

Ας μην μπούμε σε αυτά και στεναχωρηθούμε πρωί-πρωί, χαλάσουμε τις καρδιές μας. Εύχομαι να έχετε μια καλή ημέρα, ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, είτε βρίσκεστε στην εργασία σας ή οπουδήποτε αλλού. Επειδή κάποιες φορές είτε εμείς χρησιμοποιούμε λάθος μονάδα μέτρησης, δηλαδή ρε παιδί μου είναι να μετρήσεις απόσταση και παίρνεις ζυγαριά, πώς να το πω, είτε η μεζούρα που παίρνεις είναι λειψή, κοντή, χαλασμένη, ή εμείς έχουμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας από αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Διαβάζω από πολλά ρεπορτάζ, τώρα έχω μπροστά μου το πρώτο θέματος. Η Google προήγαγε τον Ελληνοκύπριο Σερ Ντέμι Χασάμπι, και Χασάπι να τον επείτε, θα γυρίσει ο άνθρωπος, θα σας πω το γιατί, Χασάμπι, στη θέση του Προέδρου και Επιστημονικού Επικεφαλής του κλάδου τεχνητής νοημοσύνης της Google. Μιλάμε για έναν κολοσσό, τον οποίο αναλαμβάνει στο πιο κρίσιμο κομμάτι του, στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, εάν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Χασάμπης είχε έρθει στην Ελλάδα πριν από κάνα χρόνο, 1,5, σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη μαζί με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επίσης έχει μια, με θετικό πρόσημο το βάζω, μην παρεξηγηθώ, πετριά, καλώς εννοούμενη, γιατί βλέπει που πάει το πράγμα, πετριά με την τεχνητή νοημοσύνη και την επόμενη μέρα σε αυτό το τομέα, και το έχει δείξει αυτό. Οπότε είχε έρθει εδώ σε μια εκδήλωση για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης. Ο κύριος Χασάμπης λοιπόν γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου το 1976 ως Χασάπης. Χασάπης ήταν το όνομα του πατέρα του, Κύπριος που πήγε στην Αγγλία ο άνθρωπος και εκεί προσπάθησε να μεγαλώσει την οικογένειά του, και όπως δίνουν τα πράγματα, τη μεγάλωσε με έναν τρόπο πάρα πολύ όμορφο. Έχει δύο παιδιά, ο Ντένις Χασάμπης, από πολύ νωρίς έδειξε ότι διαφέρει αυτό το παιδί. 4 ετών, λέει, παρακολούθησε τον πατέρα και το θείο. 4 ετών παρακολουθούσε τον πατέρα και το θείο του να παίζουν σκάκι. Δεν ήξερε τι είναι, έβλεπε τα τετράγωνα άσπρα μαύρα και τα λοιπά. Εγώ ακόμα έτσι τα βλέπω εντωμεταξύ, ως τετράγωνα άσπρα μαύρα, καμία σχέση, ούτε καν τις κινήσεις. Εκείνος όμως, και εκεί διαφέρουμε με τον κύριο Χασάμπη, γι' αυτό εγώ δεν είμαι επικεφαλής της Google, εκείνος όμως μέσα σε μερικούς μήνες όχι μόνο είχε μάθει να παίζει σκάκι, αλλά στα 12 του ήταν παγκόσμιος πρωταθλητής και επαγγελματίας παίκτης. Άρχισε λοιπόν, φαινόταν ότι ήταν ο ξύνος, φαινόταν ότι το είχε το παλικάρι, και πέρασε στην απαρχή των παιχνιδομηχανών της δεκαετίας του 80. Εκεί οι παιχνιδομηχανές γνώρισαν μια μεγάλη άνθηση από το σφαιριστήριο και τα φλιπεράδικα, βοήθησε με, και σε τις ίδιες ηλικίες, δεν τα λέγαμε, όχι, ουφάδικα, ναι, από τα ουφάδικα της γειτονιάς πέρασε η παιχνιδομηχανή, πέρασε και έγινε μια οικιακή κατάσταση, στο σπίτι δηλαδή μαζεύονταν φίλοι και παίζανε. Εγώ επίσης δεν τα συμπάθησα όλα αυτά, αλλά δεν ενδιαφέρει και πολύ. Ο Ντέμις Χασάμπης λοιπόν ξεκίνησε με τις παιχνιδομηχανές της δεκαετίας του 80, άρχισε να φτιάχνει δικά του video games, και μάλιστα τα οποία γνώρισαν εκατομμύρια πωλήσεις, δηλαδή άρχισε να κερδίζει ασύλληπτα λεφτά μέσα από την δημιουργία και τον προγραμματισμό παιχνιδιών για το σπίτι, παιχνιδομηχανές. Και τότε ήταν που πέρασε στο επόμενο στάδιο. Δεν έμεινε εκεί, δεν έμεινε ένας άνθρωπος που ήταν σε ένα υπολογιστή και σχεδίαζε πώς θα πηδάει το γοριλάκι, να πιάνει μια μπάλα, να την πετάει, που και αυτό είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και ένα επικερδές επάγγελμα, έτσι δεν το συζητάμε. Πήρε το δεύτερο πτυχίο του στην νευροεπιστήμη και στην μελέτη και στην τεχνητή νοημοσύνη. Μελέτησε εις βάθος το φαινόμενο της αμνησίας και τον μηχανισμό του ανθρώπινου εγκεφάλου, δημοσιεύοντας πολλά άρθρα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μετά και από άλλους επιστήμονες. Ίδρυσε την DeepMind, την εταιρεία επιχείρηση με τις κορυφαίες εφαρμογές στην τεχνητή νοημοσύνη. Ο Χασάμπης συνέχισε την έρευνά του, συνέχισε τις μελέτες του, πήρε το Νόμπελ Χημίας, είναι νομπελίστας, πήρε το Νόμπελ Χημίας και έλυσε και ένα γρίφο που για τους βιολόγους ήταν για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, ήταν ένα ταμπού, ένα θέμα το οποίο δεν μπορούσαν να προσεγγίσουν.

και κατάφερε μέσα από αυτή τη λύση που έδωσε να βρουν τη διαδρομή, την αποστολή της εκάστοτε πρωτεΐνης. Αυτό το γρίφο τον έλυσε ο Χασάμπης μαζί με τον κύριο Τζον Τζάμπερ και κατασκεύασαν ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης με την κωδική ονομασία AlphaFold 2. Μέσω της DeepMind και της μητρικής εταιρείας που είναι η Google. Αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 2 εκατομμύρια επιστήμονες από 190 χώρες του πλανήτη χρησιμοποιούν αυτή τη μηχανή τεχνητής νοημοσύνης, την AlphaFold 2, που δημιούργησε ο Χασάμπης με τους συνεργάτες του. Δεν ξέρω αν σας κούρασα, θα καταλήξω σιγά σιγά. Κλείνουμε το κεφάλαιο Χασάμπης. Τα πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλο και περισσότερο στην Ευρώπη, στην Ήπειρό μας, στρέφουν τα προγράμματά τους προς την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπουν ότι η αγορά ζητάει εργαζόμενους με εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη. Και από ό,τι λένε, οι δεξιότητες στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι αυτή τη στιγμή μεγαλύτερης αξίας για τις επιχειρήσεις από τα MBA. Δηλαδή πηγαίνει ένα παιδί, δίνει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ ή εκατοντάδες χιλιάδες, δεν είναι υπερβολή, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια για να αποκτήσει ένα μάστερ το οποίο θα τον κάνει περιζήτητο στην αγορά, και είναι ακόμα περιζήτητος με ένα τέτοιο εφόδιο. Και οι επιχειρήσεις σου λέει, εντάξει, πολύ καλό αυτό που έκανες, δεν το συζητάμε, δεν είναι για τα σκουπίδια, λίμωνο, αλλά εγώ θέλω κάποιον αυτή τη στιγμή να μου τρέξει τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι η κατάσταση, όχι μόνο στην αγορά εργασίας, σε κάθε έκφανση της ανθρώπινης δραστηριότητας τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Να μου πείτε ένα παιδί που σήμερα θέλει να σπουλάσει φιλόλογος, που ξέρει εκ των προτέρων ότι ποια είναι η πορεία ενός φιλολόγου σήμερα στην Ελλάδα. Δεν το υποτιμώ, δεν το λέω. Καταλαβαίνετε τώρα κάθε μου λέξη, σκέφτομαι κιόλας μήπως παρεξηγηθεί και πει, ρε εσύ, οι σπουδές οι οποίες προάγουν, ας πούμε, το πνεύμα, κλασικές σπουδές και τα λοιπά, γιατί τις υποτιμάς? Δεν τις υποτιμώ. Το θέτω όμως σε μια ρεαλιστική βάση και λέω ότι μπορείς να πεις σε ένα παιδί, να το παροτρύνεις, να του πεις άσε αυτές τις σπουδές ανθρωπιστικού, κοινωνικού χαρακτήρα και να στραφείς εκεί, αν δεν έχει, πόσο μάλλον αν δεν έχει την έφεση. Δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ αυτός που θα πει πώς θα διαχειριστείτε τα της οικογένειάς σας. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να γνωρίζουμε ότι διαμορφώνεται ένας κόσμος γύρω μας, ο οποίος έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από ό,τι εμείς μεγαλώσαμε, και δεν πρέπει ο τρόπος με τον οποίο εμείς μεγαλώσαμε να είναι σημείο αναφοράς για το πού θα κατευθύνουμε τις επόμενες γενιές. Πρέπει να το δούμε το πράγμα λιγάκι με βάση τις πραγματικές του διαστάσεις. Γι' αυτό σας έκανα όλη αυτή την εισαγωγή. Ξεκίνησα από το Χασάμπη, πώς μεγάλωσε, τι έκανε, που βρίσκεται τώρα, που κινούνται τα αμερικανικά και ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τι ζητάει η αγορά εργασίας, και για να το κάνω ακόμα πιο ταπεινό, πώς θα γεμίσει η τσέπη σου. Δεν ξέρω αν είναι το ζητούμενο, και δεν ξέρω και αν, πώς να το πω, εάν είναι αυτό το οποίο γεμίζει και τη ζωή σου, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορείς και να παραβλέψεις ότι θα βγεις σε μια αγορά εργασίας στην οποία μπορεί εσύ να νιώθεις ότι έχεις τα εφόδια, αλλά οι εργοδότες σου ζητούν κάτι πολύ διαφορετικό.

Πολύ καλημέρα σας λοιπόν, μετά από όλα αυτά που είπαμε, συγγνώμη αν έγινα κουραστικός, ο Παναγιώτης Παπακαλούσης θα φροντίσει με τις μουσικές που βάζει, γιατί η Κωνσταντίνα Βαρσάμ τις έχει επιλέξει, έτσι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αλλά ο Παναγιώτης φροντίζει ούτως ώστε αυτή η μουσική να φτάνει με τον καλύτερο τρόπο στα ραδιόφωνά σας, να την απολαμβάνετε, λίγο να ανεβαίνουμε κιόλας σε άλλους ρυθμούς. Ο Γιώργος, εκτός από το χασάμπι, λέει και ο φραπές είναι διάνοια, σου εξαφανίζει στο άψες βίσε επιδοτήσεις. Ο Πέτρος Μωραήτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο στο 210-48-00-170-174. Είναι ο ένας τρόπος, ο δεύτερος τρόπος για να ανοίγουμε εδώ πέρα τη συζήτησή μας με τα μηνύματά σας είναι στην ιστοσελίδα Sky Radio. Όταν την ανοίγετε την ιστοσελίδα μας, καλά εκτός από το ότι ενημερώνεστε για όλα, δεν το συζητάμε, με πολλά βίντεο και πολλές εικόνες, γιατί αυτό είναι ένα πλεονέκτημα που έχει η ιστοσελίδα, που έχει ο Sky. Μπαίνεις μέσα και βλέπεις μια πλούσια θεματολογία, η οποία συνοδεύεται από τα βιντεάκια, τη φωτογραφία της. Τι να κάνουν, παιδιά, έχει αλλάξει κιόλας. Δηλαδή, δυστυχώς, με θλίψη το λέω, ελάχιστοι πια έχουμε μείνει να διαβάζουμε εφημερίδες. Ο αναγνώστης θέλει την εικόνα, θέλει το βίντεο, θέλει την γρήγορη ενημέρωση, θέλει να μπει και μέσα σε 2-3 λεπτά να τα έχει όλα μπροστά του. Καλό αυτό, κακό, δεν είναι επί του παρόντος, λέω όμως τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, έχει κερδίσει το διαδίκτυο και ο Sky, είναι αλήθεια ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό, έχει κερδίσει. Κερδίζει μάλλον όλο και περισσότερους αναγνώστες. Το ραδιόφωνο έχει άλλα πλεονεκτήματα, έχει την αμεσότητα, έχει τη συζήτηση εδώ που ανοίγουμε μέσα από τα μηνύματά σας, έχει την ανάλυση σε ένα γεγονός, γιατί ξέρετε, πολλοί άνθρωποι, ιδιαιτέρως μέχρι μιας ηλικίας, δηλαδή νεαρής, μέχρι τα 25, 30 ή και παραπάνω, τα 35, 40, Δεν έχω κάποιο στατιστικό στοιχείο, λέω τώρα με βάση την εμπειρία μου από το περιβάλλον, από τους φίλους, δεν ενημερώνονται καν από ιστοσελίδες ενημέρωσης, ενημερώνονται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από τα social. Δηλαδή διαβάζει ο άλλος μια είδηση στο Facebook ή βλέπει ένα βιντεάκι στο TikTok και δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να δει, ρε εσύ, μήπως αυτό είναι ψεκασιά, μήπως μου λέει κάτι παράλογο. Στέκεται σε αυτό που του προσφέρεται μέσα από ένα βιντεάκι των 30 δευτερολέπτων. Το μεταφέρει στην παρέα του, η παρέα του το μεταφέρει στις παρέες της και έτσι κυκλοφορεί ένα νέο το οποίο τις περισσότερες φορές είναι δράκος, δηλαδή δράκος κανονικός. Βγάζει φλόγες, πετάει, είναι όλο το πακέτο του δράκου. Κυκλοφορεί ο δράκος με απίστευτη ταχύτητα και σε πιάνει κάποιος, εσένα που το έχεις μελετήσει ένα θέμα, που έχεις μπει, το έχεις ψάξει. Σε πιάνει λοιπόν αυτός που έχει καταπιεί το δράκο και σου λέει, το ξέρεις ότι έτσι και έτσι. Εσύ επιχειρείς εκ πρώτης, γιατί δεν έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχει φάει την ψεκασιά. Επιχειρείς τώρα να του κάνεις τον αντίλογο και να του πεις, φίλε μου, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η διάσταση. Και η απάντηση σε αυτές τις περιπτώσεις, άντε ρε που εσύ ξέρεις.

Ναι, Αλεχάνδρο μου, καλή σου ημέρα. Μεγάλωνουμε. Τι να κάνουμε, και εσύ στα 52, θάλασσα, όχι πια, λες, πισίνα και με το ζόρι, με ανεμιστήρα στο μπαρ, οπωσδήποτε, καλή σου ημέρα, συμπάσχου Αλεχάνδρο. Ρε θηριωτάκι από το Λαγονίσι, πήρες και 2,5 μέρες ρεπό. Τι λες τώρα, τέτοια εποχή και παίρνεις ρεπό, τάκι από το Λαγονίσι, είσαι με τα καλά σου. Καλή δύναμη φίλε μου, με το καλό επιστροφή στην εργασία. Παναγιώτη Παπακαλού σου σας είπα και Κωνσταντίνα Βαρσάμι, δεν σας... Α, όχι, και Πέτρο Μωράιτη σας είπα. Σας έχω πει και Σπύρο Μάλι εδώ, που προσπαθεί, επιχειρεί, τι να κάνει και αυτός, να σταθεί όρθιος σε ένα πολύ απαιτητικό κοινό, αυτό το πρωινό του Sky. Και Δημήτρης Γιαννήρης, ο οποίος, θα το πω για άλλη μια φορά, είναι ο άνθρωπος κλειδί, όχι μόνο για την πρωινή ζώνη του Sky, και μας βοηθάει πάρα πολύ όλους να τα βγάζουμε πέρα με τις ικανότητές του και τις δεξιότητές του. Μιας και μιλάμε τώρα για τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη δεξιότητες. Αυτή τη στιγμή, γράφει ο ΕΕΣΥ, ψάχνουν φιλολόγους για εκπαίδευση Α8 με το τουφέκι. Δηλαδή έχουν ζήτηση. Αυτό το εκπαίδευση Α8, να με συγχωρείς, λίγο που το κοίταξα, είναι κάποια εξειδικευμένα προγράμματα. Δεν το γνωρίζω. Αν έχει όμως έτσι κατάσταση, χαίρομαι ειλικρινά. Εγώ δεν ξέρω αν το κατάλαβες. Δεν προέτρεψα κάποιον να στραφεί αλλού. Ούτε θα υποδείξω εγώ τι θα κάνει κάποιος στη ζωή του, ούτε θα υποτιμήσω κάποιο επάγγελμα. Προσπάθησα να χαρτογραφήσω μια κατάσταση που αρχίζει να διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας. Καλά, όχι, έχει αρχίσει. Έχει ήδη διαμορφωθεί, δεν έχει αρχίσει.

Α, Γιώργο μου, εσύ φύγεις ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ο μαθητής γυμνασίου, λέει, που παίρνει μια φωτογραφία την άσκηση και του βγάζει AI τη λύση. Τι κάνουμε εδώ? Α, εδώ, τουλάχιστον με την αρθρογραφία που έχω διαβάσει από ανθρώπους ειδικούς, οι οποίοι το έχουν μελετήσει το φαινόμενο, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα δείξει που θα πάει το πράγμα. Αυτό δεν μπορείς να το σταματήσεις, δεν μπορείς να το αποτρέψεις, δεν μπορείς να το διακόψεις, είναι μια πραγματικότητα. Και ως πραγματικότητα όμως τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να τη ρίξεις το ανάθεμα, πρέπει να αρχίσεις το μυρολόι? Όχι, άλλο λένε ότι πρέπει να κάνεις. Πρέπει να εκπαιδεύσεις τους μαθητές να κάνουν εργαλείο τους την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή να μην γίνουν υποχείρια, αλλά να πάρουν στα χέρια τους αυτή τη νέα γνώση και να την εκμεταλλευτούν, να τη χρησιμοποιήσουν. Αυτό πρέπει να γίνει.

Μας λείπει και ο Κολιομιχάλης τώρα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και δεν έχουμε την κίνηση. Αλλά παρατήρησε ο Παναγιώτης Παπακαλούς από το στούντιο, ο άνθρωπος γεράκι, ο άνθρωπος με την όραση γερακιού, μου λέει έξω, μου λέει απέναντί μας, στην παραλιακή, γίνεται ένας ψιλοχάμος. Και όντως, από ό,τι βλέπω με το μάτι και όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google, υπάρχει ένα θεματάκι στο ύψος, εδώ το δικό μας, του Sky, στο Φάληρο, στο ρεύμα προς Πειραιά, που συνεχίζεται αυτή η δυσκολία και στην ευθεία του, ας πούμε, που είναι η Μικράς Ασίας, για να βρεις στο λιμάνι. Είναι αρκετά φορτωμένος ο δρόμος προς Πειραιά και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται, επειδή είναι Πέμπτη, μπορεί να σχετίζεται με Φεβριό. Καλά, ειδικά αύριο και όλας, και η τελευταία του Αυγούστου. Να πάτε να περάσετε όμορφα, παιδιά.

0: Καλή σου ημέρα, καλή σας ημέρα. Όλοι όσοι μπαίνετε τώρα στην ακρόαση, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς. Ο Χάρης από τη Νέα Σμύρνη, καλή σου ημέρα Χάρη μου. Δυστυχώς αυτό με τους δράκους συμβαίνει πολύ συχνά και με γνωστούς άνω των 50. Εγώ διαβάζω, σου λένε. Ξέρεις τι, είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να το αντιμετωπίσουμε, πώς να το πω, να το αλλάξουμε, να αλλάξουμε μια κατάσταση η οποία έχει παγιωθεί. Δηλαδή, οι νέοι ενημερώνονται μέσα από τα social. Είναι πολύ δύσκολο να στραφούν σε παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. Γιατί αυτή πια είναι η ζωή τους. Δηλαδή, στρέφεται γύρω από τα social, Instagram, TikTok και τα λοιπά. Αυτό το οποίο ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ρίξουμε βάρος είναι να τους δώσουμε να καταλάβουμε τους κινδύνους που ενέχει η αποκλειστική ενημέρωση μέσα από αυτά τα δίκτυα. Δηλαδή να τον κάνεις να σκεφτεί, να στραφεί στην περαιτέρω ανάγνωση μιας είδησης, ενός γεγονότος, μέσα και από άλλες πηγές. Γιατί δυστυχώς και δεν είναι μόνο το, πώς να το πω, το άδολο, το κάποιος ο οποίος θα πει την παρόλα του. Τις περισσότερες φορές βλέπεις ότι αυτό γίνεται οργανωμένα για να οδηγήσει κάπου συγκεκριμένα. Η Μεράνια Πασχαλίδη με τους τίτλους ειδήσεων και μετά μαζί.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο της κατασκευής του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, στο κεντρικό δικτύο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Καθησυχαστικός εμφανίστηκε μέσω του Σκάι ο Δήμαρχος Σιτίας Γιώργος Ζερβάκης για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Καρύδη. Ανέφερε ότι η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό της Σιτίας και δεν έχει επεκταθεί σε καλλιέργειες. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις και εναέρια μέσα. Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης της Γραμμενίτσας στην Άρτα σημειώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα προκαλώντας φωτιά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά έσβησε άμεσα και δεν απείλησε τις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, πολλές περιοχές τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας έμειναν χωρίς ρεύμα. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του ορμού. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: την καλημέρα και την αγάπη μου σε έναν άνθρωπο που με τιμά με τη φιλία του, τον φίλο μου Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα πανέμορφο μέρος, βρίσκεται στην Πρέβεζα από παραλία, μας ακούει, μας λέει τα καλύτερα για την Πρέβεζα, είναι υπέροχη, λέει, έχουν γίνει μεγάλες επενδύσεις, ένα πανέμορφο θέρετρο, ξεκουράζεται ο Μανώλης, να είναι καλά, του εύχομαι ολόψυχα για την οικογένειά του, κάθε καλό. Είναι από τους ανθρώπους που έχω στην καρδιά μου, τουλάχιστον εγώ, γιατί ξέρετε τι, δεν είναι μόνο και... Να, τώρα θα συζητήσουμε σε λίγο για ένα θέμα που θα τον ήθελα πάρα πολύ. Είναι η εξέλιξη στην ηλεκτρική διασύνδεση. Και θα τον ήθελα πάρα πολύ, αλλά θα τον αφήσουμε να ξεκουραστεί, εννοείται. Δεν είναι μόνο ότι ακούς μια ψύχρεμη φωνή με γνώση, μια φωνή που δεν θα σου παρουσιάσει μόνο το γεγονός, θα σου δώσει όλες τις διαστάσεις για τις δύσκολες σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας, για τις σχέσεις που έχουν περάσει από πολλά κύματα και έχουν πολλές διαστάσεις. Δεν είναι μόνο ότι θα σου μεταφέρει με ψυχραιμία το τι συμβαίνει, είναι και αυτό, αν θέλετε, δεν έχει αναδειχθεί και αλόγου σεμνότητας και από τον ίδιο, και η μεγάλη προσπάθεια που κάνει για τη στήριξη του ελληνισμού που δυστυχώς συρρυκνώνεται, αλλά ο ελληνισμός που έχει μείνει στην Κωνσταντινούπολη επιβιώνει και προσπαθεί να σταθεί όρθιος σε συνθήκες όχι και πάρα πολύ καλές. Οι προσπάθειες που κάνει λοιπόν και για τους Έλληνες της πόλης και όχι μόνο στην πόλη απανταχού. Και γι' αυτό είναι, πώς να το πω, η δράση του, η πολυσχεδής, είναι κάτι που εμένα τουλάχιστον μου προκαλεί το θαυμασμό και την αγάπη. Αφιερωμένο Μανώλη μου. Και έλεγα πως θα τον ήθελα τον Μανώλη Κωστίδη, γιατί θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο ήρθε χθες ξανά στο προσκήνιο με αφορμή μία κίνηση σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά έχει και τη γεωπολιτική διάσταση. Αφορά μία εξέλιξη που μπορεί να σηματοδοτεί κάτι σημαντικό σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Είναι ένα θέμα το οποίο... στο οποίο έχουν σημειωθεί αρκετές καθυστερήσεις και λόγω του γεωπολιτικού και για οικονομικούς λόγους και γιατί υπήρξαν αντιδράσεις και στην Κύπρο, όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ένας από τους ανθρώπους που το όνομά του στο κεφάλαιο ενέργεια στην Ελλάδα έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα και συνεχίζει να το κάνει είναι ο καθηγητής Γιάννης Μανιάτης, με την ιδιότητα βεβαίως τώρα και του Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Καλή σας ημέρα, κύριε καθηγητά. Καλή σας ημέρα, κύριε Μανιάτη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε για την απάντηση, σε ερώτησή σας δηλαδή, την απάντηση που έδωσε η Υπουργός Εξωτερικών, πώς να το πω, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία...
1: Είπα και εκπρόσωπος, ναι. Αρμόδια για εξωτερικά και την άμυνα.
0: Έτσι,
1: κυρία Κάγια Κάλλας.
0: Η κυρία Κάγια Κάλλας, σε ερώτησή σας, αλλά ξέρετε, μπήκε τώρα με πολύ εμφαντικά το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης με αφορμή το μπάσιμο του γαλλικού κολοσσού στο έργο. Θα ήθελα το σχόλιο σας πάνω σε αυτό.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, υποθέτω, λίγο με την απάντηση της Κάγια Κάλλας.
0: Θέλετε από εκεί, μια χαρά.
1: Η Κάγια Κάλλας απέστειλε μία απάντηση, γραπτή απάντηση, η οποία νομίζω είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις των τελευταίων αρκετών μηνών, διότι είναι η πρώτη φορά που με τόση σαφήνεια η ύπατη εκπρόσωπος καταγράφει την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συμπεριφορά της Τουρκίας. Δηλαδή, λέει πολύ καθαρά ότι παρακολουθούμε στενά τα διάφορα δημοσιεύματα για τη Γαλάζια Πατρίδα, ζητά από την Τουρκία να σέβεται κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών, δηλαδή και Ελλάδας και Κύπρου. Οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν βοηθούν στην ανάπτυξη συνεργατικής σχέσης μεταξύ Ευρώπης και Τουρκίας και ελπίζουμε, δηλώνει, ότι η Τουρκία θα έχει αθαλάντιστη προσήμωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας. Με λίγα λόγια, για να συνοψίσω, είναι η πρώτη φορά που με τόση σαφήνεια η ιδέα της ύπατης εκπροσώπου, η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνει αυτά τα οποία δηλώνουμε και εμείς ως κράτος μέλος και τα οποία βέβαια πρέπει να σας πω τα ίδια ακριβώς είχαμε καταγράψει και πριν λίγες εβδομάδες στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία. Τώρα λοιπόν έχουμε στα χέρια μας ως Ελλάδα, ενώ η ελληνική διπλωματία, ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει στα χέρια του δύο πολύ ισχυρά όπλα. Το ένα είναι η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για την Τουρκία, που είναι πόλαχος για την Τουρκία, και εκεί βοηθήσαμε και εμείς με συγκεκριμένες τοπολογίες που είχα καταθέσει εγώ στον Ισπανό Σοσιαλιστή Συγκριτή. Και δεύτερο, προχθές ήρθε η απάντηση της Κάγια Κάρλας, η οποία ως προσωπικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει τα ίδια θέματα. Άρα νομίζω ότι είμαστε αναφορικά με τις δηλώσεις τουλάχιστον σε ένα καλό σημείο. Τώρα σε ποιο βαθμό οι δηλώσεις αυτές θα μετασχηματιστούν και σε πράξεις και σε έργα είναι κάτι που πάντα κάθε φορά το είναι υπό εξέταση.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ δεν υποβαθμίζω καθόλου το γεγονός ότι έχουμε αυτή την απάντηση από την Κάλλας. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά άλλα μας λέει η Κάλλας από τις Βρυξέλλες, άλλα λέει όταν πηγαίνει στην Τουρκία. Η Κάλλας πριν από λίγες εβδομάδες ήταν στην Τουρκία και εκθίαζε τον Ερντογάν, εκθίαζε το ρόλο της Τουρκίας, δεν είπε τίποτα για τις απειλές κατά της Ελλάδας, δεν είπε τίποτα για την Κύπρο, δεν είπε τίποτα για το Αιγαίο. Καλή γειτονία είπε. Δεν ξέρω που τη βλέπει η Κάλλας με την Τουρκία απέναντί μας στην καλή γειτονία. Είπε ότι πρέπει να κερδίσουμε πολλά με από τη σχέση μας με την Τουρκία. Δεν είπε τίποτα για την δημοκρατία στην Τουρκία και τις διώξεις πολιτικών αντιπάλων. Σήγησε η κυρία Κάλλας όταν ήταν στην Τουρκία. Δεν το υποβαθμίζω, καλώς τα λέει τώρα, αλλά τα λέει από τις Βρυξέλλες. Όταν πηγαίνει στον Ερντογάν, υποκλήσεις κάνει.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ακριβώς αυτή η συμπεριφορά την οποία και εμείς καταδικάσαμε όταν ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις της Κάγια Κάρλας με τον πρόεδρο Ερντογάν. Εν τη αυτή περίπτωση, επειδή έτσι δυστυχώς εξελίσσεται η διεθνοπολιτική κατάσταση και κυρίως οι σχέσεις Ελλάδας, Ευρώπης και Τουρκίας, τα ξεκάθαρα μηνύματα που εμείς στέλνουμε προς όλες τις πλευρές είναι ότι πρώτον, τα ζητήματα που η Τουρκία γύρει και τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα σχετίζονται και είναι ευρωτουρκικές διαφωνίες. Δεν είναι μόνο της Ελλάδας. Η Ελλάδα λειτουργεί με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο έχει κυρώσει ως συμβαλόμενο μέρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα οποιαδήποτε παραβίαση του δικαίου της θάλασσας είναι παραβίαση συνθήκης που έχει υπογράψει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βεβαίως όταν δεν είναι μόνο είπατε εκπρόσωπος, είναι και η Ursula von der Leyen όταν πηγαίνει.
0: Φυσικά, φυσικά, γιατί λίγες ημέρες μετά πήγε και η von der Leyen, πήγε και ο Κώστα, πήγαν όλοι εκεί και ενόψε τη συνόδου του ΝΑΤΟ. Δεν είδαμε κανέναν να μιλάει για τις δημοκρατικές ευαισθησίες της Τουρκίας.
1: Τα ξέρουμε, τα ζούμε, σας πω κάτι. Εδώ και πολλά χρόνια τα ζούμε αυτά πολλές φορές. Αυτά είναι. Αυτό είναι και ένα από τα μειονεκτήματα της Ευρώπης. Εν διάφορη περιπτώσει.
0: Και μιλάμε για το ιερατείο των Βρυξελών, αλλά από την άλλη έχουμε μια Τουρκία που μεμονωμένα με χώρες της Ευρώπης κάνει business και γερές business στον τομέα της άμυνας. Με Ισπανία, με Ρουμανία, με Ιταλία.
1: Αυτό είναι ένα άλλο σκέλος των σχέσεων που διαφοροποιείται. Ξέρετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για τις σχέσεις της Τουρκίας με την Ένωση,
0: σωστά,
1: με τα 27 κρατημέλη ως οντότητα.
0: Σωστά. Τώρα, αντιλαμβάνομαι τη διαφορά.
1: Το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του προτεραιότητες, γιατί ουσιαστικά τα κράτη-μέλη χειρίζονται μόνο τους τους εθνικούς, τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και δεν δίνουν και πολύ λογαριασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τους συνεργάζονται, γιατί είναι δικά τους λεφτά, είναι λεφτά των δικών τους προλογουμένων. Αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι σε σχέση με τις συμφωνίες Τουρκίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο στο ΣΕΕ ξέρουμε ότι υπάρχει το ελληνικό βέτο, όσο και στον κανονισμό ΕΔΙΠ για την αμυντική βιομηχανία της Ευρώπης, όπου είχα την τύχη να είμαι εγώ εισηγητής εκμάδας των σοσιαλιστών, βάλαμε πολύ συγκεκριμένες αυστηρότατες προδιαγραφές, οι οποίες στην πραγματικότητα καθιστούν σχεδόν αδύνατη τη συμμετοχή της Τουρκίας, έστω και μέσω τρίτων, δηλαδή έστω και ακόμη αν αγοράσει ο όπως το έχει κάνει.
0: Όχι, αν το, αγοράσει, το έχει κάνει, έχει αγοράσει.
1: Την πιάτσα, την Ιταλική και άλλες εταιρείες. Αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε βάλει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μην τις επιτρέπουν έστω και ως bypass, αν προσπαθήσει να κάνει, να πάρει χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Σας το λέω, θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα για να το ολοκληρώσουμε αυτό και θα το περάσουμε στο καλό.
0: Ναι, μετά. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε βάλει στον κανονισμό ΕΝΤΙΠ ότι ακόμη, ότι εάν τρίτη χώρα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκά κονδύλια, λάβει, πάρει δηλαδή ευρωπαϊκά κονδύλια, τότε εκτός των άλλων, γιατί υπάρχουν και άλλες προδιαγραφές, η αρχή σχεδιασμού, δηλαδή αυτός που θα έχει την τεχνογνωσία, το δικαίωμα να το πουλήσει, το δικαίωμα να το αλλάξει, οποιοδήποτε προϊόν, το δικαίωμα να το προωθήσει, θα είναι υποχρεωτικά ευρωπαϊκής ιδιοκτησίας εταιρεία. Αυτό έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην Τουρκία. Και τους έχει χαλάσει το παιχνίδι που ήθελε να παίξει εξαγοράζοντας ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.
0: Ναι, προσπάθει.
1: Άρα είναι μια σειρά από, ξέρετε, ο αγώνας της Βρυξέλλης, τον αγώνα που δίνω και εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, αλλά και οι άλλοι Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι μια μάχη καθημερινή, γιατί απέναντί μας έχουμε μια Τουρκία η οποία έχει πολύ ισχυρά λόμπις, καλοπληρωμένα.
0: Νομίζω είναι μια μάχη επειδή δεν έχετε την Τουρκία, έχετε Ευρωπαίους και συμφέροντα. Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της. Ευρωπαίους κατά βάση έχετε που θέλουν να κάνουν δουλειές με την Τουρκία.
1: Όχι, αλλά τουλάχιστον ας κρατήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σε καμία κυβέρνηση κρατουσμένου.
0: Προφανώς.
1: Το τι θα κάνει, όμως ας κρατήσουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι το ισότιμο όργανο όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καταδικάζει, έχει καταδικάσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, το δίκαιο της θάλασσας και λοιπά της Τουρκίας. Και ταυτόχρονα έχουμε τη δυνατότητα να μπορούμε κάνοντας πια και συμμαχίες εισαγωγικά με συναδέλφους μας άλλων κρατών μελών που έχουν ανάλογα προκλήματα να προωθούμε τα ελληνικά συμφέροντα. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Ναι, ναι.
1: Καθημερινά ουσιαστικά είναι μια μάχη.
0: Και είναι πολύ χρήσιμο, γιατί δεν ξέρω αν φάνηκε ότι εγώ υποβαθμίζω και την ενέργειά σας, την δραστηριότητά σας και την απάντηση, καμία σχέση, και είναι πολύ χρήσιμο μέσα από, από αυτές τις ερωτήσεις που κάνετε και υποβάλλετε προς τα όργανα της Ευρώπης, να συνεχώς να υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει μια στάση των Βρυξελών, να το πούμε έτσι, και όχι μεμονωμένων χωρών, που θέτει πολύ συγκεκριμένα πράγματα προς την Τουρκία.
1: Έτσι ακριβώς. Ουσιαστικά δημιουργούμε ευρωπαϊκό κεκτημένο με αυτές τις ερωτήσεις και απαντήσεις.
0: Έχετε δίκιο.
1: Καταστάσεις.
0: Είναι πολύ σημαντικό σε κάθε περίπτωση. Τώρα σκέφτηκα, όταν είχαμε προγραμματίσει να συζητήσουμε γι' αυτό, σκέφτηκα τύχη καλή που θα μιλήσουμε με τον καθηγητή Μανιάτη σε αυτή την χρονική συγκυρία, που ανακοινώνεται ότι ο γαλλικός όμιλος Meridiam μπαίνει στην ηλεκτρική διασύνδεση. Γιατί θέλω το σχόλιο σας.
1: Κοιτάξτε, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε.
0: Ναι.
1: Εδώ και αρκετούς μήνες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση είχαν συναποφασίσει να αναθέσουν την μία ακόμη μελέτη βιωσιμότητας στην Ευρωπαϊκή.
0: Έχει, κύριε Μανιάτη, υπάρχει, και μερικές φορές δεν φτάνει η φωνή σας όπως πρέπει, υπάρχει θόρυβος που εμποδίζει να κάνουμε μια συζήτηση έτσι καλή.
1: Ναι, όπως, ναι, τώρα είναι λίγο καλύτερα.
0: Ναι, να το προσπαθήσουμε.
1: Έλεγα λοιπόν ότι εδώ και αρκετούς μήνες η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση είχαν ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να κάνει μία ακόμη, την 7η, αξιολόγηση οικονομικής βιωσιμότητας του καλωδίου. Είναι κάτι, σας θυμίζω, το καλώδιο αυτό το σχεδιάσαμε το 2011.
0: Ναι.
1: Το 2013 το εντάξαμε στα ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα. Στη συνέχεια εξασφαλίσαμε το μεγαλύτερο κονδύλι που έχει πάρει ποτέ ανάλογο ευρωπαϊκό έργο, δηλαδή 657 εκατομμύρια ευρώ, που είναι περίπου το 33% του συνολικού κόστους του έργου. Και ταυτόχρονα, με απάντηση που μου έστειλε επίσης σε μένα ο Επίτροπος Ενέργειας, ο Ντάν Γιώργενσεν, μου δηλώνει ότι στηρίζουμε απόλυτα το καλώδιο ως Ευρώπη, διότι το καλώδιο στηρίζει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και ταυτόχρονα είμαστε διατεθειμένοι ως Επιτροπή να στηρίξουμε το καλώδιο και έναντι οποιοδήποτε τρίτου, το λέω ακριβώς όπως ήταν, ο οποίος πιθανώς θα παρενοχλήσει την υλοποίησή του. Αυτό ήταν ένα σαφές μήνυμα, πολύ καθαρό, προς Ελλάδα και Κύπρο, ότι αν θέλετε, εγώ είμαι εδώ ως Επιτροπή να σας βοηθήσω για τις περιπτώσεις αυτές που τις είχαμε ζήσει στην Κάσου και την Κάρπαθο, το 24, της παρενοχλήσης. Αυτή είναι η ιστορία. Τώρα λοιπόν, υλοποιείται αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί, δηλαδή μπαίνει ένας άλλος επενδυτής, μεγάλος επενδυτής. Όπως δείχνουν τα δεδομένα, είναι ένας επενδυτής ο οποίος ελπίζουμε όλοι ότι θα βοηθήσει την υλοποίηση του έργου. Υπάρχουν όμως διάφορα ερωτήματα τα οποία τίθεται. Ερώτημα πρώτο. Αφού ανακοινώθηκε η συμφωνία ανάμεσα στον ΑΔΜΙΕ και την Meridiem και ταυτόχρονα μια αντίστοιχη συμφωνία των
0: ΑΔΜΙΕ
1: και με την Εξάνθη. Γιατί ταυτόχρονα δεν ανακοινώθηκε από την ελληνική κυβέρνηση και το χρονοδιάγραμμα επανέναρξης των εργασιών. Δηλαδή, όπως επίσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Είναι κάτι το οποίο το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης του και όλοι μας το βάζουμε συνέχεια.
0: Το έχει βάσει. Μισό λεπτό για να τα χωρίσουμε τα δύο θέματα. Καταρχάς, θεωρείται θετική εξέλιξη το ότι μπαίνει η Meridiem? Να συζητήσουμε για το χρονοδιάγραμμα, αλλά θεωρείται θετική εξέλιξη ότι μπαίνει η Meridiem στο έργο?
1: Κοιτάξτε, αυτή είναι μια ομολογία αδυναμίας της ελληνικής πλευράς να υλοποιήσει το έργο. Και γι' αυτό ζητά και έναν ξένο επενδυτή.
0: Ωραία. Είναι θετική εξέλιξη.
1: Το κρατήσουμε. Θεωρώ, θέλω να ελπίζω ότι τα έχει εξετάσει όλα η κυβέρνηση και κάνει τις αντίστοιχες συμφωνίες και θα εξελιχθεί σε μια θετική κίνηση. Γιατί αν δεν έχουν υπάρξει προϋποθέσεις για να βοηθήσει η γαλλική συμμετοχή στο ξεπέρασμα των κυρίως γεωπολιτικών προβλημάτων, γιατί οικονομικά δεν είχε κανένα πρόβλημα το έργο. Από τη στιγμή που παίρνεις τεράστια κονδύλια από την Ευρώπη και ταυτόχρονα ένα λεπτό μας.
0: Ναι, αλλά οικονομικά, καταρχάς το κονδύλι που παίρνουμε από την Ευρώπη εξακολουθεί να υπάρχει, είναι κοντά στο 1 τρίτο του έργου, νομίζω είναι 650-680 εκατομμύρια, πόσο είναι, κάπου εκεί δεν φτάνει.
1: 7 εκατομμύρια, ναι, 657.
0: Ωραία. Αλλά οικονομικά υπήρχαν και αντιδράσεις από την Κύπρο. Υπήρχαν υπουργοί της Κύπρου που έβγαιναν και έλεγαν ότι δεν βγαίνει ο λογαριασμός.
1: Εσωτερικό, ακούστε. Αυτό είναι κάτι εσωτερικό το οποίο δεν πρόκειται να το λύσει η συμμετοχή οποιοδήποτε τρίτου. Δηλαδή η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην υλοποίηση του έργου, έτσι και αλλιώς, είτε υπάρχει και τρίτος και τέταρτος εταίρος, είτε δεν υπάρχει, θα πρέπει να, όπως είναι και η ελληνική συμμετοχή. Δείτε τώρα όμως και τι άλλο υπάρχει. Η Ευρώπη ήταν ενοχλημένη, και σας το λέω απολύτως εγκύρως, λέγοντας ότι εμείς έχουμε ελέγξει τη βιωσιμότητα του έργου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6 φορές. Δηλαδή από το 2013 που εντάχθηκε το έργο στα ευρωπαϊκά σχηματοδοτούμενα προγράμματα, κάθε 1,5-2 χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε επανέλεγχο της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου.
0: Και έβλεπε ότι
1: πράσινο φως. Άρα το έργο δεν είχε οικονομικά προβλήματα.
0: Σε ό,τι αφορά την υλοποίησή του ή την απόδοσή του. Γιατί από την Κύπρο, επαναλαμβάνω, υπήρχαν αντιρρήσεις για το αν πρέπει να γίνει.
1: Αυτά τα ξέρουμε. Ήταν από ένα μέρος
0: που εξακολουθεί
1: της κυπριακής πολιτικής κοινής, δεν είχε ποτέ λεχθεί επισήμως από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη.
0: Από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη, όχι,
1: κρατήσουμε,
0: αλλά από υπουργό του, τον οποίο διατηρούσε στο χαρτοφυλάκιο του. Ας φύγουμε από αυτό, μην εγκλωβίσουμε σε αυτό. Εγώ θέλω να επιστρέψω σε αυτό που είπατε. Λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλεγε ότι το έργο είναι βιώσιμο οικονομικά και έδινε το πράσινο φως. Και
1: αυτό περιττό να κάνουμε και μία έρθιμη αξιολόγηση. Και εν τέλει, περιπτώσει, οι δύο κυβερνήσεις, όσο έχουν δικαίωμα, έκαναν.
0: Και αυτό, και αυτό δείχνει ότι το έργο θα έπρεπε να προχωρήσει, είναι βιώσιμο κτλ. Η Meridiem, αυτός ο γαλλικός κολοσσός, λέτε ότι πρέπει να δούμε αν θα προχωρήσει το έργο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδινε το πράσινο φως επειδή έβλεπε ότι είναι βιώσιμο. Ένας γαλλικός κολοσσός θα έβαζε τα χρήματά του εάν έβλεπε ότι δεν είναι βιώσιμο, ότι δεν θα γίνει?
1: ερώτησή σας, έχει ήδη απαντηθεί 6 φορές αυτό το ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Άρα
1: το έργο πρώτον, και το λέω με μια μικρή δόση περηφάνεια, γιατί είναι δικό μας έργο.
0: Το ξέρω, μα γι' αυτό
1: είναι. Είναι βιώσιμο. Είναι, το λέμε εδώ και 12 χρόνια, το τονίσουμε σε όλες τις πλευρές. Το έργο και τεχνικά και οικονομικά είναι απολύτως υλοποιήσιμο και βιώσιμο. Τελεία. Και αυτό το έχει επιβεβαιώσει 6 φορές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τώρα 7η φορά η συμμετοχή ενός ευρωπαϊκού κόλοσσου στην υλοποίησή του.
0: Ακριβώς. Έχει τη γεωπολιτική διάσταση ότι μπαίνει μια γαλλική...
1: Ακούστε, το γεγονός πάντα της συμμετοχής ενός νέου εταίρου που επιβεβαιώνει αυτό που ήδη ξέρουμε, πάντα λειτουργεί προσθετικά στο έργο. Αυτό ξαναλέω όμως κάτι πολύ σημαντικό και σας το λέω, αν μου επιτρέπετε, και με την ιδιότητα του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή, εγώ αυτή τη στιγμή ως συζητητής των σοσιαλιστών, διαπραγματεύομαι το καινούριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 30 δισεκατομμυρίων ευρώ της Ευρώπης για το πώς θα χρηματοδοτήσουμε τα επόμενα 7 χρόνια αντίστοιχα έργα. Είναι το Connecting Europe Facility. Είναι το, αυτή τη στιγμή είναι τα 657 που λέμε για το καλώδιο. Πήρε από το Connecting Europe Facility το προηγούμενο.
0: Ναι.
1: Το καινούργιο που θα τρέξει από το 2028 μέχρι το 2032 είναι αυτό το οποίο διαπραγματεύομαι εγώ με έναν εκπρόσωπο του Λαϊκού Κόμματος και τους άλλους συναντάτους. Αυτό το πρόγραμμα συνολικά θα έχει 30 δισεκατομμύρια ευρώ το υπολογισμό. Άρα όλα αυτά συμπλέκονται με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει πάση θυσία να ενισχύσει και να θωρακίσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης στο νότο της. Γι' αυτό, επειδή εμείς το ξέρουμε πάντα αυτό, με κάθε τρόπο, ακόμη και όταν η κυβέρνηση παναχωρούσε, ακόμα εδώ και 2 χρόνια που δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα, τονίσαμε πάντα αξιοποιήστε τη συμμετοχή και την βούληση της Ευρώπης που θέλει το καλό. Μέχρι τώρα δεν το έκανε. Εντιάχτη περιπτώσεις ξαναλέω για να συνοψίσω.
0: Μέχρι τώρα δεν το έκανε, αλλά δεν ξύπνησε ένα πρωί ο όμιλος Μεριτιάμ και είπε ας μπω σε αυτό το έργο. Φαίνεται ότι υπήρχε μια προετοιμασία, υπήρχε ένα παρασκήνιο εδώ. Δηλαδή για να φτάσουν...
1: Ήδη εδώ και πολλούς μήνες ήταν γνωστό.
0: Υπήρχε ένα μνημόνιο συνεργασίας και τα λοιπά. Και τώρα... ανακοινώθηκε ότι όχι απλά συμμετέχει, το πλειοψηφικό πακέτο. Οπότε για να υπάρχει αυτή η εξέλιξη, δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία το είχε αφήσει, το είχε παρατήσει. Αυτό θέλω να πω. Για να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη. Για να φτάσουμε στη σημερινή εξέλιξη, πάει να πει ότι υπήρχε μια προετοιμασία που στο τραπέζι αυτή η κυβέρνηση έβαλε και το γεωπολιτικό ρίσκο. Υπάρχει γεωπολιτικό ρίσκο. Έβαλε και την οικονομική διάσταση, τα έβαλε όλα, ακόμα και τη σχέση με το Ισραήλ. Και προσπάθησε, κατά τη γνώμη μου, έτσι εγώ όπως το είδα, προσπάθησε να εξασφαλίσει μια συμμετοχή από ένα κολοσσό που μπορεί να δώσει λύση τουλάχιστον στα 2 από τα 3 προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει.
1: Για αρκετούς μήνες, δηλαδή όταν η ελληνική και η κυπριακή κυβέρνηση ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων κάνε μου την 7η αξιολόγηση, οικονομική αξιολόγηση του έργου, ήταν ακριβώς για να ζητήσουν τη συμμετοχή ενός μεγάλου εταίρου. Που ξέραμε ότι θα βγει μεγάλος εταίρος και επειδή ξέρουμε ότι το έργο είναι οικονομικά βιώσιμο, ξέρουμε ότι είναι εύκολο να βρεις έναν ακόμη εταίρο, όπως και τελικά βρέθηκε. Αυτό δεν ήταν το ερώτημά μας αυτό. Γιατί, ξαναλέω, επειδή εγώ το παρακολουθώ το έργο εβδομάδα την εβδομάδα. Ξέραμε ότι θα βρεθεί επενδυτής, τότε είναι Ευρωπαίος, εγώ το θεωρώ θετικό, πρέπει να σας πω. Αυτή τη στιγμή το μεγάλο ερώτημα είναι πότε θα ξεκινήσουν οι έρευνες.
0: Να περάσουμε στο πεδίο, από τις υπογραφές στο πεδίο.
1: Πότε θα ολοκληρωθεί το έργο, γιατί κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι το έργο
0: πρέπει να ολοκληρώσουμε
1: εδώ και 12
0: και...
1: χρόνια. εδώ και 12 χρόνια το έργο περιμένει, μάλλον τα ευρωπαϊκά ταμεία περιμένουν από το έργο να αξιοποιήσει τα 657 εκατομμύρια που έχει διαθέσει. Σας πληροφορώ ότι οι γείτονές μας, ενώ τα κράτη-μέλη, δεν τους πολύ αρέσει να υπάρχουν αχρησιμοποιητά στο Ταμείο της Ευρώπης 657 εκατομμύρια. Που Ελλάδα και Κύπρος δεν χρησιμοποιούν. Γιατί, για παράδειγμα, και άλλοι θέλουν να φτιάξουν δεκάδες καλώδια, Λιθουανοί, Εστονοί, Λετωνοί, Φιλανδοί κλπ. Το λέω αυτό λοιπόν, ότι θα πρέπει να μην αφησυχάσουμε, θα πρέπει από εδώ και πέρα, με αυτή την εξέλιξη που υπήρξε, να τρέξουμε πάρα πολύ γρήγορα για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο.
0: Αντιληπτό, και εγώ κατάλαβα ότι ο λόγος σας δεν είναι, δεν θέλετε να μηδενίσετε κάθε προσπάθεια. Βάζετε όμως.
1: Οπότε να μηδενίσω, το βάζω στη σωστή του
0: διάσταση. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Το αντιλαμβάνομαι.
1: Θα στηρίξω, κοιτάξτε, εμένα η δουλειά μου ως Έλληνας Ευρωπολίτης είναι να στηρίζω την Ελλάδα. Όταν έχω και κάποιες αντιρρήσεις πολιτικές, τις λέω εσωτερικά. Αλλά το έργο αυτό θα το στηρίξω μέχρι τέλους, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι είναι ένα πατριωτικό έργο το οποίο βοηθά τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και βοηθά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ένωσης. Και γι' αυτό το είχαμε σχεδιάσει.
0: Σας ευχαριστώ κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Ναι, πρέπει να πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά. Η ώρα είναι 9.
4: Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
9: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
10: Εκτίμησε ότι σύντομα θα τεθεί υπαλληλεγχό. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε λιγότερο από έναν μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης. Τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων. Πρόσθεσε ότι από την επόμενη Δευτέρα θα αρχίσει η υποβολή των φακέλων για την κατασκευή των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές με το φύλλο απογραφής όπου θα έχουν λάβει πυρόπληκτοι από τα κλιμάκια ελέγχου. Παράλληλα, επισημάνε ότι οι επιχειρήσεις θα στηριχθούν στο 70%. παρουσίαση της έκτασης περιβαλλοντικής ζημιάς από τη φωτιά στη Δυτική Αττική θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, θα παρουσιαστεί το ακριβές χρονοδιάγραμμα για τις δράσεις αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος. Την έναρξη της χρηματοδότησης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στο Ταμιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης για τετραετία 2026-2030 ανακοίνωσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Ολομελίας του Ιδρύματος, την πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου και τον διευθυντή του, παρόν και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Δημήτρης Τερζής. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομή στη σωρό του 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος κατηγορείται ότι διατηρούσε την σωρό του πατέρα του στον καταψύκτη για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς, ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια πριν από περίπου 2,5 χρόνια. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στη χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. 40 μετανάστες εντοπίστηκαν από ένα αέριο μέσο της Frontex και διασώθησαν από σκάφους του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότιο-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Πτώση καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου εν μέσω προσδοκιών για την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Η τιμή του αμερικανικού αργού βρίσκεται στα 74,8 δολάρια το βαρέλ, ενώ του Brent στα 79. Η Τεχεράν ενέφερε χθες ότι η συμφωνία Ιράν-Ομάν για μια νέα διαδρομή διέλευσης των πλοίων από το στενό του Ορμούζ βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι θα προτιμούσε να κάνει μια συμφωνία με το Ιράν γιατί δεν θέλει να σκοτώνονται άνθρωποι. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως δράστης, ενώ ένα ακόμη άτομο τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατοικία στην Βόρεια Καρολίνα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στην Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η εξόδιος ακολουθία του Λακή Χαλικιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική ενημέρωση, ισοπαλούς με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, η Ιλιάνα Κουτσουπή.
11: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Σπύρο Μάλι.
12: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και αυτό το πρωινό του Αυγούστου, λίγο μετά τις 9, συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3. Καλώς σας βρήκα τους πολύ πρωινούς, καλώς ήρθατε όσοι μπαίνετε λίγο αργότερα στην ακρόαση. Πιστεύω ότι έχουμε μείνει αρκετοί ακόμη στην πόλη, παρότι έχει αραιώσει λίγο η κίνηση. Είμαστε ακόμη αρκετοί και πώς να μην είμαστε, θυμάμαι Αυγούστους της δεκαετίας του 80, του 90. Τι Αυγούστους, Ιούλιδες δηλαδή, με το που έπιανε Ιούλης άρχισε να θυμίζει χωριό η πόλη. Τώρα πια μόνο καμιά εβδομάδα το 15 Αύγουστο έχει αυτή την εικόνα. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, είμαστε πάρα πολύ πια εμείς.

όσα έγιναν εκεί με το ξενοδοχείο, τον καταψύκτη, τον πατέρα του. Δεν έχω αυτή. Δηλαδή, εκείνος λέει τώρα ότι δεν το έκανα για να του παίρνω τη σύνταξη, το έκανα γιατί τον αγαπούσα. Καταλαβαίνετε, είναι πράγματα τα οποία δεν μπορώ εγώ να τα διαχειριστώ. Δεν ξέρω κιόλας να τα διαχειριστώ. Ανάγονται σε άλλες επιστήμες. Δηλαδή, είναι άλλων ειδικών θέματα. Τώρα, εγώ να πω για κάποιον που είχε τον πατέρα στον καταψύκτη επειδή τον αγαπούσε και τα λοιπά και σύνταξη και ιστορίες τέτοιες. Δεν. Οπότε, αυτό το θέμα, αν περιμένετε κάποιο σχόλιο, μάταια. Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Αντιθέτως, θα μπω στη διαδικασία να το συνεχίσω λιγάκι από εκεί που αφήσαμε τη συζήτηση με τον κύριο Μανιάτη. Τον κύριο Μανιάτη, εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Όχι αυτό που βλέπουμε στα ελληνικά, και εγώ σας εκτιμώ, όχι εγώ σας εκτιμώ περισσότερο. Πράγματι, έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στον τομέα της ενέργειας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τη γνώση, λόγω και του αντικειμένου της πανεπιστημιακής του ιδιότητας, αλλά και έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά στην Ευρώπη. Αντιλαμβάνομαι τις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει και εκείνος ως ευρωβουλευτής ενός κόμματος της αντιπολίτευσης και από την άλλη μιας εξέλιξης που δίνει ένα θετικό προσανατολισμό σε αυτό το έργο. Οπότε νομίζω ότι τα είπε με ένα τέτοιο τρόπο που έδειξε ότι πράγματι είναι θετική εξέλιξη η είσοδος στο έργο της γαλλικής μεριδιά με αυτού του γαλλικού κολοσσού, αλλά από την άλλη έθεσε και τα θέματα του, τα ερωτήματά του, έβαλε τους αστερίσκους ότι πότε θα γίνει, θα δώσουν χρονοδιάγραμμα. Σε κάθε περίπτωση όμως θα περίμενα, δεν αφορά τον κύριο Μανιάτη, αφορά γενικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, θέματα που έχουν εθνικό πρόσημο, περιμένεις μια μεγαλόψυχη αντιμετώπιση. Δηλαδή, το θέμα εδώ δεν είναι να κάνεις κριτική στο, να την κάνεις την κριτική στο Μητσοτάκη, να το επιτεθείς, αλλά η είσοδος μιας γαλλικής εταιρείας που αυτή τη στιγμή σου φτιάχνει το έργο για την σύνδεση την ηλεκτρική Βρετανίας-Γερμανίας, που μπαίνει μέσα σε ένα έργο το οποίο αυτή τη στιγμή δείχνει να χωλαίνει για πάρα πολλούς λόγους, και οικονομικούς και γεωπολιτικούς. Η είσοδος του Γάλλου σε αυτό το κομμάτι της Μεσογείου δεν μπορείς να το δεις έτσι με χαρακτηριστικά, πώς να το πω, κακομήρικα. Πρέπει να αναγνωρίσεις ότι είχε γίνει μια δουλειά εκεί σε αυτό το τομέα, η οποία τώρα αρχίζει να αποδίδει. Το γιατί έγινε αυτή η δουλειά, οι λόγοι είναι πολλοί. Είναι οι Τούρκοι, είναι το θέμα των συμφερόντων που, έτσι όπως φάνηκαν μέσα από τις διαφωνίες που υπήρξαν στην Κύπρο μεταξύ υπουργών, είναι και θέμα δικό μας, γιατί και εμείς μετρούσαμε τα ρίσκα που μπορεί να είχε το να βγάζαμε τις φρεγάτες στο Αιγαίο, να άπλωναν οι φρεγάτες καλώδιο. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, αν ήταν το Πασόκ, θα έβγαζε φρεγάτες να απλώσουν το καλώδιο στην Κύπρο, ή θα έκανε κινήσεις ούτως ώστε να εξασφαλίσει συμμαχίες προκειμένου να διεκπεραιώσει τη διαδικασία αυτή για το καλώδιο? Ερώτηση κάνω. Δηλαδή, η φρεγάτα θα άπλωνε το καλώδιο? Ποιος θα το άπλωνε? Οπότε χρειάζεται μια λίγο ψύχρεμη και με εθνικό πρόσημο προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Έρχεται λοιπόν ο Γάλλος εδώ, από ό,τι εγώ αντιλαμβάνομαι. Έρχεται ο Γάλλος έχοντας προηγουμένως την αμυντική συμφωνία με εμάς, έχοντας ενισχύσει αμυντικές συμφωνίες με την Κύπρο, ελιμενισμό πολεμικού ναυτικού και άλλα πράγματα. Η Κύπρος αποκτά πλέον ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μπαίνει στην αρχιτεκτονική ασφαλείας όχι μόνο της Γαλλίας, αλλά και των Αμερικανών και του Ισραήλ. Και σε αυτή τη χρονική συγκυρία έρχεται ένας γαλλικός κολοσσός, ο οποίος συμμετέχει σε ένα έργο που θα έχει πια και ιδιαίτερο γαλλικό συμφέρον να υλοποιηθεί στο πεδίο. Θα δούμε τι θα γίνει. Δεν λέω εγώ ότι υπάρχει μια πλήρης απεμπλοκή τώρα και θα δούμε καλώδια και θα δούμε πράγματα και θάματα, αλλά σε κάθε περίπτωση, εκεί θέλω να καταλήξω, δεν μπορείς να μην αναγνωρίσεις ότι αυτό σηματοδοτεί κάτι θετικό. Στην πράξη θα δούμε πώς θα κυλήσουν τα πράγματα. Αυτά ήθελα να πω. Και σε ένα άλλο τομέα, μιας και έπιασα το Πασόκ τώρα, είδα και τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρό του, να πηγαίνει στα Καμένα, και πολύ καλά έκανε. Αυτή είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης, και πόσο μάλλον του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να πάει στις περιοχές που επλήγησαν, να μιλήσει με τον κόσμο, να ακούσει τα προβλήματά του και να πιέσει την κυβέρνηση προκειμένου να επιταχυνθούν κάποιες διαδικασίες να βοηθήσει τους ανθρώπους. Και πρέπει να αναγνωρίσει.

0: γνωρίσω ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τις πυρκαγιές έκανε μια πολύ ψύχρεμη προσέγγιση και τις ανακοινώσεις είδα υπήρχαν τοξικού χαρακτήρα τοποθετήσεις και αντιπολιτευτικές φωνές, πάρα πολύ τοξικές, που το θεωρώ και ανήθικο τη στιγμή που άλλος χάνει την περιουσία του, εσύ να καβαλήσεις το κύμα για να αποκτήσεις όφελος. Το ΠΑΣΟΚ δεν ήταν μια τέτοια περίπτωση. Πράγματι, δεν ήταν. Ήταν πολύ ψυχραιμή και πολύ τεκμηριωμένη η προσέγγιση του και η κριτική του. Είδα λοιπόν τον κύριο Αδουλάκη να πηγαίνει να θέτει ερωτήματα. Έχουν πιάσει τόπο τα χρήματα που δαπανά το κράτος. Αξιοποιήθηκε σωστά το πρόγραμμα γης. Οι δήμοι έχουν τα απαραίτητα μέσα. Απεντάχθηκαν κρίσιμα έργα. Εγώ θα περίμενα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να δίνει απαντήσεις. Να μην θέτει ερωτήματα. Πιστεύω ότι έχει συμβούλους, έχει ανθρώπους του ΠΑΣΟΚ που γνωρίζουν αν στην περιοχή έγιναν έργα ή όχι. Υπήρχε το πρόγραμμα Αντινέρο, δεν ξέρω, οι άνθρωποι εκεί τα λένε, που βοήθησε να μην επεκταθεί η φωτιά στα Βίλια. Που βοήθησε πάρα πολύ στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Πρωτογερμανό πιο κάτω.
1: Ψάθα.
0: Στην Ψάθα. Στην Ψάθα. Το Γιάννη Παλιούρα, ακούσατε. Σε λίγο θα τα πούμε. Αυτά μαθαίνω από ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, ότι έγιναν, ανοίχθηκαν αντιπυρικές ζώνες, καθαρίστηκαν τα δάση και αυτό βοήθησε στο να μην επεκταθεί η φωτιά στα Βίλια, να σωθεί η Ψάθα κτλ. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Εκείνοι που συμμετείχαν στις πυρκαγιές, στην αντιμετώπιση τους τα λένε. Οπότε δεν έχει εικόνα. Ή θα πρέπει εκεί ο κ. Ανδρουλάκης να θέσει συγκεκριμένα ζητήματα, ή αν έχει απαντήσεις στα ερωτήματα και οι απαντήσεις δεν τον ικανοποιούν, να αναδείξει τα προβλήματα. Αλλά θέτει ερωτήματα, το να θέτει ερωτήματα από αυτή την περιοχή, το βρίσκω προβληματικό. Εγώ προσωπικά, είναι προσωπική μου εκτίμηση. Δεν θέτεις ερωτήματα όταν πας εκεί. Δεν πας εκεί να θέσεις ερωτήματα. Τα ξέρεις από πριν, έχεις ενημερωθεί. Το Γιάννη Παλιούρα τον ακούσατε γιατί τον κάλεσα. Καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Γιατί χθες ξαφνικά ήρθε μία είδηση που δημιούργησε μεγάλο η αναστάτωση, όχι μόνο στην Γερμανία, αλλά νομίζω σε ολόκληρο το ΝΑΤΟ. Δηλαδή το να υπάρχουν ντρόν με εκρηκτικά σε γερμανικά αεροδρόμια, εκεί πια αλλάζεις level. Δηλαδή πας σε άλλη πίστα το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι, ή κάνω εγώ λάθος?
2: Δεν κάνει κανένα λάθος και είναι πάρα πολύ σωστή παρατήρηση. Αλλάξαμε level, όπως το είπες. Είχαμε ένα drone επίθεσης, αυτά τα μικρά τετρακόπτερα που βλέπουμε να χρησιμοποιούνται κατά εκατομμύρια στην Ουκρανία και από τις δύο πλευρές, ξαφνικά να υπάρχει πάνω από ένα ευρωπαϊκό πολιτικό αεροδρόμιο και όπως δείχνει τουλάχιστον το σημείο που βρέθηκε δίπλα στο χώρο στάθμευσης ουκρανικών μεταγωγικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο της Λειψίας, να εκτελούσε αποστολή. Άσχετα δεν ξέρω ακόμα για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να το ολοκληρώσει, αλλά φαίνεται και έπεσε στο έδαφος. Ναι. Αλλά το γεγονός παραμένει. Κάποιος σήκωσε ένα ντρόν φορτωμένο με εκρηκτικά, το οποίο το έστειλε σε ένα αεροπολιτικό αεροδρόμιο, σε χώρο όπου υπήρχαν αεροσκάφη.
0: Από πού μπορεί να το σήκωσε?
2: Τα συγκεκριμένα έχουν μια πολύ μικρή εμβέλεια. Τα πιο καλά, ας πούμε, είναι 15 χιλιόμετρα, 20, όχι παραπάνω. Δηλαδή, ας βγάλουμε το μυαλό μας, τα σενάρια ήρθε από κάπου μακριά, πέρασε από κάποιες χώρες. Όχι, είναι τοπικής χρήσης.
0: Το πρώτο σενάριο που βάζει στο μυαλό σου ήταν ότι ήταν κάποιος στη Μόσχα με ένα κομπιουτεράκι μπροστά του και το έστειλε στη Γερμανία. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.
2: Όχι, μιλάμε σου λέω για ένα μικρό τετρακόπτερο που είχε μέγεθος, να σου πω, όσο ένα μόνιτορ ηλεκτρονικού υπολογιστή, όχι μεγαλύτερο. Είναι δηλαδή, το πιάνει στα χέρια σου και το σηκώνει. Με έλικες. Αυτή ήταν η φωτογραφία που είδαμε κάτω. Είδαμε να έχει ένα σαν κουτί πεσμένο δίπλα. Αυτό είναι μια πιο μεγάλη μπαταρία που το άρχισαν να το χρησιμοποιούν οι στρατιώτες, οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί στο μέτωπο, προκειμένου να αυξάνουν μόνοι τους την εμβέλεια των συγκεκριμένων ντρόουν. Αλλά η πρόσθεση, μιλάμε πάντα για κάτι τοπικής χρήσης. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο μπορεί να έχει εμβέλεια, σου είπα, το πολύ 20 χιλιόμετρα υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Αυτό τι μέγεθος έχει? Μια οθόνη τηλεόραση 20 τζον, ας πούμε.
2: Ναι, εκεί 22 τζον. Δηλαδή το πιάνεις λίγο στα χέρια, στο σηκώνεις στην αγκαλιά σου.
0: Αυτά είναι για γάμους και βαφτίσεις που κάνουν.
2: Είναι ίδια. Ουσιαστικά μεταποιήθηκαν τα συγκεκριμένα ντρόουν που λες για γάμους, βαφτίσεις, αποτυπώσεις από πολιτικούς μηχανικούς.
0: Και τους βάζουν εκρηκτικά.
2: Φυσικά. Και παράγονται αυτή τη στιγμή, σου λέω, 5 έως 7 εκατομμύρια το χρόνο στις δύο πλευρές και ξοδεύονται 5 ως 7 εκατομμύρια εκατέρωθεν, κυνηγώντας από οχήματα μέχρι στρατιώτες μεμονωμένους στο πεδίο. Είναι ο βασικός λόγος απολειών, το βασικό μέσο πρόκλησης απολειών στους αντιπάλους και στις δύο πλευρές του Ουκρανικού
0: μέτωπο. Δηλαδή μέτωπο. Δεν έχουμε πια πυράβλους από τη μια και από την άλλη πλευρά.
2: Όχι, έχουμε και πυράβλους.
0: Και πυράβλους, αλλά γίνεται και με ντρόν. Ο ένας στέλνει ντρόν στον άλλον.
2: Ακριβώς. Ουσιαστικά ήταν αυτό το οποίο έδωσε την δυνατότητα στον απλό στρατιώτη να εκτοξεύει πυρά ακριβίας, ναι, 20 χιλιόμετρα μακριά και να κυνηγάει το στρατιώτη που είναι στο απέναντι κτίριο ή στο απέναντι χωριό.
0: Καταρχάς είναι η οικονομική διάσταση αυτού του θέματος. Τώρα ανοίγω συνέχεια παρεθέσεις γιατί θέλω να πούμε για τη Γερμανία, αλλά δεν ξέρω, είναι συμφέρει την οικονομία του πολέμου μια τέτοια κατάσταση
2: να αξιοποιούν αυτά τα συστήματα? Ναι. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι πάνθινο. Εκεί που θα αυτό κάνει 300-500 ευρώ. Ναι. Ο σκελετός είναι, κατασκευάζεται με 3D printers, με συνοπτικές διαδικασίες, ακόμα και σε ένα κοντέινερ κοντά στο μέτωπο. Κινητήρες πάνθινοι αγοράζονται μαζικά από κινέζικα διαδικτυακά μαγαζιά. Στρατιώτες ή και τεχνικοί ιδιώτες φτιάχνουν το σύστημα καθοδήγησης.
0: Οπότε με ένα χιλιάρικο
2: και λιγότερο. Και τα 500 ευρώ είναι το τελικό προϊόν.
0: Και με 500 ευρώ έχεις μια τηλεκατευθυνόμενη
2: βόμβα. Ένα όπλο ακριβίας με εμβέλεια 20 χιλιόμετρων. Μπορεί να καταστρέψει ένα άρμα 10 εκατομμυρίων ευρώ. Αν θες όμως να γυρίσουμε στο περιστατικό, διότι από ό,τι έχουμε δει είναι ένα drone, εικόνα τουλάχιστον και τα στοιχεία που έχουμε. Ένα drone το οποίο οι Γερμανοί είπαν ότι είχε εκρηκτικά. Ανοίγω μια δικιά μου παρένθεση. Το εκρηκτικό που ανέφεραν το είπαν ότι είναι το λεγόμενο Semtex. Το Semtex είναι πλαστικό εκρηκτικό κατασκευασμένο στην πάλε πότε Τσεχοσλοβακία. Θεωρείται ένα θαυματουργό εκρηκτικό και ήταν το αγαπημένο των τρομοκρατών διότι ήταν άοσμο, δεν ανιχνευόταν από τους ανιχνευτές εκρηκτικών υλών τότε. Τώρα άρχισε να ανιχνεύεται. Πανίσχυρο, πολύ ισχυρότερο από TNT ή ακόμα και από τα πλαστικά εκρηκτικά. Δεν εκρήγεται παρά μόνο με πυροκροτητή. Μπορεί να το χτυπήσει με σφυρί, να του πετάξει φωτιά, δεν θα
0: εκραγεί στη χρήση.
2: Ακριβώς. Και ήταν ένα εκρηκτικό το οποίο ήταν με πολύ μεγάλους περιορισμούς στην διάθεση. Απλά δεν μπορούσε να το βρει στην αγορά. Δεν μπήκε ποτέ σε λατομία, δεν βγήκε ποτέ. Ήταν πάντα κρατικής χρήσης.
0: Ναι, στο ανατολικό.
2: Στο ανατολικό. Στην Ευρώπη χρησιμοποιήθηκε από τρομοκρατικές οργανώσεις που έφτασε στα χέρια τους με διάφορα κανάλια. Και ο IRA, ας πούμε, στην Ιρλανδία το λάτρευε το συγκεκριμένο και το χρησιμοποίησε πολλάκις. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό μου λέει πάρα πολλά για το τι ακριβώς χρησιμοποιήθηκε. Δεν ήταν δηλαδή κάτι αυτό σχέδιο. Φαίνεται ήταν κάτι πολύ οργανωμένο από κάποιον ο οποίος έχει κάποια κρατική στήριξη.
0: Ναι, κατάλαβα
2: που
0: το πας.
2: Έχουμε λοιπόν το αεροδρόμιο της Λειψίας, το οποίο στο χώρο που έγινε το συγκεκριμένο περιστατικό είναι η βάση η οποία έχει μεταφερθεί εκτός Ουκρανίας των Antonov Airways.
0: Τι είναι?
2: Η Antonov Airways είναι ουσιαστικά ο στόλος των Ουκρανικών μεγάλων μεταγωγικών αεροσκαφών.
0: Μεταγωγικά, δηλαδή για στρατιωτικούς σκοπούς.
2: Είναι μεταγωγικά. Τα μεταγωγικά μεταφέρουν ό,τι θέλεις. Απλά σε καιρό πολέμου υποθέτεις ότι τα μεταγωγικά αυτά πετάνε τον κόσμο και επιστρέφουν στη Γερμανία.
0: Οχήματα, όπλα και.
2: Οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Πάντως σίγουρα όχι πακέτα από κινέζικα ηλεκτρονικά καταστήματα.
0: Κατανοητό.
2: Λέγεται καιρό πολέμου. Ναι. Έχουμε λοιπόν ένα ντρόν το οποίο κατευθύνθηκε προς το σημείο εκεί πέρα. Δεν εντοπίστηκε όπως φαίνεται από κανένα σύστημα ούτε παρεμβλήθηκε. Οι Γερμανοί ανακοίνωσαν ότι το ανακάλυψε να έχει πέσει στο διάδρομο, στο τσιμέντο, ένας εργαζόμενος στο αεροδρόμιο. Κρατάμε αυτό λοιπόν παρά τις εμφανίσεις ντρόν τα τελευταία 3 χρόνια, από το 24 μέχρι τώρα. Δεν μπορέσαν να βρουν ένα αξιόπιστο σύστημα.
0: Ένα δείχτη τέλος πάντων.
2: Και μάλιστα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο, το οποίο όπως είπα, σταθμεύουν τα ουκρανικά μεταγωγικά αεροσκάφη. Και θεωρείται υπάρχει μόνο ένα στόχο σε μια τέτοια ανορθόδοξη επιχείρηση. Και έχουμε επίσης το περιστατικό ότι βρέθηκε, ότι υπήρξε όπως φαίνεται και ένα δεύτερο υπτάμενο αντικείμενο. Οι Γερμανοί δεν λένε τι, αλλά μοιάζει με κάτι τέτοιο. Διότι με το που βρέθηκε το συγκεκριμένο και στάλθηκε το ρομποντάκι της αστυνομίας, αυτομάτως έκλεισε εν ιέρη κυκλοφορία σε αυτό το αεροδρόμιο. Και όλα τα αεροσκάφη που ήταν να προσγειωθούν πήραν εντολή να πάνε αλλού. Ένα από τα αεροσκάφη λοιπόν που έκανε το rerouting, έφευγε για άλλο αεροδρόμιο, υπάρχει αναφορά ότι χτύπησε σε σχετικά χαμηλό ύψος, 400 μέτρα λένε, προφανώς κατέβαινε για προσγείωση και πήρε εντολή να φύγει, χτύπησε κάποιο αντικείμενο. Το διαπίστωσαν όταν έφτασε σε άλλο αεροδρόμιο και οι τεχνικοί είδαν ίχνη από πρόσκρουση.
0: Ναι.
2: Δεν λένε τι είναι, αλλά όταν είσαι ένα ντρόουν πεσμένο εκεί πέρα και ένα άλλο και ένα σημάδι σε αεροσκάφος,
0: ναι, δεν παραμπέμπει. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι ένα
2: στον
0: δεύτερο. Ναι.
2: Στον αέρα υπάρχουν, ναι, συγκρούσεις με πουλιά. Ναι. Αν ήταν σύγκρουση πουλί, φαίνεται, το ξέρει, ναι, υπάρχουν χαρακτηριστικά ίχνη, υπάρχει αίμα, ας πούμε. Ναι. Και λένε τεχνική, χτύπησε πουλί. Μπα, πουλί δεν μπαίνουν. Ναι. Λοιπόν, το χτύπημα αυτό ήταν σε κάποιο αντικείμενο σκληρό.
0: Δεν θα προκαλούσε έκρηξη η ύλη που περιέγραψε.
2: Αν το δεύτερο σκάφο, το δεύτερο drone, αν ήταν drone και ήταν.
0: Και είχε αυτή τον τύπο εκρηκτική ύλη, δεν θα προκαλούσε.
2: Το πιο πιθανό να προκαλούσε. Ωστόσο, κρατάω το εξή. Βλέπουμε συνέχεια από Ουκρανία και Ρωσία να βγαίνουν βίντεο από επιθέσεις από ντρόν που δείχνουν να χτυπάνε οχήματα κτλ. Ναι, ναι. Οι επιθέσεις αυτές τις βλέπουμε μέσα από το μάτι του χειριστή, να πηγαίνει και να χτυπάει κάτι, και από πάνω που καταγράφει την επίθεση. Συνήθως λοιπόν χρησιμοποιείται ένα ντρόν ή πολλά ντρόν παρατήρησης, το οποίο πετάνε λίγο πιο ψηλά και έχουν μια πανοραμική εικόνα του πεδίου, προκειμένου να καταγράφουν το χτύπημα που κάνει το ντρόν επίθεσης. Ένα λοιπόν drone το οποίο μεταφέρει εκρηκτικά και ένα drone το οποίο είναι πιο ψηλά, στα 400 μέτρο, αν ισχύει τελικά η πληροφορία.
0: Κατάλαβα. Μπορεί να ήταν drone καταγραφής.
2: Που θα κατέγραφε, ναι, το αποτέλεσμα της επίθεσης. Το οποίο γίνεται και για λόγους προπαγάνδας, γίνεται και για προκειμένου να δεις αν πέτυχε. Αν δηλαδή, ναι, η επίθεση που έκανε ήταν πετυχημένη.
0: Θα σου κάνω δύο ερωτήσεις που δεν έχουν απάντηση. Δεν έχουν απάντηση.
2: Παρ' όλα αυτά θα σας
0: δεχτώ. Το ένα είναι γιατί δεν εξεράγει τον ντρόν που βρέθηκε στο αεροδρόμιο, και το δεύτερο είναι ποιος μπορεί να τα έχει στείλει εκεί.
2: Το γιατί δεν εξεράγει, όπως είπες, δεν έχει απάντηση. Έχει σενάρια. Κάποια της λειτουργία. Δεν θέλει να εκραγεί. Δηλαδή θέλει να δώσει ένα μήνυμα ότι κοίτα, μπορώ να στείλω ένα ντρόν με εκρηκτικά, χωρίς να πάρεις χαμπάρι τίποτα, σε ένα θεωρητικά φυλασσόμενο αεροδρόμιο, σε έναν πολύ ευαίσθητο στόχο, και να το βρει τελικά ένας εργαζόμενος ο οποίος κουβαλούσε βαλίτσες στο διάδρομο. Είναι στο handling. Και να μην έχει πάρει χαμπάρι μέχρι την ώρα τίποτα. Ναι. Μπορώ να το κάνω. Την επόμενη φορά μπορώ να έχω συνδέσει και τον πυροκροτητή. Ένα σενάριο. Άλλο σενάριο είναι βέβαια αυτό που υπάρχει πάντα. Ένα ποσοστό της λειτουργίας. Γιατί το drone και κάθε τι, μηχάνημα είναι. Υπάρχουν και βλάβες. Μπορεί να ήταν τυχαίο. Το κρατάω και αυτό, δεν μπορώ να το απορρίψω. Αυτά τα δύο είναι νομίζω τα πιθανά σενάρια.
0: Το ποιοι μπορεί να τα έχουν στείλει, δεν είμαι. Μόνο εκτιμήσεις μπορεί.
2: Έχουμε ένα απόλυμο. Εντάξει, εκτίμηση, αυτό που λες το πιο πιθανό.
0: Το προφανές είναι ότι το έχουν κάνει οι Ρώσοι.
2: Ο στόχος είναι η Ουκρανία, οπότε λες το κάνουν οι Ρώσοι. Απ' την άλλη, έχουμε ένα πόλεμο. Και ο πόλεμος γίνεται και σε επίπεδο προπαγάνδας. Μπορεί να θες δηλαδή να κάνεις κάτι το οποίο θα το χρεώσεις στον αντίπαλό σου.
0: Ναι.
2: Δεν μπορώ ούτε αυτό να αποκλείσω. Είναι και αυτό ένα σενάριο.
0: Πάντως, για να καταλήξουμε και στο ζητούμενο, το ζητούμενο είναι ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τουλάχιστον σε τέτοιου είδους επιθέσεις είναι λίγο τρύπιες οι χώρες Ευρώπης.
2: Αντελώς. Όχι λίγο. Είσαι πάρα πολύ καλός μαζί τους. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγεγραμμένες εμφανίσεις drones σε 24, από το 2024 μέχρι τώρα, σε περίπου 24 αεροδρόμια σε 12 χώρες της Ευρώπης. Πάνω από πρωτεύουσες, μεγάλα αεροδρόμια, πάνω από χώρες οι οποίες φιλοξενούν ευαίσθητες υποδομές, πάνω από στρατιωτικές βάσεις. Η Ευρώπη έχει πει ότι ξεκινάει, θα φτιάξει το drone wall κλπ. Δύο χρόνια μετά, όπως βλέπουμε στην πράξη, φαίνεται να μην έχει γίνει αυτό που θέλανε, και να μην έχουν καταφέρει να κάνουν το πρώτο βήμα. Αυτό είναι, γιατί αυτό είναι, επαναλαμβάνω, το πρώτο βήμα να μπορείς να σταματήσεις ένα μικρό τετρακόπτερο ουσιαστικά πολιτικού τύπου μέσα σε πάνω από ένα πολιτικό αεροδρόμιο.
0: Χιούστον έχουμε πρόβλημα.
2: Χιούστον έχουμε τεράστιο πρόβλημα, και η Ευρώπη μπορεί να βρει τρόπο να το λύσει, αλλά το κακό είναι ότι η Ευρώπη δεν λύνει γρήγορα τα προβλήματα. Το θέμα είναι να λυθεί το πρόβλημα πριν ξεφύγει. Ήδη είχαμε το γεγονός ότι πετάγανε ελεύθερα ντρόουν πάνω από ευρωπαϊκές σε πρωτεύουσες, αεροδρόμια, βάσεις κτλ. Δύο χρόνια μετά φαίνεται η Ευρώπη, παρότι εντόπισε το πρόβλημα, να μην μπόρεσε να κάνει τα κατάλληλα βήματα, να πάρει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να το προλάβει. Και όπως είπες, περάσαμε στην επόμενη πίστα. Αυτή τη φορά δεν ήταν φωτάκι στον ουρανό, ήταν ένα ντρόουν επίθεσης.
0: Πόσο χρόνο έχουμε, Παναγιώτη? Ένα λεπτό. Η ασπίδα του Αχιλλέα που φτιάχνουμε εμείς, δημιουργείται και για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους καταστάσεων, τέτοιου είδους δρόμων που περιέγραψε.
2: Ναι, και αυτό. Έχει πέρα από το ορατό και το διαφημισμένο, ναι, τα αντιλοπορικά συστήματα, τα πυραυλικά, τα οποία χτυπάνε με στρατόσφαιρα μέχρι χαμηλά, αεροσκάφη, κρούζερ.
0: Τα Ισραηλινά είναι αυτά, έτσι δεν θα τοποθετήσουμε. Ναι.
2: Ακριβώς. Περιλαμβάνεται επίσης ακόμα και ένα Ισραηλινό σύστημα το οποίο αφορά την παρεμβολή και τέτοιου ντρόουν, ενώ σε ένα από τα τριών διαφορετικών τύπων, διαφορετικών τύπων αντιεροπορικά συστήματα, το Barak Max όπως ονομάζεται, έχει ήδη υπάρξει ανακοίνωση από το Ισραήλ για ενσωμάτωση σε αυτό, δηλαδή για παράλληλη λειτουργία του ελληνικού συστήματος αντιντρόουν του Κένταυρος, το οποίο έχει γίνει έχοντας πάντα στο μυαλό μας τέτοιου είδους απειλές, τις χαμηλού επίπεδου απειλές, ναι, αυτές, ναι, που δεν μπορείς να ξοδεύεις πυράβλους.
0: Ένα Patriot για, το... Όχι, για τα 500 ευρώ.
2: Θα του φέκινε κανονικά, ναι, για να βγει σχέση κόστος απόδοσης. Ναι, ναι. Οπότε έχουμε στραφεί σε μια ηλεκτρονική ουσιαστικά, ναι, ναι, ναι, ασπίδα.
0: Soft, πώς το λένε?
2: Soft kill.
0: Soft kill.
2: Τα μαθαίνεις.
0: Τα μαθαίνω όπως ένα.
2: Μπράβο,
0: σε ευχαριστώ φίλο. Πάρα πολύ. Ο Γιάννης Παλιούρας ήταν. Νομίζω ότι ο Γιάννης Παλιούρας, ο στρατιωτικός μας αναλυτής, με τον καλύτερο τρόπο και κυρίως τον πιο απλό τρόπο, μας δίνει να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί για ένα, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο γεγονός, αυτό που συνέβη σε αεροδρόμιο της Γερμανίας. Ναι, θα πάω σε τίτλους ειδήσεων με Μεράνια Πασχαλίδη. Απλά να προαναγγείλω ότι αμέσως μετά, επειδή μιλούσαμε και πριν για τα καμένα, θα έχουμε εκπρόσωπο ασφαλιστικών εταιριών να δούμε τι προβλέπετε για τις αποζημιώσεις. Αυτή η πλευρά, αυτή η φορά όχι από την πλευρά του κράτους, αλλά από τις ασφαλιστικές εταιρείες.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, τον φωτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι πληγέντες από την πυρκαγιά σε Βιωτία και Δυτική Αττική θα έχουν λάβει τα πρώτα χρήματα ενίσχυσης, τόνισε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών, από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 90χρονου στο Μιστρά. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο και κατηγορούσε ότι διατηρούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Επίσης, καλημέρα στο φίλο μου το Φώτη. Θέλω να στείλω την αγάπη μου. Καλή δύναμη να έχεις, Φώτη, σε αυτό το πολύ δύσκολο, απαιτητικό επάγγελμα του οδηγού ταξί.

γνωρίζω από πρώτο χέρι που λέμε τις δυσκολίες του επαγγέλματος. Πρέπει να έχεις γερό στομάχι και γι' αυτό συμμερίζομαι πλήρως και τις φορές που ο κλάδος βγαίνει με τα αιτήματά του, τη διαμαρτυρία του. Πολλά από αυτά είναι δίκαια, δικαιότατα. Συμμερίζομαι την αγωνία που βγάζει. Είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο επάγγελμα πια αυτό στους δρόμους της Αθήνας, με πάρα πολλούς κινδύνους. Πρέπει να έχεις πάρα πολλές αντοχές, σιδερένιο στομάχι που λέμε. Όλα αυτά δεν σας τα λέω περιγράφοντας εκ του μακρόθεν. Το έχω ζήσει.

0: Ήλα, να δούμε λιγάκι το θέμα των αποζημιώσεων, καλύψεων και αποζημιώσεων μετά τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε και πρόσφατα στη Δυτική Αττική. Ζητήσαμε τη βοήθεια από τους ανθρώπους των ασφαλιστικών εταιριών και τους ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκαν. Ο κ. Μάτσος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Μάτσο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Ξέρετε, μετά από τέτοια συμβάντα όπου έχουν σημειωθεί μεγάλες καταστροφές, είναι η πολιτεία, το κράτος, που βεβαίως πρέπει να κάνει το χρέος του απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται σε δεινή θέση, είτε αφορά αποζημιώσεις, είτε αφορά την αναβολή κάποιων υποχρεώσεων, φορολογικών, ασφαλιστικών κτλ. Οι τράπεζες βεβαίως ανακοίνωσαν μέτρα και εκείνες δίνουν μια παράταση στην καταβολή δόσεων για αρκετούς μήνες. Και ερχόμαστε και στο κομμάτι το δικό σας, που είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν πρέπει να το συζητάμε μόνο σε τέτοιες περιόδους. Θα πρέπει να μπαίνει πιο συχνά στη δημόσια συζήτηση, γιατί δεν ξέρω και πόσο η νοοτροπία εδώ στην Ελλάδα, πόσο έχουμε εμπεδώσει τη σημασία, τη σπουδαιότητα το να υπάρχει μία ασφάλιση σε ένα περιουσιακό μας στοιχείο. Αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε. Δεν πρέπει να το συζητάμε μόνο μετά από ένα καταστροφικό γεγονός. Αυτό που συμβαίνει, και δεν θα έλεγα αναγκαία ότι είναι μόνο στην Ελλάδα, είναι ότι τα ακραία φαινόμενα, οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, είναι από τη φύση τους σπάνιες, έχουν μικρή πιθανότητα να συμβούν. Και έχουμε την τάση να πιστεύουμε αυτή τη μικρή πιθανότητα να την κάνουμε μηδενική και να λέμε ότι δεν θα συμβεί αυτό το γεγονός. Οπότε, σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως πολύ σωστά είπατε, παραμελούμε και εμείς την προστασία της περιουσίας μας, που έχουμε επενδύσει στο κάτω-κάτω σε αυτή την περιουσία. Έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βλέπουμε, για παράδειγμα, ότι είναι περίπου το 18 με 20% των σπιτιών στην Ελλάδα ασφαλισμένα. Δηλαδή, έχουμε 1.200.000 ασφαλισμένα σπίτια από τα περίπου 6,5 εκατομμύρια που έχει η χώρα.
0: Το ποσοστό αυτό, ως μέτρο σύγκρισης με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ποιο είναι?
1: Είναι η εικόνα, δεν είναι ενιαία, θα έλεγα. Έχουμε χώρες όπως είναι η Γαλλία, παράδειγμα, που είναι 80% ασφαλισμένα, όπως είναι η Ελβετία, που είναι 95% ασφαλισμένα. Έχουμε και τους γείτονές μας στην Ιταλία, που είναι και αυτοί σε πολύ χαμηλά ποσοστά, περίπου σαν και εμάς. Και μην ξεχνάτε ότι εκτός από τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, που είναι όλο και πιο συχνές και πιο έντονες, στην Ελλάδα έχουμε και τον εγγενή κίνδυνο του σεισμού, ο οποίος, αν έχουμε ένα μεγάλο συμβάν, όπως καταλαβαίνετε, η καταστροφή εκεί είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη. Ναι. Οπότε νομίζω η δουλειά μας, και το κάνουν οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και η αγορά γενικότερα, είναι, πέραν προφανώς να πληρώσουμε τις ζημιές των ασφαλισμένων μας, να ενημερώσουμε, να επιμερφώσουμε τον κόσμο για το ότι να συνειδητοποιήσει τον κίνδυνο. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπατε, αν το συζητάμε μόνο μετά το γεγονός, είναι για το επόμενο προφανώς.
0: Ναι. Τώρα και εσείς μπαίνετε σε μια διαδικασία καταγραφής, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, κάποιος ο οποίος έχει ασφαλισμένη την κατοικία του ή κάποιο άλλο περιουσιακό στοιχείο, ακολουθεί μια διαδικασία που φαντάζομαι τη γνωρίζει. Δεν περιμένει από εμάς να το πούμε, αλλά καλό είναι να γνωρίζουν και οι υπόλοιποι ακροατές πώς κινείται η διαδικασία, ούτως ώστε να ξέρουν τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε περίπτωση κάποιος που δεν είναι ασφαλισμένος, τι γίνεται, ας πούμε?
1: Προσέξτε, καταρχήν είναι αυτοί που είναι ασφαλισμένοι. Η αγορά μας έχει αρκετά μεγάλη εμπειρία, θα έλεγα, γιατί έχει διαχειριστεί πολλά καταστροφικά γεγονότα τα τελευταία χρόνια. Συνεπώς, όλες οι εταιρείες έχουν έναν μηχανισμό διαχείρισης φυσικών καταστροφών, που σημαίνει πολύ απλά ότι θέτουν σε προτεραιότητα αυτές τις ζημιές, δίνουν εντολές στους πραγματογνώμονες να τα επισκεφτούν και να εκτιμήσουν τις ζημιές. Και έχουμε πολλά παραδείγματα από δασικές πυρκαγιές, από πλημμύρες, όπου γενικά η αγορά, πρέπει να πω ότι ανταποκρίθηκε γρήγορα και με συνέπεια προς τους ασφαλισμένους. Τώρα, αυτοί που δυστυχώς δεν έχουν ασφάλιση, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να δούνε πώς θα έχουν κάποια πρόσβαση σε κρατική αρρωγή. Αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, νομίζω η δουλειά μας, είναι δική μας η περιουσία, είναι να την ασφαλίζουμε. Προφανώς η πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για αυτούς που δεν είναι ασφαλισμένοι, αλλά πρέπει σιγά σιγά να.
0: Να περάσουμε σε αυτή την νοοτροπία.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα μου δώσατε αφορμή για το επόμενο ερώτημα. Συμπολίτης μας, ο οποίος είναι ασφαλισμένος, δέχεται την αρρωγή της πολιτείας και παράλληλα και τι προβλέπεται από το ασφαλιστήριό του, συνδυαστικά.
1: Όχι, όχι. Ναι, συνδυαστικά γίνονται αυτά, γιατί υπάρχει μια βασική αρχή, όπου δεν μπορούμε από ένα αρνητικό γεγονός να πλουτίσουμε, έτσι, να βγούμε πλουσιότεροι. Ναι. Οπότε
0: δηλαδή το κράτος να έρθει να σου φτιάξει το σπίτι και να έρθει και η ασφαλιστική εταιρεία να σου δώσει άλλο ένα. Αυτό λέτε, έτσι, το λέω με πολύ απλό τρόπο.
1: Όχι, όχι, όχι. Γίνεται συνδυασμός. Το κράτος ρωτάει για τις αποζημιώσεις προτού καταβάλει οποιαδήποτε κρατική αρρωγή.
0: Ναι. Επίσης ένα ερώτημα είναι, γιατί στη χώρα, όχι στη χώρα μας, το βλέπουμε στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες, αποκτούν όλο και μεγαλύτερη ένταση και καταστροφικότητα αυτά τα φαινόμενα. Είναι όταν συμβαίνουν καταστροφές σε ένα πεδίο μεγάλο, είναι και η αντοχή των εταιριών να μπορέσουν να ανταποκριθούν στο μέγεθος της καταστροφής.
1: Ναι, προφανώς, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, έχουν εκπονήσει σχέδια για την αντιμετώπιση αυτών των καταστροφών. Σας θυμίζω την πολύ μεγάλη καταστροφή του 23, του Ντάνιελ, έτσι, μια χρονιά που είχαμε και μεγάλες δασικές πυρκαγιές, πρέπει να πω, το 23. Παρ' όλα αυτά, και παρά τις δυσκολίες πρόσβασης στο χώρο μετά από την πλημμύρα που είχαμε τότε, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπόρεσαν και έκαναν τη δουλειά τους, θα έλεγα, αρκετά έγκαιρα, και οι ζημιές πληρώθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειδικά οι ζημιές οι πιο μικρές, οι πιο απλές, καταβλήθηκαν σε αποζημιώσεις σε κάποιες εβδομάδες, μήνες. Έχουμε και άλλα παραδείγματα. Έχουμε το τραγικό συμβάν στο Μάτι, όπου είχαμε 800 ασφαλισμένα σπίτια. Mm-hmm. Αργότερα είχαμε την Πάρνηθα και τη Βαρυγόπη. Το 23 είχαμε Ρόδο, Δυτική Αττική πάλι, όπως και τώρα. Πολλά περιστατικά δασικών πυρκαγιών, οπότε οι εταιρείες έχουν τα μέσα για να ανταποκριθούν.
0: Επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις ο χρόνος έχει αξία και έχω δεχθεί 2-3 ερωτήματα, το ένα είναι, τα βάζω στη συζήτησή μας γιατί θεωρώ χρήσιμο να ακουστούν, πόσο γρήγορα, λέει ένας ακροατής μας, φαντάζομαι ο μέσος χρόνος που έρχεται μια εταιρεία να καλύψει τη ζημιά. Και το δεύτερο ερώτημα, το βλέπω και αυτό δηλαδή συχνό εδώ από τους ακροατές, είναι τι αποζημιώνεται, δηλαδή αποζημιώνεται το οικόπεδο, το σπίτι, τα έπιπλα, το. Προφανώς θέλει να δει τι ακριβώς. Αλλά αυτό νομίζω είναι θέμα συμβολέου, ε.
1: Ναι, ακριβώς. Καταρχήν στο πρώτο ερώτημά σας για το χρόνο. Εντάξει, δεν είναι δύσκολο να σας πω κάποιο συγκεκριμένο χρόνο, αλλά
0: ναι.
1: Απλές ζημιές που δεν έχουν πολυπλοκότητα μεγάλη, αποζημιώνονται σε κάποιες εβδομάδες, θα έλεγα, ή σε ένα-δύο μήνες τώρα.
0: Όχι χρόνο,
1: αλλά
0: πάντως.
1: Όχι. Mm. Αν δεν υπάρχει κάποια επιπλοκή, οι αποζημιώσεις είναι γρήγορες. Τώρα, στο τι αποζημιώνεται. Το οικόπεδο προφανώς όχι, γιατί το οικόπεδο δεν χάνεται, είναι εκεί. Αυτό που ασφαλίζουμε σε ό,τι αφορά το κτίριο είναι η κατασκευαστική αξία, το κτίσμα δηλαδή. Ναι, ναι. Και εφόσον έχει μεριμνήσει ο ασφαλισμένος και για την οικοσκευή του, το περιεχόμενο, προφανώς και αυτό, έτσι. Άρα, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κοιτάξουν οι ασφαλισμένοι, αν πράγματι έχουν τη σωστή κατασκευαστική αξία, για να μην είναι αυτό που λέμε υπασφαλισμένοι, δηλαδή να συμμετέχουν και εκείνοι στη ζημιά, εάν το κεφάλαιο δεν είναι επαρκές.
0: Έχω μία ερώτηση, έχει δεικτικό χαρακτήρα, θα την κρατήσω στο τέλος. Αλλά εάν θέλουμε να δώσουμε στους ακροατές μία τάξη μεγέθους, γιατί μας ακούει τώρα κάποιος, έχει ένα σπίτι κάπου και σου λέει τώρα εγώ θα πρέπει για να το ασφαλίσω να δίνω 100 ευρώ το μήνα, 50 ευρώ το μήνα, 1000 ευρώ το μήνα. Φαντάζομαι αφορά την αξία του σπιτιού, δεν είναι εύκολο να το προσεγγίσουμε γιατί αφορά την περιοχή και την αξία του σπιτιού, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Εγώ θα σας δώσω έτσι μια ένδειξη τώρα για ένα μέσο σπίτι. Το μέσο σπίτι στην Ελλάδα είναι γύρω στα 90 τετραγωνικά. Μια μέση κατασκευαστική αξία που πρέπει κανείς να υπολογίσει είναι γύρω στα 1500 ευρώ. Άρα αυτό έχει μια αξία κατασκευαστική, λέω και πάλι, όχι γη, δεν λαμβάνει ναι. υπόψη την αντικειμενική αξία του, γύρω στις 135.000. Το ασφάλιστρο για μια τέτοια περίπτωση, ένα κανονικό ασφάλιστρο, όχι σε κάποιο σπίτι προφανώς που είναι πολύ εκτεθειμένο, ναι. είτε σε σεισμό, είτε είναι της τάξης των λιγότερο από 200 ευρώ το χρόνο.
0: Μόνο πυρός ή περιλαμβάνει
1: και άλλα? Όχι, έχει και σεισμό, έχει και πλημμύρα, έχει όλες τις βασικές καλύψεις, αλλά είναι ένα κλασικό σπίτι μέσα στην πόλη. Έτσι. Εάν είναι σε μια επικίνδυνη περιοχή για σεισμό ή αν είναι σε μια απομακρυσμένη δύσκολη περιοχή για δασική πυρκαγιά, υπάρχουν επασφάλιστρα. Εγώ σας είπα ένα κλασικό ασφάλιστρο για ένα διαμέρισμα στην Αθήνα.
0: Μια τάξη μεγέθους να έχουμε. Τώρα, σε αυτά που σας είπα, ένα-δύο ερωτήματα που έχουν και τις αιχμές τους. Δηλαδή, λέει ο φίλος ο Αντώνης, προσπάθησα για αρκετό χρονικό διάστημα να ασφαλίσω το εξοχικό μου στο Αλεποχώρι, αλλά δεν με δέχθηκαν επειδή υπήρχε υψηλό ρίσκο. Επειδή ήταν εξοχικό, καμία ασφαλιστική εταιρεία δεν με δέχθηκε επειδή θεωρούσε ότι είμαι σε ένα επικίνδυνο σημείο. Ενώ άλλοι λένε, αναφέρουν και το θέμα του κόστους, ότι σε περιοχές ακριβώς όπου υπάρχει υψηλό ρίσκο, τα ασφάλιστρα είναι πολύ μεγαλύτερα.
1: Ναι, κοιτάξτε, στο Αλεποχώρι, στα Βίλια, στη Ψάθα, στο Πορτογερμενό έχουμε ασφαλισμένα σπίτια, έτσι, και από καταγραφές που κάναμε τις προηγούμενες ώρες, θα έλεγα, στο επίπεδο της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν αρκετά ασφαλισμένα. Τώρα, εάν είναι κάποιο σπίτι το οποίο είναι εξοχικό, που σημαίνει ότι δεν είναι κανείς εκεί το μεγαλύτερο διάστημα του χρόνου, και είναι όχι μέσα στο Αλεποχώρι, αλλά έξω σε σημείο δύσκολο που δεν υπάρχει πρόσβαση της πυροσβεστικής, για παράδειγμα, τότε εκεί πραγματικά μπορεί να είναι λίγο πιο δύσκολα τα πράγματα. Οπότε δεν θα έλεγα ότι ούτε δεν ασφαλίζουν προφανώς οι εταιρείες σε αυτά τα μέρη.
0: Λαμβάνουν υπόψη τους το ρίσκο. Το λαμβάνουν υπόψη τους και για τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου.
1: Ναι, και για τη διαμόρφωση του ασφαλίστρου.
0: Περιοχές που... ή μάλλον στις περιοχές αυτές που είδαμε στη Δυτική Αττική, έχετε εικόνα, αλήθεια, τώρα με αφορμή αυτό που είπατε, μου δώσατε αφορμή για να υποβάλω το ερώτημα, έχετε εικόνα για το πόσα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές στις περιοχές αυτές?
1: Όχι ακόμα πόσα έχουν υποστεί καταστροφές. Σε επίπεδο αγοράς, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος κάθε φορά μετά από ένα περιστατικό κάνει μια μελέτη, μια έρευνα για τις ασφαλισμένες κατοικίες και τις ασφαλισμένες επιχειρήσεις. Αυτή συνήθως θέλει ένα χρόνο τριών εβδομάδων περίπου για να συλλέξουμε όλα τα στοιχεία. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ασφαλισμένες ζημιές, αλλά ακόμα δεν έχουν συγκεντρωθεί, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι αρκετές οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι 20-25 τουλάχιστον.
0: Ναι, ξέρετε, κύριε Μάτσο, πολύ φοβάμαι, δεν το θέλω, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα επαναλάβουμε τη συζήτησή μας το χειμώνα, γιατί γνωρίζετε ότι σε περιοχές που έχουν πληγεί από φωτιές, μετά έχουμε και πλημμύρες. Δεν ξέρω, αλήθεια, η αντιμετώπιση αυτών των περιοχών από τις ασφαλιστικές μετά από μια τέτοια καταστροφή είναι διαφορετική? Δηλαδή, μια ασφαλιστική βλέπει διαφορετικά έναν οικισμό ο οποίος πλέον μπορεί να κινδυνεύει από πλημμύρες και όχι από πυρκαγιά?
1: Κοιτάξτε, εδώ είναι η μαγική λέξη, θα πω, πρόληψη, έτσι. Και ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τα μέτρα προστασίας, είτε είναι η πολιτεία, είτε είναι οι ίδιοι οι πολίτες, για το μέτρο που τους αναλογεί. Πρέπει πάντοτε να έχουμε το μυαλό μας στην πρόληψη. Προφανώς μια περιοχή η οποία κάει και μπορεί μετά να επιδεινώσει τον κίνδυνο της πλημμύρας, όπως σωστά είπατε, εδώ η λύση πάντοτε είναι η πρόληψη, είναι τα μέτρα προστασίας, είναι οι επενδύσεις που πρέπει να κάνουμε για να αποφεύγουμε τις ζημιές, ναι. Γιατί
0: αλλά φαντάζομαι ανεβάζει το ρίσκο, οπότε και μια ασφαλιστική το βλέπει διαφορετικά.
1: Θα μπορούσε, ναι. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις, θα μπορούσε.
0: Είναι μια λογική συνέχεια που μπορεί να έχει η αντιμετώπιση ενός τέτοιου θέματος. Μου λέει η Νατάσα, θεωρώ χρήσιμο, ξέρετε, να βάζουμε τα θέματα των ακροατών, γιατί μέσα από το παράδειγμα μαθαίνουμε. Λέει η Νατάσα, εγώ στο εξοχικό μου έχω κάνει όλα τα προβλεπόμενα, δηλαδή πήρα ασφάλεις, δεξαμενές, καθαρισμός κτλ. Αυτό θα με βοηθήσει στην συζήτηση που θα έχουμε την ασφαλιστική?
1: Εννοείται, και όπως ξέρετε από πέρσι υπάρχει και η υποχρέωση να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, όχι μόνο τα άκτιστα οικόπεδα, αλλά και τους κήπους και τον περιβάλλοντα χώρο των σπιτιών. σπιτιών και των πολυκατοικιών, όπου πρέπει να κρατάμε μια απόσταση των δέντρων από το κτίσμα, όπως είπε η ακροατριά σας, νερό και μέσα πυρόσβες, όλα αυτά βοηθάνε σαφέστατα και είναι στο μέτρο ακριβώς του πώς πρέπει σωστά να πορευόμαστε και να λαμβάνουμε τα μέτρα προστασίας. Η ασφάλιση είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά είναι πολύ καλύτερο να αποφύγουμε μια ζημιά, γιατί η ταλαιπωρία και το κόστος αποκατάσταση είναι πολύ μεγαλύτερο από τις επενδύσεις στην πρόληψη.
0: Ναι. Και επίσης μια ερώτηση που έχω είναι εάν η πρόσφατη νομοθεσία από την πλευρά του κράτους προκειμένου να ελαφρυθούν οι διοκτήτες από τον οδήγησε σε αύξηση των ασφαλίστρων, δηλαδή λειτουργήσε αντανακλαστικά προς τις εταιρείες να ανεβάσουν το ασφάλιστρο επειδή υπάρχει ελάφρυση από το κράτος?
1: Όχι, θα έλεγα το ανάποδο συμβαίνει, επειδή υπάρχει ζήτηση πλέον και όχι πάρα πολύ, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Δεν είναι ότι έσπευσαν δυστυχώς όλοι οι πολίτες να ασφαλίσουν τα σπίτια τους, αλλά είδαμε από το 23, μέσα του 23 μέχρι τέλος του 25, περίπου 300.000 περισσότερα σπίτια να έχουν ασφαλιστεί. Άρα λειτουργήσε η έκπτωση του ΕΜΦΙΑ, η οποία αρχικά ήταν 10% και μετά έγινε 20%. Και σε καμία περίπτωση δεν οδήγησε τις εταιρείες να ανεβάσουν τα ασφάλιστρα, διότι υπάρχει ανταγωνισμός, όπως ξέρετε.
0: Ναι. Και ακόμη μια ερώτηση, μπορεί να ακούγεται αυτονόητο, αλλά εγώ θα την υποβάλω. Μου λέει, πρέπει να είναι νόμιμο, γράφει ο φίλος μου Γιάννης, πρέπει να είναι νόμιμο. Αν είναι αυθαίρετο, ασφαλίζεται?
1: Ναι, πρέπει να είναι νόμιμο.
0: Σας λέω, προσέξτε κύριε Μουάτσο, υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Εγώ θεωρώ ότι όλα πρέπει να μπαίνουν σε μια δημόσια συζήτηση, ακόμη και πράγματα τα οποία μας φαίνονται αυτονόητα. Οπότε,
1: Όχι, καλά κάνετε και το ρωτάτε. Και να σας πω κάτι, αν ένα σπίτι δεν είναι νόμιμο, είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται κάπου που δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή.
0: Αυτό αφήστε, το ανοίγουμε. Πολύ μεγάλη πληγή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξαναμιλήσουμε. Αν υπάρχει και μια καλύτερη εικόνα από τις περιοχές που επλήγησαν, υπάρχουν κάποια στοιχεία, να δώσουμε κάποια δεδομένα και να επαναλαμβάνουμε αυτή τη συζήτηση. Είναι χρήσιμη και σε ό,τι αφορά την εμπέδωση μιας άλλης νοοτροπίας.
1: Ευχαρίστω στη διάθεσή σας και να σας πω ότι στο site της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών υπάρχουν πάρα πολλά δεδομένα από τα προηγούμενα περιστατικά που μπορεί να είναι πολύ χρήσιμα και για τους πολίτες.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και ένα διαδραστικό εργαλείο που καταγράφει όλες τις φυσικές καταστροφές, οπότε μπορούν από εκεί να αντλήσουν και εσείς και οι πολίτες χρήσιμες πληροφορίες για τις αποζημιώσεις από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις.
0: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Εγώ καλημέρα σας.
0: Είστε καλά. Ο κύριος Ρίκος Μάτσος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών και πρόεδρος της Επιτροπής Περιουσίας. Νομίζω είναι χρήσιμες αυτές οι συζητήσεις. Δυστυχώς γίνονται μετά από μεγάλες καταστροφές. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να τις κάνουμε πριν σημειωθούν αυτές οι καταστροφές. Θεωρώ απαραίτητο, βεβαίως δεν βρίσκομαι εγώ στα οικονομικά του καθενός, ούτε στην τσέπη του, αλλά θεωρώ απαραίτητο από τη στιγμή που έχεις ένα περιουσιακό στοιχείο με μεράκι, με κόπο, με πόνο, από το υστέρημά σου το έχεις δημιουργήσει, θεωρώ αυτονόητο ότι θα προσπαθήσεις να το κρατήσεις ακέραιο, να το προφυλάξεις απέναντι σε κάποιο κίνδυνο. Και εκεί νομίζω ότι, ξέρετε, δεν θέλω να φανώ κιόλας τώρα εκπρόσωπος εταιρείων, δηλαδή να αρχίσω να προτρέπω ότι ασφαλιστείτε, κάντε δείχτε. Αυτό είναι κάτι που θα το αποφασίσετε εσείς. Απλά εγώ λέω ότι αν είχα ένα σπίτι σε μια περιοχή που είτε για πλημμύρα είτε για κάποιον άλλο κίνδυνο από φυσική καταστροφή ήταν αυξημένο το ρίσκο, θα ζοριζόμουν λίγο παραπάνω προκειμένου να μπορέσω να αντιμετωπίσω μια κακιά στιγμή. Αυτό λέω, τίποτε άλλο. Μην νομίζετε πως προσπαθώ να πετύχω κάτι μέσα από αυτές τις συζητήσεις. Μόνο αυτό.

Αντώνη, μου σε καταλαβαίνω, επανέρχεσαι. Μετέφερα το ερώτημά σου στον καλεσμένο μας για το ότι βρίσκεσαι στο Αλεποχώρι και δεν σου ασφαλίζουν το σπίτι σου. Μας είπε ο κύριος Μωάτσος ότι πολλά σπίτια σε αυτές τις περιοχές και στο Αλεποχώρι τα έχουν ασφαλίσει. Δεν ξέρω τη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε μπορώ να βοηθήσω, αλλά μου λες ότι είναι νόμιμο το σπίτι, όχι σε δάσος, και αυτό που θέλεις είναι να ασφαλιστεί. Τι να σου πω, δεν μπορώ να μπω στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μένω σε αυτά που μας είπε ο κύριος Μωάτσος και βεβαίως σε αυτά που λες εσύ, και τα μεταφέρω εδώ στο δημόσιο διάλογο.

Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα να έχεις. Θα κρυφθούμε ως κοινωνία την επομένη της πυρκαγιάς σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση. Πλην του ημιτού έχουμε πάρει βαθμό κάτω από τη βάση, διακομματικά λέει ο Γιώργος. Να σε καλά φίλε.

Πες τώρα, πέρασαν δύο ώρες, κάτσε να τα μαζεύουν εδώ πέρα. Σιγά σιγά οι πρωινοί. Να έρθουν και οι Ανδρίτσοι μετά. Ο Ανδρίτσος, ο Νίκος Ανδρίτσος δεν έχει, μετά τις 10 ο Νίκος.

Με τις καλύτερες ευχές μου για το υπόλοιπο της ημέρας. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι μου. Χρόνια πολλά, μην ξεχάσετε, στη Σωτηρία και στο Σωτήρι. Χρόνια πολλά, φίλε Σωτήρι. Χρόνια πολλά, φίλη μου Σωτηρία. Να είστε καλά, γεροί δυνατοί όλοι σας. Καλό υπόλοιπο ημέρας, εύχομαι. Αύριο πάλι, γεια σας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές

0: δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερτός.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
6: Πέλα FM.
7: Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Μετά τη σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε χθες στο Δημαρχείο Βιλίων, συνεχίζεται και σήμερα στο Πόρτο Γερμένο η διαδικασία αυτοψιών και καταγραφής των σημειών που προκάλεσε καταστροφική πυρκαγιά. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος άνδρας στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 μέχρι και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε χθες, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία νεκροτομής της ορό του 90χρονου στο Μιστρά, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για τα ακραβή αίτια του θανάτου του, που εντοπίστηκε σε καταψύκτη κλειστού ξενοδοχείου. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 55χρονος γιος του, ο οποίος αναμένεται να απολογηθεί αύριο, και κατηγορούται ότι διατηρούσε τη ορό του πατέρα του στον καταψύκτη, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή του. Υβιδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας, που χθες σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόρων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη η εξόδιος ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΤΖΣΚΑ, στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται απόψε στις 9 παρατέταρτο την Anderlecht. Ο δικέφαλος του Φορά θα ανακοινώσει σήμερα την απόκτηση του διεθνούς αμυντικού Δημήτρη Γιαννούλη. Την ήττα με 2-0 σετ από τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα γνώρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μοντρέλ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
8: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΕ, Ιλιάνα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Νίκο Ανδρίτσο.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά μετά τις 10 και είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 αυτό το πρωινό 5ης 6 Αυγούστου. Να είστε καλά, μεγάλη καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, εντός και εκτός λεκανοπεδίου της Αττικής, σε όλη την Ελλάδα, απάκρι σάκρι, από τον Εύρο να ξεκινήσω, να φτάσω μέχρι τη Γάβδο, γιατί όχι, και εννοείται να ξεκινήσω από την άλλη πλευρά, από πού, από τη Ζάκη θέλετε, μα τη Ζάκυνθο να φτάσω μέχρι και Τυχείο. Να είστε καλά, πολύ μεγάλη καλημέρα όπου φτάνει το σήμα του Sky 100,3 μέσω του παραδοσιακού τρόπου των Ενζιανών, τη συχνότητα 100,3, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και οι συνεργαζόμενοι με τον Sky σταθμοί, όπου σε όλες τις γωνιές της χώρας μεταδίδουν το σήμα μας. Ναι, όντως, Δημήτρη Γιαννήρη, μέσω των σταθμών που συνεργάζεται το Sky, το σήμα μας φτάνει και στην ορεινή ναυπακτία και σε ένα μέρος που δεν μου είναι πρόχειρο τώρα να πω, αλλά και στα ορεινά εκεί, σε ένα χωριό που το αποκαλούν και πρωτεύουσα της Στερεάς, υπάρχουν και αυτοί που τα λένε αυτά, λοιπόν, και εκεί φτάνει το σήμα του Sky. Γελάνε όλοι εδώ πέρα, γελάει και ο Παναγιώτης Παπακαλούσης που μοιραζόμαστε την ίδια αγάπη για την ναύπακτο, ο Δημήτρης Γιαννήρης ευδιάθετος, αν και έχει ξυπνήσει από τις 3 για να είναι εδώ για το πρώτο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο του Sky. Καθημερινά Δημήτρης Γιαννήρης ξεκινά την ενημέρωσή σας από τις 5 και στη συνέχεια έρχεται Γιώργος Ψάλτης, Άρης Πορτοσάλτε και όλες οι εκπομπές του Sky 100,3 καθημερινά εδώ για να είσαστε ενήμεροι για όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, ό,τι τρέχει σε Ελλάδα και εξωτερικό, να είσαστε πάντα ενήμεροι, γιατί αυτό που λέμε και το ξαναλέμε και είναι η μεγάλη αλήθεια, ότι υπάρχει ένα DNA εδώ στον Sky και αυτό το DNA είναι η ενημέρωση, είναι η ειδησιογραφία. Οπουδήποτε και αν εξελίσσεται, δίνουμε το παρόν και εννοείται ότι καλύπτουμε όλα όσα τεκταίνονται εκεί έξω. Και στο τηλεφωνικό κέντρο, να σας το πω και αυτό, είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, και αυτός με τη δική του μεγάλη αγάπη για τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής του, για τη Ζαχάρο, λέμε και μια καλημέρα στον ομό Ηλίας, και είμαστε εδώ κυρίες και κύριοι, είναι και το Sky Radio στη διάθεσή σας. Στο σελίδα του ραδιοφώνου γράφετε το δικό σας μήνυμα στην επιλογή «Πες την άποψή σου», όπως επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα. Μπορείτε να με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί, να έχουμε επικοινωνία και με αυτόν τον τρόπο. Πρωινό 5ης, μπορεί να γράφει το ημερολόγιο 6 Αυγούστου. Ωστόσο, οι ειδήσεις δεν λείπουν, οι εξελίξεις επίσης έχουμε πολλές. Σε διάφορα επίπεδα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα της Μέσης Ανατολής, όπου εκεί υπήρχε μια προαναγγελία συμφωνίας, ότι επίκειται αυτή η συμφωνία, από ώρα σε ώρα έρχεται η συμφωνία μεταξύ Τεχεράνης και Ομάν. Για την ώρα πάντως δεν έχουμε κάτι απτό και συγκεκριμένο σε αυτό το επίπεδο, κάτι που περιμένει ο πλανήτης, γιατί μιλάμε για μια βασικότατη, κρισιμότατη ενεργειακή οδό, τα στενά του Ορμούς, που παραμένουν στην κατάσταση που βρίσκονται με την αυσιπλοεία και τη διακίνηση που γίνεται μέσω των στενών, των προϊόντων ενέργειας, να είναι εξόχως προβληματική, για να το πούμε κομψά, ή να το πούμε πάρα πολύ απλά, ότι έχει διακοπεί, με αποτέλεσμα να έχουμε και αυτές τις αναταραχές στην αγορά ενέργειας. Μιλώντας για την ενέργεια, ήταν πάρα πολύ σημαντική η χθεσινή εξέλιξη όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου. Είχαμε τις υπογραφές που έπεσαν στο Μέγαρο

0: Μαξίμου, παρουσία του Πρωθυπουργού για την είσοδο της γαλλικής εταιρείας Meridiam ως πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία Great Sea Interconnector, αυτό που λέμε το GSI, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, καθιστώντας τη χώρα μας και μια ενεργειακή πύλη. Μιλώντας για την ενέργεια από τη Μέση Ανατολή, ήδη υπάρχει συμφωνία με την Αίγυπτο, οπότε και προς το νότο από την Αφρική η Ελλάδα επίσης είναι ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, οπότε είναι ένα έργο στρατηγικής σημασίας και αυτό υπογράμμισε και ο Πρωθυπουργός χθες στις δηλώσεις του στο Μέγαρο Μαξίμου, λέγοντας χαρακτηριστικά: ενώνουμε δυνάμεις σε ένα ευρωπαϊκό έργο κοινού ενδιαφέροντος, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Κρατώ επίσης και την αντίδραση που είχαμε από πλευράς ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής, όπου στέκονται ιδιαιτέρως στη Χαριλάου Τρικούπη στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, αφού υπενθυμίζουν και το χρονικό ότι σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ κατεστρώθη το συγκεκριμένο έργο, ενεργειακό σχεδιασμός, το 2009 επί κυβέρνησης Παπανδρέου, το 2014 εντάχθηκε στις εθνικές στρατηγικές επενδύσεις και έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί το 2021, οπότε από την αντιπολίτευση, από την αξιωματική αντιπολίτευση, στέκονται ιδιαίτερα στα του χρονοδιαγράμματος. Επίσης, εισαγωγικά να σας πω ότι συνεχίζεται και σήμερα η διαδικασία καταγραφής και απογραφής των σπιτιών, των επιχειρήσεων, των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, όλων όσων έχουν υποστεί ζημιές από τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Βρίσκονται επιτόπου τα κλιμάκια, έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η διαδικασία της κρατικής αρρωγής προς τους πυρόπληκτους, που θέλουμε να ελπίζουμε να είναι ταχεία αυτή η διαδικασία και πάρα πολύ γρήγορα οι άνθρωποι αυτοί να πάρουν και τις αποζημιώσεις που τους αναλογούν, έτσι ώστε να πάνε και στην επόμενη μέρα, διότι μιλάμε για μια καταστροφή. Ενδεικτικά άκουγα μια μαρτυρία ενός κατοίκου χθες βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στη τηλεόραση του Sky με τη Χριστίνα Βίδου. Άκουγα έναν πολίτη να λέει: παρακαλάω να τον γκρεμίσουν το σπίτι του που είχε καεί, δεν θέλω να το βλέπω έτσι, θέλω να πάω μπροστά στην επόμενη μέρα, γκρεμίστε το να δούμε τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Έτσι λοιπόν προχωρούν και αυτές οι διαδικασίες. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, θα σταθούμε στα θέματα της ενέργειας, καθότι είχαμε την εξέλιξη που σας έλεγα χθες, την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της σύμβασης με την της συμφωνίας με την γαλλική εταιρεία την Meridiam, που μπαίνει στο πλειοψηφικό μέτωπος για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου. Την ίδια ώρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι αγορές συνεχίζουν να διαπιστώνουν την αστάθεια που υπάρχει και αυτό έχει ως αποτέλεσμα και αυξημένες τιμές πετρελαίου, άρα και βενζίνη στην Αγγλία, αλλά είναι και το ζήτημα του φυσικού αερίου, διότι μην ξεχνάτε ότι τώρα θα μπούμε στο φθινόπωρο, σιγά σιγά θα χειμωνιάζει, αυξάνουν και οι ανάγκες για ενέργεια όσον αφορά τη θέρμανση, εννοείται για την βιομηχανική παραγωγή και ούτω καθεξής. Έλα όμως που οι τιμές του φυσικού αερίου είναι πολύ υψηλές και αυτό σημαίνει και αυξημένο κόστος και ως προς αυτήν την παράμετρο. Είναι στη τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κωστής Σταμπολής, είναι πρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας. Σας ευχαριστώ θερμά
1: που είστε μαζί μας. Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, καλημέρα και στους οκορατές.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας κύριε Σταμπολή και θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο όσον αφορά τις χθεσινές υπογραφές στο Μέγαρο Μαξίμου και την είσοδο της Meridiam στο GSI.
1: Αυτή είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, πολύ θετική, καθότι μπαίνει ένας ισχυρός παίκτης στη μετοχική σύνθεση του GSI. Να θυμίσουμε το Great Sea Interconnector, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε η Ελλάδα με την προτροπή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πράγματι ξεκίνησε η χάραξη, δηλαδή η αρχική σχεδίαση του έργου εδώ και αρκετά χρόνια, μιλάμε την περίοδο 12-13-14. Το νήμα συνεχίστηκε, το πήρε η σημερινή κυβέρνηση και η διοίκηση του ΑΔΜΕ. Το ΑΔΜΕ το αγκάλιασε αυτό το έργο, ουσιαστικά το ανέδειξε το έργο ΑΔΜΕ, καθότι είχε ξεκινήσει από άλλους με άλλη μετοχική σύνθεση, όμως η είσοδος του, αν θέλετε να δούμε την πορεία του έργου, είναι η αρχική απόφαση να ενταχθεί στα προγράμματα κοινής ωφέλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, είναι η είσοδος του ΑΔΜΙΕ, που ο ΑΔΜΙΕ παίρνει το έργο πριν από 3 χρόνια και το προχωράει, και σήμερα είναι η είσοδος της Meridiam. Άρα έχουμε ένα πολύ ισχυρό, μια ισχυρή μετοχική σύνθεση. Το GSI είναι ανεξάρτητη εταιρεία, συμμετέχει ο ΑΔΜΙΕ με ένα ποσό 33%, συμμετέχουν και άλλοι, τώρα μπήκε με ένα σημαντικό ποσοστό ο Meridiam, μεγαλύτερο ποσοστό, νομίζω γύρω 40%, και υπάρχουν και άλλοι μέτοχοι. Λοιπόν, αυτό το έργο τώρα εκτιμούμε ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας που μόνο μπροστά μπορεί να πάει.
0: Και που πλέον το αγκαλιάζει και η κυπριακή πλευρά. Διότι είχαμε και αυτή την ανταλλαγή επιστολών. Το θυμάστε, κύριε Σταμπολή, Αθήνας και Λευκωσίας.
1: Ακριβώς. Ναι. Διότι τώρα πλέον άλλαξε η όλη πολιτική, έχουν αλλάξει οι παράγοντες. Έχουμε νέους παράγοντες με την είσοδο της Meridiam, διότι πίσω τη Meridiam είναι η Γαλλία. Ναι. Και κακά τα ψέματα, αυτό το έργο πλέον υποστηρίζεται και από τη γαλλική κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι ο εργολάβος του έργου που έχει αναλάβει την κατασκευή του καλωδίου είναι η γαλλική Nexans, άρα έχουμε μια πολύ ισχυρή ταυτόχρονα γαλλική παρουσία. Ναι. Λοιπόν, άρα εκτιμώ ότι με αυτήν την θεσμική θωράκιση που υπάρχει, θα είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να προβάλλει την οποιαδήποτε αντίρρηση. Στα χαρτιά μπορεί να το κάνει και διπλωματικά μπορεί να το κάνει η Τουρκία και θα το κάνει, είμαι βέβαιος γι' αυτό. Όμως στο διατάφτα, όταν θα έρθουν τα πλοία να κάνουν τις έρευνες και να ποντίσουν το καλώδιο, εκτιμώ ότι θα απουσιάζει η Τουρκία, διότι θα έχει να αντιμετωπίσει ηνωμένες δυνάμεις Γαλλίας-Ελλάδος.
0: Μας έλεγε νωρίτερα στην τηλεόραση του Sky ο Κωνσταντίνος Φίλης, κύριε Σταμπολή, ότι έρχονται τώρα το Σεπτέμβριο, προγραμματίζονται και οι διαδικασίες έρευνες στο βυθό.
1: Ακριβώς. Αυτές είχαν διακοπεί το 92 και αρχές του 93, διότι είχαν παρέμβει τουρκικές πολεμικές μονάδες, του πολεμικού ναυτικού μονάδες, είχαν καταφέρει να εκφοβήσουν τα σκάφη που έκαναν την έρευνα και να απομακρυνθούν, και έκτοτε πάγωσε το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή έγινε ένας μεγάλος κύκλος, μπήκαν νέοι μέτοχοι, υπάρχει ισχυρή γαλλική παρουσία, άρα πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσουν πολύ σύντομα πάλι οι εργασίες έρευνας για το βυθό, ώστε μέσα στο 2027 να προχωρήσει η πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου και αργότερα στο 28-29 Κύπρου-Ισραήλ. Είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη, διότι πέρα από την Κύπρο μπαίνει και το Ισραήλ. Άρα ενώνεται, αν θέλετε, η Ασία με την Ευρώπη, με ηλεκτρική διασύνδεση. Ναι.
0: Και ταυτοχρόνως η χώρα μας ενισχύει και αυτό που έλεγα νωρίτερα, τον ρόλο της και την σημασία της ως ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Αυτό έχει ξεκινήσει εδώ με διάφορα projects που έχουμε κάνει, διασύνδεσης με τις βόρειες χώρες, διασύνδεση με την Ιταλία, διασυνδέσεις με φυσικό αέριο με την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα έργων τα οποία επιτυχάνουν τη διασύνδεσή μας με τις βόρειες χώρες και αυτές προς τη Δύση. Άρα αυτό το έργο έρχεται να συμπληρώσει, αλλά θα έλεγα από όλα τα έργα είναι το πιο σημαντικό, διότι ενισχύει ενεργειακά, θωρακίζει, αν θέλετε, γεωπολιτικά την Ελλάδα στο Αιγαίο πλέον, και συγχρόνως βοηθάει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η Κύπρος εξακολουθεί και ενεργειακά είναι ένα νησί. Είναι νησί, αλλά είναι και ενεργειακά νησί.
0: Μάλιστα.
1: Διότι δεν έχει από πουθενά κάποια, αν θέλετε, διασύνδεση.
0: Μας είπατε για το γεωπολιτικό αποτύπωμα και πολύ σωστά. Ταυτοχρόνως όμως αναρωτιέται η Σοφία, μεταξύ άλλων εδώ στο ακροατήριο, αν θα έχουμε και ένα αποτύπωμα στην καθημερινότητα. Αν δηλαδή αυτή η αυξημένη διασυνδεσιμότητα μπορεί να φέρει και ευθυνότερες τελικές τιμές στους καταναλωτές.
1: Μα όλες οι διασυνδέσεις έχουν αυτό το το στόχο, να υπάρξει καλύτερη ροή ηλεκτρισμού και από τις δύο πλευρές. Αυτό διευκολύνει την καλύτερη εξυπηρέτηση της αγοράς. Άρα έχουμε δυνατότητα να περάσουμε πολύ μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρισμού, να ανταλλάξουμε ποσότητες ηλεκτρισμού, δηλαδή όταν μια χώρα έχει ανάγκη παίρνει το άλλο, δουλεύουν και είναι αμφίδρομη η σχέση, δηλαδή η λειτουργία όλων των καλωδίων είναι αμφίδρομη.
0: Ναι.
1: Άρα σαφέστατα βοηθάνε στην εξάλληψη, αν θέλετε, των κορυφώσεων της ζήτησης και παραγωγής και της κορύφωσης, και άρα αυτό βοηθάει στην καλύτερη κατανομή των τιμών ηλεκτρισμού μέσα στο 24ωρο. Εκεί βοηθάνε οι διασυνδέσεις. Δηλαδή όταν έχεις δυνατότητα να πάσα στιγμή να εισάγεις ή να εξάγεις ηλεκτρική ενέργεια, αυτό βοηθάει στο να εκλείψουν οι κορυφώσεις μέσα στο 24ωρο. Άρα αυτό βοηθάει μακροπρόθεσμα στην καλύτερη, στις καλύτερες μέρες. Δεν θα αποκτήσουμε χαμηλότερες, πιο ανταγωνιστικές τιμές από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά αν δούμε τις διασυνδέσεις να λειτουργούν συνδυαστικά, αυτό πράγματι οδηγεί εκεί πέρα. Ένας από τους λόγους που έχουν πέσει, έχουν μειωθεί οι τιμές το τελευταίο διάστημα, στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη έχουν μεγαλύτερες αξίες, είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα κάνει πλήρη αξιοποίηση των διασυνδέσεων που έχει προσβορά με Βουλγαρία, με Βόρειο Μακεδονία, με Αλβανία και με Ιταλία.
0: Αλλά και το γεγονός των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που έχουν μπει στην εξίσωση σε μεγαλύτερο βαθμό, έτσι δεν είναι? Γιατί διάβαζα αναλύσεις σχετικά με ένα θέμα που και εμείς οι δημοσιογράφοι δεν το αναδεικνύουμε επαρκώς. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχουν αντιδράσεις για εγκαταστάσεις, για παράδειγμα, για κάποια αιωλικά πάρκα που μπορεί να έχουν χωροθετηθεί σε περιοχές που είναι ιδιαίτερου φυσικού καλούς κ.ο.κ. Απ' την άλλη, όμως, είναι πολύτιμη η συνδρομή και τον ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, έτσι ώστε να διατηρούνται οι τιμές και σε κάποια ανεκτά επίπεδα, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50%. Υπάρχουν και περιπτώσεις που φτάνουμε στο 60% και 65% και 70% της ηλεκτρικής παραγωγής στην Ελλάδα. Επίσης, αυτό δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας σε ορισμένες ώρες της ημέρας. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στους τελευταίους μήνες, έχει γίνει καθαρά εξαγωγική στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας. Βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις που έχουμε μηδενικές και αρνητικές τιμές, διότι υπάρχει περίσσευμα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό ακούγεται ότι είναι πολύ καλό, αλλά πολλές φορές δεν είναι, διότι ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παραγωγής υποχρεώνεται ο διαχειριστής και το θέτει εκτός δικτύου για να μπορέσει να εξασφαλίσει την ισορροπία του δικτύου.
0: Άρα η πρόκληση είναι οι μπαταρίες που λέμε, έτσι δεν είναι, κύριε Σταμπολή, κάποια στιγμή?
1: Η πρόκληση γενικά είναι η καλύτερη διαχείριση του δικτύου.
0: Σωστά.
1: Εκεί θα βοηθήσουν οι μπαταρίες, δεν θα δώσουν τη λύση οι μπαταρίες. Οι μπαταρίες οπωσδήποτε θα δουλέψουν υποστηρικτικά, όπως και μεγάλες μπαταρίες, όπως είναι η αντιλησιοταμίευση. Σε ένα χρόνο περίπου, 1,5, που έχουν τελειώσει το μεγάλο έργο της αντιλησιοταμίευσης στην αμφιλοχία, αυτό θα βελτιώσει πάρα πολύ τη λειτουργία του συστήματος σε 24ωρη βάση.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά στη διάθεσή μας, κύριε Σταμπολή, πείτε μας 2 λόγια σχετικά και με το διεθνές περιβάλλον. Έλεγα νωρίτερα για την αναταραχή στις παγκόσμιες αγορές λόγω ορμούς. Εδώ τι περιμένουμε?
1: Η συμφωνία η οποία αναμένεται να υιοθετηθεί πλέον από την Τεχεράνη, διότι υποτίθεται ότι έχουν καταλήξει ο Μαν και η Ιράν σε μια συμφωνία, δεν είναι δωρεάν. Διότι πριν τον πόλεμο, πριν τις 28 Φεβρουαρίου, τα πλοία δεν πλήρωναν διόδια. Τώρα με αυτή τη συμφωνία θα πληρώνουν διόδια. Μπορεί να μην τα ονομάσουν διόδια, μπορεί να τα ονομάσουν service charges. Αλλά τα πλοία θα περνάνε με τα στενά και τις δύο κατευθύνσεις, θα είναι υποχρεωμένα να ακουμπάνε ένα όχι ευκαταφρόνητο ποσό σε ένα κοινό ταμείο που θα κάνει το Ιράν με το Ομάν για αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια δυσμενής εξέλιξη. Είναι δυσμενής εξέλιξη διότι ανεβάζει το κόστος. Και παράλληλα με αυτό το κόστος έχουν ανέβει και τα ασφάλιστα. Και τα ασφάλιστα των πλοίων δεν πρόκειται να μειωθούν επειδή το Ομάν και το Ιράν υπέγραψαν τη συμφωνία, διότι δεν ξέρουμε πόσο καιρό θα κρατηθεί αυτό. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι τελικά η αντίδραση των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ δεν σκόπευαν σε μια τέτοια συμφωνία. Σκόπευαν στη συμφωνία της 17 Ιουνίου να υπάρξει μια ανακοχή και η ανακοχή να πάει τελικά να γίνει μια μόνιμη συμφωνία ειρήνευσης. Δεν πάμε προς αυτό το δρόμο. Πηγαίνουμε λίγο σε ένα πλάγιο δρόμο που είναι να μπορέσουμε να ξεμπλοκάρει το πέρασμα στα Στράτ του Ορμούς, να ξαναεξεκινήσει πάλι η ροή των εμπορευμάτων για να όντως να έχουμε μια προοπτική μείωση των
0: τιμών. Να υπάρξει μια εξομάλυνση.
1: Οι τιμές έχουν πέσει, είναι γύρω στα 80 δολάρια
0: το
1: βαρέλι.
0: Το είδα και
1: αλλά αυτό είναι προσωρινό, διότι όταν αρχίσουν πάλι οι Χούθοι και
0: χτυπούν
1: από την άλλη πλευρά. Ναι. Άρα η αγορά είναι εξαιρετικά επιφυλακτική για το πώς θα προχωρήσει. Θετικό θα είναι να γίνει συμφωνία Ομάν-Ιράν, αλλά είναι λίγο άδειλο το μέλλον.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Σταμπολή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσατε τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Ενέργειας, κυρίες και κύριοι, για όλα αυτά τα θέματα. Είναι πλούσια επικαιρότητα γύρω από το ενεργειακό. Εμείς θα πάμε τώρα σε μια σύντομη διακοπή. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων με Μεράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Απολογούνται σήμερα ενώπιον του ανακριτή δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Καρύδη στη Σιτία στην Κρήτη. Πυρκαγιά με διαδοχικές εκρήξεις στον υποσταθμό της ΔΕΗ στη Γραμμένιτσα Άρτας εκδηλώθηκε στη μία τα ξημερώματα. Η πυροσβεστική έσβησε τη φωτιά, ωστόσο περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα. Τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ εργάζονται για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 69χρονος στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών. Σύμφωνα με την καταγγελία, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Η Αμερικανική Υπηρεσία Ασφάλειας των Μεταφορών έχει αρχίσει να διενεργεί έρευνα, διότι ελικόπτερο που μετέφερε τον Ντόναλντ Τραμπ και αεροπλάνο της γραμμής βρέθηκαν την Τρίτη σε υπερβολικά μικρή απόσταση το ένα από το άλλο. Ο Λευκός Οίκος καθησύχασε, τονίζοντας πως ο Αμερικανός Πρόεδρος ουδέποτε διέτρεξε κίνδυνο. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά. Sky 100,3, πρωινό Πέμπτης. Να είστε καλά από όπου και αν μας ακούτε. Να τα αποδώσω καλημέρες στον Πέτρο που στείλε νωρίτερα το μήνυμά του, τον Ανδρέα που έστειλε επίσης ένα μήνυμα αναφορικά με τη Ναύπακτο. Μας λέει σχετικά με την εμπειρία του πρόσφατα. Έχει και παράπονα ο Ανδρέας. Θα το δω το μήνυμά σου αναλυτικά, αγαπητέ Ανδρέα. Όπως επίσης ευχαριστώ τον Κώστα που μου θέτει ένα ζήτημα, ένα θέμα σχετικά με τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Θα το δούμε και αυτό, Κώστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Επίσης καλημέρα στο Βαγγέλη από Νέα Σμύρνη που υπογράφει ως ένας τρελός κεφαλονίτης, λέει, αφού λέμε τις καλημέρες μας, μια όμορφη καλημέρα και στο νησί μου την όμορφη Κεφαλονιά που θα είμαι εκεί σε λίγες μέρες. Καλές διακοπές σε όλους με υγεία πάνω απ' όλα και να αδειάσει το μυαλό και να ταξιδεύει η ψυχή με όμορφες στιγμές και εικόνες. Καλημέρα σε όλους. Επίσης καλημέρα στον Βαγγέλη, ο οποίος ρωτάει πού ακούγεται ο Sky σε Άρτα και Γιάννενα. Θα το κοιτάξω, αν θυμάμαι καλά είναι Orange FM, δεν το θυμάμαι, δεν το έχω πρόχειρο. Θα το κοιτάξουμε όμως, αγαπητέ Βάγγελε, ευχαριστώ για το μήνυμα. Στη Σοφία απάντησε νωρίτερα ο κύριος Σταμπολής, αν θα έχουμε πιο φτηνό ρεύμα ως σαν κόμβος διασύνδεσης. Αυτό που είπε ο κύριος Σταμπολής νωρίτερα είναι ότι αυτό δεν θα συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά σε ένα περιβάλλον όπου υπάρχει υψηλή διασυνδεσιμότητα, εκεί η αγορά μπορεί να λειτουργήσει και καλύτερα. Τώρα, να το έχουμε άμεσα αντανακλαστικά και ενημέρωση από τον Δημήτρη Γιαννήρη σε σχέση με το που μας ακούτε στην Άρτα και τα Γιάννενα. Σε σχέση με την Άρτα είναι Orange στους 96 και στα Γιάννενα Βήμα FM 90,1. Επίσης ο Πέτρος μας λέει σε σχέση με τις φωτιές και την κάλυψή τους ότι θέλει να πηγαίνουμε και σε άλλα ζητήματα. Εννοείται ότι το κάνουμε, αλλά εννοείται, Πέτρο, ότι και επανερχόμαστε όταν αυτό χρειάζεται, όταν απαιτείται, για τα ζητήματα που αφορούν τις φωτιές, τις αποζημιώσεις και ό,τι έχει συμβεί στη Δυτική Αττική ή όπου αλλού στη χώρα, και πρέπει να το πούμε, πρέπει να το καλύψουμε. Επίσης ανταποδίδω καλημέρες στον Ηλία, μας ακούει από Ήλιον. Επίσης καλημέρα. Α, δεν είπα το βασικότερο σήμερα. Χρόνια πολλά στο Σωτήρι, στη Σωτηρία που γιορτάζουν. Παιδιά, να είστε καλά. Παιδιά, με συγχωρείτε για το παιδιά. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά, να έχετε υγεία πάνω απ' όλα και από εκεί και πέρα ό,τι καλύτερο για τη ζωή του ο καθένας και ό,τι έχετε έτσι στο μυαλό σας, οι καλύτερες επιθυμίες σας να γίνουν πράξη. Όπως επίσης λέμε καλημέρα και χρόνια πολλά και στην Ευμορφία και τη Μορφία που έχουν σήμερα τη γιορτή τους, τις καλύτερες ευχές μας. Τώρα, νωρίτερα μιλούσαμε για τα ενεργειακά. Θα μείνουμε σε περιβάλλον έτσι ευρύτερα που έχει να κάνει με την οικονομία, διότι όλα αυτά σχετίζονται. Και έβλεπα χθες στην Καθημερινή, στις οικονομικές σελίδες, και έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον το 2027, από την άποψη ότι θα έχουμε εκλογές σε 4 διαφορετικές χώρες. Στη χώρα μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τοποθετούνται γύρω εκεί στο Μάιο. Θα έχουν όμως εκλογές και οι Γάλλοι την άνοιξη του 27, όπως και οι Ιταλοί και οι Ισπανοί. Έρχεται λοιπόν η Goldman Sachs, αυτός ο οργανισμός, να θέσει το ζήτημα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, που όπως αναφέρει ενδέχεται να τεθεί σε δοκιμασία αν υπάρξει πολιτικός κατακερματισμός μέσα από τα επερχόμενα εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό αναφέρει η Goldman Sachs και για να δούμε πιο καθαρά, θα έχουμε τη βοήθεια του κύριου Παναγιώτη Πετράκη, οικονομολόγου και επικεφαλής του ΚΕΠΕ, σχέση με το θέμα αυτό. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, ευχαριστώ
1: πολύ. Καλημέρα κύριε Ανδρίτσο, ευχαριστώ για την ευκαιρία που δίνετε στους εκδοτές μας. Κοιτάξτε, αυτό τον κίνδυνο τον ξέρουμε, τον γνωρίζουμε και δεν είναι μόνο λόγω των εκλογών, οι οποίες έρχονται και συμπτωματικά συμπίπτουν να είναι περίπου εκεί στην άνοιξη του 27. Είναι διότι οι μεγάλες χώρες, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, ακόμα και η Γερμανία έχουν επιδοθεί, αλλά και όλες οι ευρωπαϊκές χώρες, και θα δούμε γιατί, έχουν επιδοθεί σε μια, έχουν επιδοθεί σε μια διαδικασία αύξηση των δημοσίων δαπανών, πιεζόμενες κυρίως πρώτον από την ανάγκη να αυξήσουν τις στρατιωτικές δαπάνες, η γνωστή ιστορία που ξέρουμε όλοι, με Τραμπ και όλη αυτή την ιστορία, αλλά και της απειλής από τα ανατολικά. Δεύτερον, διότι δεν έγινε η συγκράτηση την οποία θα ανέμενε κανείς μετά το ουκρανικό, μετά τον COVID, όπου θα λαμβανόντουσαν μέτρα τα οποία θα μαζεύανε τέλος πάντων τα ελλείμματα. Μείνανε σε μια τροχιά, και κυρίως οι μεγάλες αυτές χώρες, ιδίως η Γαλλία, σε μια τροχιά διατήρησης των ελλειμμάτων. Γαλλία 5,5%, θα είναι σημαντικό θέμα. Π.χ. η Ισπανία όχι τόσο πολύ, και η Ιταλία όχι τόσο πολύ, αλλά από την άλλη μεριά, επειδή έπεσε το ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Η σχέση δηλαδή χρέους και δημιουργία νέων χρεών και ΑΕΠ, αυτό το πρόβλημα διωγγώνεται. Τώρα, ή μπορεί να συμβεί και... Νομίζω εντάξει, Goldman Sachs καλώς το εντοπίζει ως θέμα, αλλά δεν βρίσκονται οι Ευρωπαϊκοί. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα του λαϊκισμού, το οποίο εμφυλοχωρεί από πίσω, ότι θα βγουν δυνάμεις οι οποίες υπόσχονται ότι δια της αυξήσης των δημοσίων δαπανών θα λύσουν όλα τα θέματα ως διαμαγείας.
0: Και έναν ανταγωνισμό που ενδέχεται να υπάρξει σε επίπεδο παροχών.
1: Προεκλογικών διαδικασιών.
0: Και αύξηση των δαπανών εν γέννη. Αυτό
1: ναι, είναι γεγονός ότι είμαστε σε μια διαδικασία που διωγγώνται τα χρέη, αλλά από την άλλη μεριά η Ευρώπη κυρίως, όχι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν εμπλακεί σε διάφορα θέματα αυτές εκεί. Ενώ Χορμούς, πολεμικές δαπάνες και μια σχεδόν ανεξέλεγκτη διαχείριση του δημόσιου χρέους, νομίζω ότι είναι 10 δις την ημέρα, κάτι τέτοιο, δηλαδή μιλάμε για σημαντικά μεγέθη. Υπάρχει μια, παρόλη την αύξηση, παρόλη την ανάγκη να υπάρξουν παραδείγματος χάρη τώρα επιδοτήσεις για την ενέργεια, και το κάνουν οι κυβερνήσεις. Μπορεί να μην είναι οριζόντιες, αλλά γίνονται παρεμβάσεις σε ειδικές ομάδες. Υπάρχει μια σχετική συγκράτηση και δεν θα έλεγα ότι οι λαϊκίστικες δυνάμεις, αυτές οι οποίες τέλος πάντων δεν έχουν ένα ορθολογισμό σε αυτά τα οποία ζητούν, βρίσκονται και στην καλύτερη τους στιγμή στην Ευρώπη. Ας είμαστε ρεαλιστές. Βλέπουμε τι έγινε στην Ουγγαρία, όπου υπήρξε μια σοβαρή αλλαγή. Η Πολωνία έχει μια αρκετά σοβαρή διαχείριση. Η Ιταλία επίσης. Τώρα, η Γαλλία, η Ευρώπη, η Βρετανία, παρόλο που όλοι πίστευαν ότι ο Φάραντς θα πήγαινε τέλεια και όλα αυτά, τίποτα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Οι εργατικοί βρίσκονται σε μια φάση, τέλος πάντων, ανασυγκρότησης των δυναμιών. Και υπάρχει, η Ολλανδία έχει μια άλλη του είδους κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι ένα μεικτό σχήμα πολιτικού περιβάλλοντος το οποίο δημιουργείται.
0: Βέβαια,
1: θα έλεγα,
0: ελάτε.
1: Όχι, θα έλεγα ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε κατάσταση που θα έπρεπε να κηρύξουμε συναγερμό, γιατί αυτό το πράγμα μας δημιουργεί σημαντικά ζητήματα.
0: Ναι. Πάντως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι βλέποντας τη μελέτη, διαβάζοντας μάλλον τη μελέτη και την έκθεση της Goldman Sachs, αναφέρεται και σε πλειοψηφίες, κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, οι οποίες μπορεί να μην είναι λειτουργικές, και λαμβάνοντας υπόψη, για παράδειγμα, ότι το χρόνο την άνοιξη θα έχουν εκλογές στη Γαλλία και θα είναι διπλές εκλογές, και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, εδώ είναι ένα ζήτημα που θέτει. Αυτή είναι μία παράμετρος. Από την άλλη, αν έρθουμε εδώ στα δικά μας, το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη χώρα μας μία κουλτούρα συνεργασιών κομμάτων και σχηματισμού κυβερνήσεων συνεργασίας, και αυτό φαντάζομαι για την Goldman Sachs συνιστά έναν παράγοντα που μπορεί να φέρει μία κάποια έτσι διαφορά σε σχέση
1: να σας πω κάτι,
0: με ό,τι έχουμε μέχρι σήμερα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο στις παραδείγματες σας, αλλά σας πω κάτι. Η πρόσφατη τραγική εμπειρία των μνημονίων έχει επηρεάσει, θα έλεγα, και την σκέψη και των απλών ανθρώπων, και καταλαβαίνουν ότι το να υποσχόμεθα χωρίς αντίκρισμα αυτό το πράγμα ορισμένα πράγματα πρέπει να γίνονται, έτσι. Ναι. Πρέπει να βοηθηθούν αυτοί οι οποίοι δεν πρέπει να βοηθηθούν. Αλλά αυτή η πολιτική, αυτή η συμπεριφορά έχει τα όρια της. Και αν θέλετε την κρίση μου, έτσι, σαν οικονομολόγος, βλέποντας και τις πολιτικές διακηρύξεις, ας πούμε, των τριών πρώτων κομμάτων, δημοσκοπικά εννοώ, βλέπω ότι δεν υπάρχουν πολύ μεγάλες διαστάσεις και διαφορές. Έχουν διαφορές, αλίμονα, και έχουν και σε επιμέρους θέματα έχουν σημαντικές αξιόλογες διαφορές, αλλά δεν θα έλεγα ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση όπου οι διαφορές αυτές μπορεί να συνιστούν μια απειλή για τη μεσονομική σταθερότητα. Θα μου πείτε, δεν δέχονται το φραγμό χρέους, ξέρετε, που προτείνει η κυβέρνηση. Δεν το δέχονται μένα, αλλά και αυτό το ίδιο το ζήτημα κουβαλάει μια συζήτηση μαζί του. Δεν είναι τόσο απλό για να πει κανείς ότι, ξέρετε, αυτός που το δέχεται, αυτός που το δέχεται ξέρω με τι θέλει να κάνει, αυτός δεν το δέχεται ότι κατά ανάγκη θα παραβιάσει τα όρια. Συνεπώς, είναι ζήτημα τα οποία έχουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι έχουμε ωφεληθεί πάρα πολύ από την δημοσιονομική εξυγίανση. Καταλαβαίνω το πρόβλημα που υπάρχει, καταλαβαίνω τη στήριξή του στους μέσους φόρους. Αντιλαμβάνομαι τι σημαίνει αυτό πραγματικά. Από την άλλη μεριά, να θυμίσω ότι το πρόβλημα των εμέσων φόρων δεν είναι αυτό που φαντάζεται μόνο ο κόσμος, δηλαδή το ζήτημα του ότι οι αδύνατοι πληρώνουν περισσότερα, που είναι αναλογικά περισσότερα επειδή έχουν μικρότερο εισόδημα, το οποίο είναι γεγονός, αλλά είναι το πρόβλημα του ιδιού επιρρωμών. Το παραγωγικό μοντέλο δεν έχει αλλάξει, δεν μπορούμε να αντέξουμε σε υψηλότερες καταναλωτικές συνήθειες, ας πούμε, και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει, νομίζω, το συνειδητοποιούμε, αλλά είναι σοβαρότερο το πρόβλημα της οικονομικής πολιτικής.
0: Επειδή πάντως αναφερθήκατε νωρίτερα στην κοστολόγηση των προτάσεων των κομμάτων και συνομιλώντας με στελέχη, βουλευτές της αντιπολίτευσης, αυτό που έχω ακούσει να λένε και να μου λένε είναι ότι από ένα σημείο και μετά εμείς είμαστε πολιτικοί. Δηλαδή δεν μπορεί όλα, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια λογική λογιστών, σας το λέω συγκεκριμένο όπως το έχω ακούσει, ότι εμείς δεν είμαστε λογιστές, είμαστε πολιτικοί. Οπότε λαμβάνουμε υπόψη τις κοινωνικές συνθήκες, τις κοινωνικές ανάγκες και δεν μπορούν όλα να περνούν μέσα από ένα τέτοιο ζύγι.
1: Το αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω ότι η λύση η οποία φαίνεται να προκρίνεται, λύση, ένας δρόμος τέλος πάντων ανάλυσης, και νομίζω ότι σε αυτό απαντούσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ήταν το Δημοσιονομικό Συμβούλιο να αναλάβει την ευθύνη απολογισμού και κοστολόγησης, και όπως αν προσέξετε τι λένε, θα στέλνουμε στα κόμματα πρώτα το τι βγάζουμε και μας κάνουν τις παρατηρήσεις να γυρίζει. Όμως, εμένα η γνώμη είναι ότι τα πολιτικά κόμματα πρέπει, ήδη αντιλαμβάνουμε τους πολιτικούς, αντιλαμβάνουμε ότι πραγματικά η δουλειά τους δεν είναι ακριβώς να είναι λογιστές, αλλά ας πάρουν καλούς συμβούλους λογιστές. Ας τους λένε να έχουν πολύ καθαρή εικόνα της πραγματικότητας και από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλοι έχουμε το κοινό συμφέρον μπροστά μας και θα σταθμίζουν αναλόγως στη θέση τους. Ναι. Η έννοια του δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, δεν αυτό, δεν ισχύει. Γιατί είσαι πολιτικός, δεν κάνεις αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είσαι πολύ πιο προσεκτικός.
0: Γιατί μετά το τίμημα είναι βαρύ και το έχουμε ζήσει
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι πάρα πολύ βαρύ. Είναι και βαρύτερο, και να σας πω και κάτι, οι εποχές με όλη αυτή την αναταραχή, αυτό που λέμε την αναστάτωση, η οποία υπάρχει σε όλα τα μέτωπα και σε όλα τα επίπεδα, έχει ένα χαρακτηριστικό. Ανεβαίνει συνεχώς η αβεβαιότητα. Δείτε το δίκτυο αβεβαιότητας, υπάρχει ένα δίκτυο αβεβαιότητας στον κόσμο εδώ και 30 χρόνια. Θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική, παρόλο που έχει επιμέρους ανεβοκατεβάσματα, θα δείτε ότι είναι σε μια συστηματική άνοδο. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, είναι ένα σύνθετο θέμα, γιατί αφού είμαστε όμως σε αυτή την κατάσταση, καλό θα είναι να είμαστε δύο φορές προσεκτικοί και να κρατάμε από θέματα οικονομικής δύναμης και υπομονής, θα έλεγα, και να κάνουμε και να έχουμε να βελτιώσουμε πάρα πολύ το επίπεδο γνώσης, και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλύτερη διοίκηση διαχείριση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ,
1: κύριε Πετράκη,
0: για το χρόνο σας. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.

0: χρήσιμο να τα έχουμε και αυτά κατά νου, κυρίες και κύριοι, να ξέρουμε λίγο τι γίνεται και με, τα... με όσα συμβαίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι κρατάμε το 2027, θα είναι εκλογική χρονιά για την Ελλάδα, για την Ιταλία, για την Ισπανία και για τη Γαλλία, οπότε υπάρχει και αυτό το θέμα να το έχουμε κατά νου. Τώρα να τα αποδώσω εγώ καλημέρα στον Δημήτρη, μας ακούει από την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών με πλώρη για το Μύτικα Ετώλο Ακαρνανίας. Να σε καλά Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Ανδρέας επανέρχεται με παράπονο γιατί λέει δεν διάβασε το μήνυμά μου για ένα περιστατικό που συνέβη στις πρώτες ξαπλώστρες της παραλίας στη Ψανή, στην Αύπακτο. Δεν πειράζει, λέει, να σε καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος να μάθει ο κόσμος που θέλει να πάει κάπου διακοπές αν γίνονται δεκτά τα κατοικίδια του. Αγαπητέ Ανδρέα, είδες που διάβασα και το μήνυμα το δεύτερο που έστειλες. Το πρώτο μήνυμα, αν μου επιτρέπεις, ήταν πάρα πολύ μεγάλο για να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να χωρέσει έτσι στη δομή της εκπομπής που είναι οι γρήγορες καλημέρες και μία φράση για τον καθένα από εσάς. Σε ευχαριστώ πάντως σε κάθε περίπτωση που μπαίνεις στον κόπο, το έγραψες και εδώ είμαι για να τα βλέπω όλα. Ευχαριστώ πολύ, την καλημέρα μου. Επίσης, ο Πάνος έχει μία, διατυπώνει την άποψή του αναφορικά με τη διασύνδεση με τη Βουλγαρία και άλλες χώρες που έχει η χώρα μας. Το μεσημέρι που παράγουμε ρεύμα πολύ, το στέλνουμε εκεί σχεδόν δωρεάν και το παίρνουμε πίσω το βράδυ σε υπέρογγη τιμή. Μαντέψτε ποιος κερδίζει, αγαπητέ Πάνο, αυτό που λες, γιατί δεν λέμε την αλήθεια. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδείξει η Καθημερινή και εμείς εδώ στον Sky κάνοντας αντιστοίχως ρεπορτάζ. Δεν θυμάμαι πότε ήταν, αλλά αν δεν κάνω λάθος ήταν αρχές Ιουλίου που είχε συγκεκριμένο δημοσίευμα και έρευνα η Καθημερινή γύρω ακριβώς με αυτή την αγορά ρεύματος και πώς αυτή λειτουργεί. Οπότε, τέλος πάντων, εντάξει, εσύ τώρα το αντιλαμβάνεσαι διαφορετικά, απλά σου λέω να πας στο διαδίκτυο, κάνει μια γρήγορη αναζήτηση στην Καθημερινή και θα δεις αναλυτικό ρεπορτάζ και δες και εμάς εδώ στον Sky για να δεις επίσης που κάνουμε αντιστοίχως ρεπορτάζ για αυτό το θέμα. Καλημέρα και στον Άγγελο Μπουρίτσα, τον ευχαριστώ θερμά για το μήνυμά του, ο οποίος αναφέρεται στα της Μέσης Ανατολής, συμφωνία Ιράν-Ομάν και σχολιάζει όσα είπε νωρίτερα εδώ ο κύριος Σταμπολής στον αέρα του Sky. Επίσης καλημέρα στη Χριστίνα, μας ακούει από τη Χαλκίδα, ήταν όμως παραγωγός του Orange Radio που λέμε ότι μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Ήταν λοιπόν στο Orange Radio πριν από 20 χρόνια η Χριστίνα εκεί παραγωγός και στέλνει και χαιρετισμούς στον Δημήτρη Κατσάντουλα, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του σταθμού. Και από εμένα χαιρετισμούς σε όλους και στους δύο. Να είσαι καλά Χριστίνα. Και μιλάμε για την ελληνική περιφέρεια με αφορμή και τον Orange FM που μας αναμεταδίδει στην Άρτα. Πάμε τώρα στον κύριο Θέμη Μπάκα να κάνουμε και μια σύντομη συζήτηση για διακοπές, αλλά διακοπές όπου η επιλογή είναι η βραχυχρόνια μίσθωση, κύριε Μπάκα, και μάλιστα διαμερίσματα που έχουν και κουζίνα, έτσι ώστε να μπορείς να κάνεις ένα πρωινό, ένα μεσημεριανό, ένα βραδινό, γενικά να γλιτώσεις από το κόστος του να πρέπει να πηγαίνεις καθημερινά και όλες τις ώρες στην ταβέρνα, για να μας πείτε πώς κινείται, πώς εξελίσσονται οι πληρότητες αλλά και κάποιες ενδεικτικές τιμές. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα. Έχετε απόλυτο δίκιο, τη φετινή χρονιά σύμφωνα και με έρευνα του ΙΕΛΚΑ βλέπουμε ότι το 57% των συμπολιτών μας επιλέγουν κατά κύριο λόγο υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς όσον αφορά τις καλοκαιρινές διακοπές. Παράλληλα, οι ίδιοι συμπολίτες μας αναφέρουν σε ποσοστό 70% ότι επισκέπτονται, λέει, συστηματικά τα σούπερ μάρκετ στις διακοπές τους. Στόχος είναι να μπορέσουν να μειώσουν το κόστος της καθημερινότητας και ταυτόχρονα με κάποιο τρόπο να αυξήσουν τις ημέρες παραμονής σε κάποιο καλοκαιρινό προορισμό. Ενώ το 41% απάντησε, σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ, ότι συχνά, λέει, στις διακοπές τους μαγειρεύουν εντός της κατοικίας. Τώρα, όσον αφορά τη γενική εικόνα, η γενική εικόνα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντική. Είναι πολύ ψηλά ποσοστά προκρατήσεων, ιδιαίτερα την ημέρα της, την εβδομάδα 15 Αυγούστου, και στους δημοφιλείς ιδιωτικούς προορισμούς, όσο και στους δημοφιλείς υπηρετικούς προορισμούς. Αρχικά θα σας αναφέρω ότι η Σαντορίνη στο 92%, η Πάρος στο 94%, η Νάξο στο 93%, η Μήλος στο 90%, η Σκόπος στο 88%, η Άδος στο 84%, η Βγιά στο 87%, η Ρόδος στο 86%, η Κέρκυρα στην πόλη στο 92%, η Ζάκυνθος στο 87%, η Λευκάδα στο 89%, το οποίο δεν χρειάζεται
0: πολύ ψηλές πληρότητες.
1: Ακριβώς. Η Σκιάθος 90, και τα Χανιά στην Κρήτη στο 85%. Ενώ από του δημοφιλεί υπηρετικού προορισμού, υψηλά ποσοστά καταγράφει η Χαλκιδική στο 93%, η Καλαμέτα στο 89%, Σύμβατα στο 90%, Νάφιο 93%, Ναύπακτο στο 87%, η παραθαλάσσια οικισμή του Πιλίου στο 87%, η Μεσσηνή Εφηνικούντα και Κορώνη στο 89%, Νομό Ηλία στο 86%.
0: Σε πολύ υψηλά ποσοστά, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, όσον αφορά το κόστος, να μας δώσετε ενδεχομένως κάποια ενδεικτικά παραδείγματα.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τους δημοφιλείς προορισμούς, βλέπουμε ότι στην περιοχή της Λευκάδας, αυτή τη στιγμή, το κοστολόγιο για 4 διανυκτερεύσεις, από 13.8 και επιστροφή 17.8 για ένα σπίτι κατάλληλο φιλοξενής τετραμιλή οικογένεια ξεκινά από 670 ευρώ. Κάποιος θα μας πει, μα υπάρχει τώρα 15 Αύγουστο 670 ευρώ στη Λευκάδα. Ναι, δεν είναι στον Ιδρύ, δεν είναι στη Βασιλική, είναι κατά κύριο λόγο χωριά ορεινά της Λευκάδας, τα οποία επιτρέπουν αυτή τη στιγμή την δύναμη, τη δυνατότητα κάποιος να μπορέσει να διαμείνει σε ένα ακίνητο πολύ πιο οικονομικά. Ή εγώ λέω στη Ζάκυνθο που αυτή τη στιγμή έχει πραγματικά υψηλή δυναμική στο κλάδο των βαϊκών μισθώσεων. Το κοστολόγιο ξεκινά από 628 ευρώ. Μην θεωρεί κάτι ότι συζητάμε για ένα σπίτι το οποίο είναι με πισίνα, τζακούζι κλπ. Είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συμβατικό, ένα σπίτι διακοπών, οικονομικών διακοπών. Ή αλλιώς αυτή τη στιγμή βλέπουμε Σαντορίνη, ξεκινά τα κοστολόγια από 680 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και στην άξιο από 768 ευρώ. Ακριβώς προορισμός λόγω της μικρής δυναμικής στον κλάδο των βαϊχρόνων μισθών και γενικότερα στον κλάδο της φιλοξενίας και των ξενοδόχων. Είναι η Μήλος. Η Μήλος ξεκινάμε από 1.700 ευρώ οι 4 διανυκτερεύσεις. Δηλαδή είναι το πιο υψηλό κόστος διαμονής που καταγράφεται τη φετινή χρονιά.
0: 1.700 σε βραχυχρόνια, έτσι. Είναι πολύ υψηλό αυτό.
1: Είναι πολύ υψηλό το κόστος και πάλι η Μήλος έχει πολύ μικρή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθών και γενικότερα στη φιλοξενία. Μετά βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην Μύκονο από 1.008 ευρώ, στην Πάρο από 1.115 ευρώ. Μην ξεχνάμε ότι η Πάρο στην τοπική χρονιά, αν έχετε δει και τα ρεπορτάζ, του κάνει καλύτερα από μένα εσείς, θα έχετε δει ότι είναι μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων τις πρωινές ώρες που πάνε και ρωτάνε πού πάτε. Ναι. Είναι μεγάλο ποσοστό, λέει πάνε στην Πάρο.
0: Ναι, έχει ανέβει πολύ, αλλά και έχει φτάσει στα επίπεδα της Μυκόνου, έτσι. Και λίγο παραπάνω, δηλαδή 1.008 μας είπατε τώρα μέσο κόστος στη Μύκονο και 1.115 η Πάρος.
1: Ναι, η Μύκονος γενικά αυτή τη στιγμή τα νούμερα είναι λίγο μειωμένα. Δηλαδή έχουμε ποσοστό προκατήσεως του 76%. Γενικότερα η Μύκονος τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, και αυτό δεν αφορά το σύνολο των επαγγελματίων. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστοί και κάνουν ό,τι καλύτερο για να δείξουν τον προορισμό τους. Αλλά επειδή είχαμε δει αυτά τις άσχημες εικόνες με τον Κάνσελ, αν θυμάστε, η Μύκονο με κάτι καλαμάρια στα 200-300 ευρώ, αυτό έκανε πολύ κακό στην εικόνα του νησιού, ιδιαίτερα στους τουρίστες από το εξωτερικό, οι οποίοι πραγματικά μέσω διαδικτύου έκαναν πολύ μεγάλο viral αυτή την εικόνα. Τώρα, όσον αφορά τον Κέικη, ένας προορισμός πραγματικά που είναι εντυπωσιακός, μεγάλο νησί με ψηλή δύναμη του πρώτου βαϊχρόνου μισθώσεων, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 5.500 ακίνητα γεγραμμένα, το κόστος ξεκινά από 1.150 ευρώ για την πόλη. Μπορούμε να βρούμε πιο οικονομικούς προορισμούς μέσα στην Κέρκυρα με κοστολόγιο 400-500 ευρώ, κυρίως στην βόρεια μεριά της Κέρκυρας. Τώρα η Κεφαλονιά, προορισμός πραγματικά πάλι με υψηλή δυναμική στον κλάδο των βραχυχρόνων μισθώσεων, είναι ένα κόστος που ξεκινά από 800 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και Σκιάθος από 908 ευρώ. Γενικότερα, αυτές οι τιμές είναι τιμές φυσικά για κάποιον που μπήκε σε διαδικασία τώρα, τέλη Ιουλίου, αρχές Αυγούστου να κλείσει. Αν κάποιος μπαίνει σε διαδικασία να κλείσει νωρίτερα, πραγματικά θα έχει την δυνατότητα να δει πολύ καλύτερα κοστολόγια και πιο πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή για όσον αφορά το συγκεκριμένο κλάδο. Γενικά όμως η εικόνα φέτος ο τουρισμός πάει πολύ καλά. Έχουμε στοιχεία και από τα σειρά που αναφέρουν ότι έχουμε μια αύξηση.
0: Θα πρέπει να κλείσουμε.
1: Έχουμε αυξήσει και εισόδων και αφήξεων.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον αναλυτικό τις πληροφορίες που μας δώσατε και το ρεπορτάζ. Γιατί είναι ρεπορτάζ και αυτό που μας δώσατε. Και κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε ότι αυτήν την ώρα ο Πρωθυπουργός είναι στην ΑΔΕ, όπου παρουσιάζει τη νέα πλατφόρμα My Agro, που αφορά τους αγρότες και τη διαχείριση των επιδοτήσεων. Έχουμε δηλαδή πρακτικά την επόμενη ημέρα από το προηγούμενο καθεστώς του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον τα πράγματα έχουν περάσει στην ΑΔΕ και να εξομαλύνονται όλα αυτά και οι αγροτικές ανισχύσεις να καταβάλλονται πλέον κανονικά και στην ώρα τους, τουλάχιστον αυτό ελπίζουμε από εδώ και στο εξής. Εμείς για την ώρα θα πάμε σε πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή, θα έρθει αμέσως μετά ο κύριος Δημήτρης Γιαννήρης με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και 11 και 10 και πάλι εδώ.
2: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
3: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Πέλα FM.
7: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
8: Κατοχυρώσαμε το εθνικό συμφέρον, στέλνοντας το μήνυμα ότι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας είναι η βάση επίλυσης κάθε διαφοράς, τονίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ανάρτησή του για τα 6 χρόνια από την υπογραφή της Συμφωνίας Οριοθέτησης ΑΟΣ με την Αίγυπτο, την οποία υπέγραψε ως Υπουργός Εξωτερικών με τον τότε ομόλογό του Σάμεχ Σουκρή. Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην χώρα μας από τη Βρετανία 46χρονη που κατηγορείται για την εμπλοκή της στην φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Η γυναίκα συνελήφθη στις 13 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Ίντερπολ από τις ελληνικές αρχές. Αύριο το πρωί θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης και υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε 61 ετών στην Πάτρα, ο οποίος έχασε συνολικά 100.000 ευρώ σε διάστημα περίπου 2 ετών από το 2023 έως και τον Αύγουστο του 2025. Σύμφωνα με την καταγγελία που υποβλήθηκε εχθές, άγνωστοι που παρουσιάζονταν ως σύμβουλοι επενδύσεων τον έπεισαν να επενδύσει σε κρυπτονομίσματα. Όταν διαπίστωσε ότι είχε εξαπατηθεί και δεν μπορούσε να ανακτήσει τα χρήματά του, κατήγγειλε την υπόθεση στην αστυνομία, η οποία διενεργεί προανάκριση για την ταυτοποίηση των δραστών. Σήμερα το πρωί αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Υβριδικό σενάριο επίθεσης χαρακτήρισε ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας το περιστατικό με τον εντοπισμό drone με εκρηκτικό μηχανισμό στο αεροδρόμιο της Λειψίας που εχθές σήμανε συναγερμό στις γερμανικές αρχές. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, έκανε λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής που δεν αποκλεί την εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων στην υπόθεση. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 31 τραυματίστηκαν από ρωσικούς βομβαρδισμούς στη διάρκεια της νύχτας στην περιφέρεια του Χαρκόβου και στην περιφέρεια του Σούμι στην Ουκρανία. Παράλληλα, η Μόσχα ανέφερε ότι έπληξε 2 φορτηγά πλοία αργά χθες το βράδυ κοντά σε ουκρανικό λιμάνι της Οδυσσού στην Μαύρη Θάλασσα. Στις 12 το μεσημέρι, στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδόνων, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη εξόδου ακολουθία του Λάκη Χαλκιά, ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών. Η σωρός του βρίσκεται στην αίθουσα του κημητηρίου για προσκύνημα. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα, ισόπαλος με σκορ 1-1 αναδείχθηκε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη ΣΕΚΑ στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό του Conference League. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Λιάνα Κουτσουπή.
9: Σήμερα Πέμπτη στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά 7 με εξασθένιση το βράδυ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 33 με 35 βαθμούς στα νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα αναπτύσσονται πρόσκαιρες νεφώσεις στις θερμές ώρες με πιθανότητα ασθενούς βροχής. Η θερμοκρασία από 24 έως 33 βαθμούς και νοτιάδες έως 5 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με αραιές νεφώσεις και ενδεχομένως λίγες βροχές στα ορεινά το μεσημέρι. Οι άνεμοι πνέουν βορειάδες στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες 8. Στο Ιόνιο πνέουν βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στα υπηρετικά τους 35 με 37 βαθμούς και τοπικά 38, ενώ στα νησιά τους 30 με 34. Την Παρασκευή επικρατεί ηλιοφάνεια με αστάθεια κατά τις απογευματινές ώρες στη Μακεδονία, τα κεντρικά ορεινά και την Πελοπόννησο. Οι βοριάδες επιμένουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ ο υδράργυρος παραμένει το μεσημέρι στους 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς στα υπηρετικά και έως 35 στα νησιά. Το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός είναι γενικά αίθριος με εξασθενημένες βροχές και πιθανότητα όμβρων στα βόρεια, τα δυτικά και την Πελοπόννησο μετά το μεσημέρι. Το Μελτέμι επιμένει και ενισχύεται σταδιακά έως 8 μποφόρ με το θερμόμετρο στους 36 με 38 βαθμούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το ενισχυμένο Μελτέμι διατηρεί τον υδράργυρο σε φυσιολογικές τιμές. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Νίκο Ανδρίτσο.

Είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι με Παναγιώτη Παπαγαλούση απέναντί μου να ρυθμίσει τον τελικό ήχο που φτάνει μέχρι τα ραδιόφωνά σας. Είναι ο Δημήτρης Γιαννίδης στην αρχή συνταξία και στο 210-48-00-170 έως και 4 Πέτρος Μωραΐτης και Αργυρό Γεμελιάρη απαντούν στα δικά σας μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Επίσης, επικοινωνία από το skyradio.gr στο σελίδα του ραδιοφώνου για ό,τι θέλετε να κοινοποιήσετε και από εκεί, όπως και στα κοινωνικά δίκτυα. Θα με βρείτε στο Facebook, το X και το Instagram. Ανδρίτσος είναι παντού οι λογαριασμοί. Να έχουμε επικοινωνία και κατά αυτόν τον τρόπο.

Συμφωνία πάντως για Ομάν και τα στενά του Ορμούς, Τεχεράνης Ομάν για τα στενά του Ορμούς δεν έχουμε, με αποτέλεσμα το πετρέλαιο να μένει εκεί σταθερά. Βλέπω το Brent αυτή την ώρα στα 79,7 δολάρια ανά βαρέλι. Να δούμε τώρα εντός της ημέρας αν τελικά σήμερα θα ανακοινωθεί κάτι ή πόσο θα περιμένουμε προκειμένου να βγει λευκός καπνός σε αυτό το επίπεδο. Πάντως μιλώντας για τις τιμές εδώ στο εσωτερικό, τις τιμές της Αντλίας, εκεί που συνηθίζω να μπαίνω για να βλέπω τι γίνεται με την τιμολόγηση, είναι στην ιστοσελίδα της ΠΟΠΕΚ. Αν θέλετε κάντε το κι εσείς, να έχετε και μια τάση για την αγορά. Εκεί λοιπόν η ΠΟΠΕΚ, που ουσιαστικά είναι η οργάνωση, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Καυσίμων, ανακοινώνει τις τιμές τις επόμενες ημέρες στο διελιστήριο, έτσι, στο διελιστήριο. Οπότε εδώ βλέπω ότι αναμένονται σημαντικές μειώσεις και την Παρασκευή 7 Αυγούστου, όπως και τις προηγούμενες ημέρες διαπίστωνε μειώσεις η ΠΟΠΕΚ αναφορικά στα διελιστήρια. Έτσι λοιπόν αναμένονται σημαντικές μειώσεις και την Παρασκευή 7 Αυγούστου στις τιμές διελιστηρίου για τις βενζίνες, το πετρέλαιο κίνησης και το υγράριο κίνησης. Και αυτό, από ό,τι μας λένε και οι επαγγελματίες του κλάδου, εξαρτάται από το πότε εφοδιάζεται ένα πρατήριο και παίρνει καύσιμο με τη νέα τιμή, μειωμένη τιμή, έτσι όπως έχει εξελιχθεί όλη αυτή την εβδομάδα. Και το λέω αυτό διότι είστε πολλοί που αυτό το Σαββατοκυριακό και από αύριο μάλιστα οι περισσότεροι θα πάρετε τους δρόμους για να πάτε στον αγαπημένο σας προορισμό. Οπότε και το θέμα των καυσίμων είναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί, μαζί συνολικά με όλο το κόστος των διακοπών, της διαμονής, του φαγητού και όλα τα υπόλοιπα, τη διασκέδαση και όλα τα όσα συνοδεύουν την περίοδο των διακοπών. Και όχι μόνο, είναι κρίσιμο η τιμή στην Αντλία, εννοείται και για τις τιμές στο ράφι ή στον πάγκο της Λαϊκής ή για διάφορες υπηρεσίες. Οπότε να δούμε πώς θα πάει και αυτό. Πάντως εφαρμόζεται και η επιδότηση, η συμπληρωματική επιδότηση που έχει ανακοινώσει για το πετρέλαιο η κυβέρνηση, της τάξης των 15 λεπτών συνολικά. Το ζήτημα είναι αυτές οι παρεμβάσεις να μην χάνονται από την αύξηση της διεθνούς τιμής του βαρελιού. Οπότε να δούμε και αυτή η εξίσωση πώς θα εξελιχθεί. Τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα που μας απασχόλησε έντονα τις προηγούμενες ημέρες, βρίσκεται ακόμη στην επικαιρότητα, διότι διάβαζα και κάποιες πληροφορίες ότι έχουν ανανεωθεί οι προειδοποιήσεις, παύλα απειλές, ότι θα επαναληφθούν οι εικόνες που είδαμε στη Θέουτα, ότι υπάρχει ένας προγραμματισμός, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίζω, ώστε να ασκηθεί εκ νέου πίεση.

0: Στην Ισπανία μέσω του περάσματος στη Θέουτα. Μιλάμε για τον Ισπανικό αυτό θύλακα που βρίσκεται στη Βόρεια Αφρική, όχι επί ευρωπαϊκού εδάφους, αλλά είναι ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς ανήκει στη δικαιοδοσία της Ισπανίας, στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δει αυτές τις συγκλονιστικές εικόνες με 70 και πλέον χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, να μπαίνουν στη Θέουτα. Στη συνέχεια βέβαια υπήρχε μια εξομάλυνση, καθότι η πλειοψηφία από αυτούς, μόλις 2.000 παρέμειναν στη Θέουτα και οι υπόλοιποι επέστρεψαν στο Μαρόκο. Όλα αυτά ασκούν πιέσεις και ασκούν έντονες πιέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που από τη μία πλευρά έχει το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου ως βασικό της εργαλείο, από την άλλη είναι η συνθήκη του Σέγγεν, που επίσης είναι πολύτιμη κατάκτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένας πυλώνας της πολιτικής της Ένωσης, καθότι μιλάμε για την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οπότε όλα αυτά είναι ζητήματα σύνθετα, και την ίδια ώρα έχουμε και τη χώρα μας, όπου έχουμε να αντιμετωπίσουμε σαν πύλη εισόδου στην Ευρώπη, έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον διάδρομο, να το πω έτσι, από τη Λιβύη, καθότι από τα τουρκικά παράλια πλέον είναι ελάχιστες οι αφίξεις. Να τα συζητήσουμε αυτά, είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ, ο αρμόδιος υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κύριος Θάνος Πλεύρης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Ευχαριστώ που είστε εδώ, κύριε Υπουργέ. Όντως από Τουρκία δεν έχουμε πολλές αφίξεις, τουλάχιστον εγώ αυτό βλέπω, δεν ξέρω ποιες είναι οι δικές σας πληροφορίες.
1: Η αλήθεια είναι, άμα δούμε τώρα και τις αφίξεις της θαλάσσης που είχαμε στο 7μηνο, είναι γύρω στις 15.000, εκ των οποίων υπολογίστε ότι οι 10.000 ήταν από τη Λιβύη, οι 5.000-5.500 ήταν από τα νησιά του Αιγαίου. Τώρα το καταλαβαίνετε με την εμπειρία και τις παραστάσεις οποίες έχουμε, το να μιλάμε 5.500 ροές σε όλα τα νησιά του Αιγαίου σε 7 μήνες, αυτές ήταν οι ροές ημέρας το 2015. Επιλέξει, είχε πει ο Επίτροπος στην προχθεσινή σύσκεψη που κάναμε, ότι όσοι μπαίνανε στα ελληνικά νησιά σε μία εβδομάδα το 2015, μπήκαν σε όλη την Ευρώπη όλο το εξάμηνο. Άρα έχουμε μια Τουρκία που συνεργάζεται, και η αλήθεια είναι ότι έχουμε αναπτύξει καλούς διάβλους επικοινωνίας, αλλά πια και τα συστήματα επιτήρησης τα οποία έχουμε είναι πολύ πιο ισχυρά. Άρα αυτό το κομμάτι που είναι και το πιο επικίνδυνο για να βλέπαμε κάτι τύπου Θέουτα, γιατί εκεί έχουμε και χερσαία σύνορα, εμείς ως Ελλάδα είμαστε η πιο εκτεθειμένη χώρα πρώτης υποδοχής. Η Ιταλία έχει μόνο θαλάσσια σύνορα με τρεις χώρες από το Νότο. Η Ισπανία στην πραγματικότητα έχει μόνο τα Κανάρια και την Λωρίδα αυτή την οποία αναφερόμαστε. Εμείς έχουμε σύνορα χερσαία με χώρες που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύνορα χερσαία με την Τουρκία, θαλάσσια με την Τουρκία και θαλάσσια με Αίγυπτο και Λιβύη. Το πιο όμως επικίνδυνο κομμάτι για κάτι μαζικό ήταν η Τουρκία, που αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται, γιατί η Τουρκία παίρνει χρήματα, έχει αλλάξει το μοντέλο της μεταναστευτικής πολιτικής, αλλά επειδή μιλάμε για την Τουρκία, πρέπει να είμαστε έτοιμοι.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, μια παρατήρηση σε αυτό, διότι και κατά το παρελθόν έπαιρναν ευρωπαϊκά χρήματα οι Τούρκοι προκειμένου να συγκρατούν τις ροές, πλην όμως για πολλούς και διάφορους λόγους δεν το έπραταν, έτσι, ασκώντας περαιτέρω πίεση σε εμάς.
1: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία έχει επιλέξει και στρατηγικά η ίδια, όχι μόνο επειδή παίρνει χρήματα, να αλλάξει την πολιτική της για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι έχει αντιληφθεί ότι το να αποτελεί ανάγχωμα στο να μην έρχονται ροές στην Ευρώπη της ενισχύει το διαπραγματευτικό της ρόλο έναντι της Ευρώπης, γιατί πράγματι είναι κάτι που εκτιμάται από την Ευρώπη η συνεργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεύτερον, έχει επιλέξει η ίδια η Τουρκία να κάνει αυστηρούς ελέγχους και στα σύνορα τα ανατολικά της, γιατί και η ίδια στο εσωτερικό της είχε αρκετά μεγάλο πρόβλημα από τις αυξημένες ροές και δημιουργούσε πρόβλημα και στις τοπικές κοινωνίες. Άρα, πέρα του ότι παίρνει χρήματα, στρατηγικά και για λόγους πίεσης εσωτερικής, έχει αλλάξει συνολικά την αντίληψη που είχε για τη μεταναστευτική πολιτική, και ελπίζουμε να παραμείνει σε αυτό το πλαίσιο.
0: Ναι. Τώρα, όσον αφορά τις αφίξεις από τη Λιβύη, εκεί τι μπορεί να γίνει, κύριε Πλεύρη? Διότι διάβαζα μεταξύ άλλων τις θέσεις με τις οποίες η χώρα μας προσήλθε στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, όπου συμμετείχατε εσείς λόγω αρμοδιότητας στα ζητημάτων της μετανάστευσης, και μεταξύ άλλων αυτό που υποστηρίζουμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει αυξημένη συνεργασία με τις ίδιες τις τρίτες χώρες, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να συγκρατήσουν εκεί τις συγκεκριμένες ροές. Αλλά από εκεί και πέρα, αν έχουμε μια κρίση τύπου Θέουτα με δεκάδες χιλιάδες, να υπάρχει ένας άλλος μηχανισμός, ειδικός μηχανισμός, που θα βάζει σε αναστολή διαδικασίες ασύλου και ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι ώστε να μπορεί κάπου να σταματάει η φωτιά, θα λέγαμε.
1: Ακριβώς.
0: Πριν εξαπλωθεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Ευρώπη έχει κάνει μια πολύ σημαντική πρόοδο με το Σύμφωνο Μετανάστευσης και με τη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, δίνοντας χρήματα. Δηλαδή, σας δώσω να καταλάβετε, η Αίγυπτος, που δεν έχει φύγει ούτε μια βάρκα από την Αίγυπτο τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ό,τι ροές Αιγυπτίων υπάρχουν είναι Αιγύπτιοι που φεύγουν από την Αίγυπτο και επιλέγουν άλλους διαδρόμους. Παίρνει χρήματα, ελέγχεται, ανταποκρίνεται. Η Τουρκία, το είπαμε. Είναι σημαντικό το ότι έχουν αναπτυχθεί σχέσεις, και προσέξτε, η Αίγυπτος π.χ. κρατάει 2 εκατομμύρια μετανάστες.
0: Ναι.
1: Η Λιβύη κρατά 500.000. Το Τσάντ κρατά 1,5 εκατομμύριο και παίρνουν χρήματα. Αυτό όμως, τι λέμε εμείς ως Ελλάδα, και το Σύμφωνο Μετανάστευσης και η συνεργασία είναι πάρα πολύ χρήσιμες σε κανονικές ή και αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Αυτές, ας πούμε, που έχουμε εμείς τώρα στην Ελλάδα, που συνήθως θα κλείσουν στις καλές περιπτώσεις στις 40.000 με 60.000. Αυτό είναι το πουλ που έχει λίγο πολύ η Ελλάδα. Συνεχώς μειώνουμε, αλλά είναι ένα πουλ που μπορείς να το διαχειριστείς με το Σύμφωνο Μετανάστευσης, με τις επιστροφές, με τις μετεγκαταστάσεις. Τι δεν έχει η Ευρώπη όμως? Δεν έχει η Ευρώπη έναν μηχανισμό να δει τι θα κάνει αν γίνει αυτό το οποίο έγινε στη Θέουτα. Και τι έκανε ουσιαστικά η Ισπανία, κύριε Ανδρίτσο, για να είμαστε ειλικρινείς? Η Ισπανία, σε εισαγωγικά, παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και το σύμφωνο. Γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάρει αιτήσεις ασύλου από 72.000 άτομα να τις εξετάσει, δηλαδή θα κατέρε. Τι επιλέγει? Επιλέγει, σε συνεννόηση με το Μαρόκο, να τους γυρίσει χωρίς καμία εξέταση ασύλου. Τι εμπειρία έχουμε εμείς? Ότι στον Εύρο δεν επιτρέψαμε να μπει κανένας. Στη Δέλιβη πέρυσι, επιλέξαμε να κάνουμε αναστολή ασύλου. Αυτά λοιπόν τα εργαλεία που φαίνεται ότι οι χώρες τα χρησιμοποιούν μεμονωμένα και σπασμωδικά όταν έχουμε μια κρίση, θα πρέπει να τεθούν από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό, ώστε το μήνυμα να είναι σαφές και στα κυκλώματα, ότι άμα η εργαλειοποίηση φτάσει σε τέτοιο βαθμό που μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, και η Ευρώπη θα λειτουργήσει ακραία. Δεν θα εξετάσει άσυλο και θα επιστρέψει αμέσως κόσμο, όπως γίνεται τώρα στη Θέουτα. Αλλά αυτό να είναι ένας μόνιμος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται με αυστηρές διαδικασίες σε ακραίες περιπτώσεις.
0: Ναι. Εδώ βέβαια έχουμε μια κατάσταση, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, όπου έχεις αυτές οι ροές, η σύνθεση αυτών των ροών είναι μεικτή, είναι πολλά τα προφίλ. Δηλαδή μέσα σε αυτούς υπάρχουν οι απελπισμένοι που έχουν μαζέψει λεφτά για να τα δώσουν στον διακινητή, για να τους περάσει, να τους φέρει μέχρι εδώ, προσδοκώντας σε κάτι καλύτερο για τη ζωή τους. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι μπορεί να εργαλειοποιούνται για οποιονδήποτε και από οποιονδήποτε, προκειμένου να φτάσουν στην Ευρώπη, και εδώ είναι και το θέμα, το λέγα αυτό και με άλλη αφορμή, οι ειδικές υπηρεσίες ελέγχου που εξετάζουν ακόμα και τα προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα εκείνων που επιχειρούν να μπουν ή μπαίνουν στο ευρωπαϊκό έδαφος. Θέλω να πω ότι είναι πολλές οι περιπτώσεις, και σε κάποιες περιπτώσεις, γιατί είδα και ένα 12χρονο παιδάκι που έκανε το γύρο του κόσμου η συγκεκριμένη εικόνα, δεν ξέρω αν την είδατε, κύριε Πλεύρη.
1: Την είδα, βεβαίως, ναι.
0: Έτσι, που παρακαλούσε τους Ισπανούς αστυνομικούς να μην απελαθεί, και τελικά, μετά από πίεση τέλος πάντων και κοινή νόμη και το καθεξής, το παιδάκι παρέμεινε τελικά στη Θέουτα. Θέλω να πω, υπάρχουν διαφόρων ειδών και διαφόρων ταχυτήτων. Εκεί δεν θα πρέπει να εξετάζεται, να πρέπει να γίνεται ένα φιλτράρισμα των περιπτώσεων, ή εσείς είσαστε της σκληρής γραμμής, όπου λέμε το κόβουμε μαχαίρι το θέμα?
1: Προσέξτε, προφανώς τώρα στη διαδικασία την κανονική που γίνεται, αυτό όλο που λέτε φιλτράρεται. Και οι δύο βασικές διαφορές είναι ο κόσμος που έχει προσφυγικό προφίλ, δηλαδή κόσμος που πραγματικά έχει μετακινηθεί γιατί κινδυνεύει εκεί που βρίσκεται, και ο κόσμος ο οποίος μετακινείται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Η Ελλάδα εκεί έχει λίγο, αν θέλετε, καθαρές εθνότητες στις ροές της. Δηλαδή έχουμε αρκετό Σουδάν αυτή τη στιγμή, που πραγματικά το Σουδάν βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη, και δεν είναι μόνο ότι βρίσκεται σε μια εμπόλεμη ζώνη, συνορεύει με τη Λιβύη, άρα συνορεύει με μια χώρα που δεν είναι ασφαλής. Και έχουμε άλλες περιπτώσεις όπως Πακιστανών από τον Μπαγκλαντές και από την Αίγυπτο, που πρόκειται για περιπτώσεις που δεν υπάρχει κανένας πόλεμος, κανένας κίνδυνος, και έρχονται καθαρά για οικονομικούς λόγους. Προφανώς αυτός ο διαχωρισμός γίνεται και πρέπει να γίνεται. Και γι' αυτό, αν έχετε δει και στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός είναι προσεκτικός και αναφέρεται ότι στην άμεση επιστροφή όσων δεν δικαιούνται. Μπορεί δηλαδή, δεν θα έλεγε κανένας ότι αν αύριο το πρωί είχαμε μια μαζική εισβολή, ότι θα γυρνούσαμε πίσω αναγκαστικά τα πεντάχρονα παιδιά και τις γυναίκες, αλλά μονήρις άντρες που έρχονται από σημείο το οποίο δεν κινδυνεύουν, θα τους γυρνούσες αμέσως. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Ότι επί της αρχής πρέπει να υπάρχει ο μηχανισμός. Αυτό είναι συζήτηση τώρα του μηχανισμού. Σε ακραίες όμως περιπτώσεις, αν αύριο στον Εύρο, θα μας πει κάποιος, κύριε Ανδρίτσο, κάναμε περιπτώσεις και ελέγχαμε αν αυτός που ήθελε να μπει ήταν 12χρονος ή γυναίκα? Όχι. Δεν κάναμε κανέναν έλεγχο, και σωστά δεν κάναμε, γιατί ήταν μια ακραία περίπτωση. Στην κανονικότητα θα κάνουμε όλους τους ελέγχους. Και να σας πω και κάτι άλλο που με έχει προβληματίσει, γιατί ξέρετε, πολλές φορές τα κυκλώματα προσαρμόζονται στις πολιτικές. Η Ευρώπη έχει μια πολύ φιλική πολιτική για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. Και κάποιος θα πει ότι επί της αρχής είναι σωστό. Είπατε και για το παιδάκι από το Μαρόκο το 12χρονο. Τι είδαμε, κύριε Ανδρίτσο, και αυτό που σας λέω είναι μια πραγματικότητα, ότι τα κυκλώματα προσαρμόστηκαν και πηγαίναν σε οικογένειες από χώρες που δεν δικαιούνται άσυλο, όπως η Αίγυπτος, και μας ερχόντουσαν μαζικά εδώ πέρα άτομα 16 και 17 ετών, μα ανήλικα μεν, αλλά στο όριο της ενηλικίωσης, για να εκμεταλλευτούν το φιλικό πλαίσιο. Άρα πολλές φορές αυτό που φαντάζει ως λογικό ανθρωπιστικό την χάνει το ίδιο εργαλειοποίησης από τα κυκλώματα. Οπότε πρέπει να βρίσκουμε πάντοτε τη χρυσή ισορροπία, ώστε να μην έχεις μαζικές ροές και αντιστοίχως να δείχνεις το ανθρωπιστικό πρόσωπο που πάντοτε η Ευρώπη το έχει.
0: Και μιλώντας για κυκλώματα, μιλάμε για τζίρους εκατομμυρίων, έτσι. Μιλάμε για μεγάλη μπίζνα τα κυκλώματα διακίνησης.
1: Το είπατε πολύ σωστά. Εμείς έχουμε μια δυσκολία, ότι αυτή τη στιγμή η βασική μας πύλη είναι η ανατολική πλευρά της Λιβύης, δηλαδή η μη αναγνωρισμένη κυβέρνηση. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ακροατές σας, ότι έχει την επιπλέον δυσκολία ότι στην πραγματικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνεργάζεται.
0: Μα δεν έχει συνομιλητή. Και δεν ξέρεις, δηλαδή.
1: Άρα όλοι ακόμα, δηλαδή, και συμφωνία,
0: μπράβο, ακόμα και συμφωνία να κλείσεις, δεν ξέρεις ποιος δηλαδή θα είναι αυτός που θα την εφαρμόσει και πού αυτό θα καταλήξει.
1: Ένα αυτό. Πρώτα απ' όλα, εξαρτάται από το να τηρήσουν αυτά τα οποία συμφωνείς. Μας ζήτησαν ενίσχυση, τους στείλαμε σκάφη. Ακόμα και για να πάνε τα σκάφη, έπρεπε να πάρθουν 100 εγκρίσεις από διεθνείς οργανισμούς, γιατί δεν έπρεπε να χαρακτηριστούν ότι είναι πολεμικό υλικό. Τους δίνουμε σκάφη, τους δίνουμε τεχνογνωσία. Το Υπουργείο Ναυτιλίας βρίσκεται σε μια συνεννόηση, έχει μόνιμη συνεργασία με τους λιμενάρχες κάτω. Γιατί η ιδιαιτερότητα της Λιβύης είναι ότι δεν πρέπει να ξεκινήσουν οι βάρκες. Αν οι βάρκες ξεκινήσουν και δεν ανταποκριθεί η λιβική ακτοφυλακή, δεν είναι όπως το Αιγαίο που μπορείς να σταματήσεις γιατί τα παράλια είναι δίπλα. Αν ο άλλος βρεθεί ξαφνικά στα ανοιχτά διεθνή ύδατα, οι δυνατότητες του ελληνικού λιμενικού, εάν δεν ανταποκρίνεται το λιβικό, είναι περιορισμένες. Άρα αυτή η ροή μας ανησυχεί αν τυχόν εργαλειοποιηθεί. Από την άλλη είναι μια αρκετά δύσκολη διαδρομή, οπότε παρόλο που παράγει αυξημένες ροές, δηλαδή οι αυξημένες ροές παραμένουν διαχειρίσιμες. Δηλαδή, κύριε Ανδρίτσο, στο 7 μήνο Σας είπα ότι οι ροές ήταν γύρω στις 10.000. 10.000 ροές σε 7 μήνες δεν είναι ροές που λέει κάποιος ότι δεν μπορεί να τις διαχειριστεί η Ελλάδα και η Ευρώπη.
0: Μάλιστα.
1: Όμως θέλουμε να είμαστε έτοιμοι και στο σενάριο που αύριο το πρωί αποφασίζει η Λιβύη να στείλουν όχι 3-4 βάρκες, 100 και 200.
0: Ακριβώς,
1: πρέπει να
0: ακριβώς.
1: Υπάρχει και αυτή η προετοιμασία.
0: Ακριβώς, και αυτό το σχέδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Θάνο Πλεύρη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε
1: καλημέρα.
0: Καλά, τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου που είχαμε στην τηλεφωνική γραμμή. Εμείς τώρα πάμε στο σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθει αμέσως μετά με τίτλους ειδήσεων Μεράνια Πασχαλίδου και αμέσως μετά πάλι εδώ.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
8: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Υποβλήθηκε σήμερα από τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη το αίτημα προς την Κομισιόν για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της ρήτρας διαφυγής, ώστε να συμπεριληφθούν μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Οι νέες επενδύσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ μέχρι το 2028. Η μεταρρύθμιση του πρωτογενού τομέα θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνηση, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση της νέας πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Η συμφωνία που υπεγράφει χθες δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και την υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρο-Ισραήλ, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Στα δικαστήρια Θήβας βρίσκονται για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και πέρασε στη Δυτική Αττική. Απολογείται αυτή την ώρα 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Και έτσι μπαίνουμε, κυρίες και κύριοι, στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης εδώ από τον Sky. Τα λέμε καθημερινά στην τηλεόραση από τις 6 το πρωί, από πολύ νωρίς μέχρι και τις 10 παρα 10, και αυτήν την εβδομάδα είμαστε μαζί ραδιοφωνικά 10 με 12. Την επόμενη εβδομάδα αλλάζει το ραδιοφωνικό ραντεβού, θα είμαστε 10 με 11. Μία ώρα λιγότερη εδώ στον αέρα, και εννοείται τα πρωινά μέχρι και τις 21 Αυγούστου. Τα λέμε και τηλεοπτικά. Τώρα να σας υπενθυμίσω, ακούγοντας και το υπέροχο τραγούδι, ότι το Όλοι Μαζί Μπορούμε προσκαλεί το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, βάλτε το στην ατζέντα σας, στο ημερολόγιό σας, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Είναι η μεγάλη συναυλία, πλέον έχει γίνει θεσμός αυτή η συναυλία, πάντοτε το Σεπτέμβριο, που διοργανώνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε με καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετέχουν αφιλοκερδώς, και μιλώ για τη Δήμητρα Γαλάνη, το Γιάννη Διονυσίου, το Γιώργο Νταλάρα, το Βασίλη Παπακοσταντίνου, το Μίλτο Πασχαλίδη, την Μαρίνα Σάτη, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη, την Ελένη Τσαλιγοπούλου και την Εφέλη Φασούλη. Θα είναι όλοι τους εκεί σε μια συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Εισιτήρια μπορείτε να βρείτε και να προμηθευτείτε από το ticketmaster.gr. Επίσης μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τη συναυλία ό,τι αφορά γύρω από τη διοργάνωση στο olimazimborume.gr, όπου εκεί, μπαίνοντας στο Όλοι Μαζί Μπορούμε, θα δείτε και όλες τις δράσεις που αναπτύσσει το Όλοι Μαζί Μπορούμε εδώ και πολλά χρόνια. Δράσεις που έχουν να κάνουν με τον εθελοντισμό, έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, έχουν να κάνουν με την υγεία, έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, γενικότερα ένα φάσμα δράσεων και πρωτοβουλειών από το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν στο να ανακουφιστούν συμπολίτες μας που έχουν ανάγκες, που αντιμετωπίζουν ανάγκες, και εμείς, όλοι εμείς, στεκόμαστε δίπλα τους προκειμένου να κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε για να τους βοηθήσουμε. Εν προκειμένου, το θυμάστε πριν από 2 ημέρες, όταν στην έκκληση του Όλοι Μαζί Μπορούμε για προϊόντα, για νερά, ισοτονικά, φρυγανιές, ακόμα και για κλουβάκια για τα ζωάκια, τα οποία βρέθηκαν στη Δυτική Αττική μετά την μεγάλη πυρκαγιά, η ανταπόκρισή σας ήταν μεγάλη στο κάλεσμα του Όλοι Μαζί Μπορούμε, και έτσι πρέπει να είναι σε έκτακτες καταστάσεις, να μπορούμε να κινητοποιούμαστε άμεσα για να βοηθάμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να σας πω επίσης, και είναι πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Το μεγάλο ραντεβού λοιπόν, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, μια ξεχωριστή συναυλία από την οποία δεν πρέπει να λείψει κανείς. Τούτων δοθέντων, τούτων λεχθέντων, πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή να συναντήσουμε τον Σάκη Μουμτζή. Είναι μαζί μας ο συνάδελφος, αρθρογράφος, καθημερινά ακούραστο. Σάκη, σε θαυμάζω, διότι σε διαβάζω στην καθημερινή, σε όλες τις εκδόσεις καθημερινά, πλην Δευτέρας που δεν βγαίνει καθημερινή, αλλά αν έβγαινε τη Δευτέρα φαντάζομαι και εκεί θα είχε σημείωμα. Στο liberal.gr επίσης σε διαβάζουμε, γενικά είσαι επί το έργο, είσαι στις επάλξεις.
1: Εντάξει. Με ξεκουράζει αυτό.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Την καλημέρα μας στη Θεσσαλονίκη. Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Συνδεχόμαστε στη Θεσσαλονίκη, την καλημέρα σας.
0: Να είστε καλά.
1: Ο άνδρες Αθηναίοι.
0: Σάκη, να ξεκινήσουμε από τις ανακοινώσεις που έγιναν χθες για το καλώδιο. Μια πονεμένη ιστορία, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, και ναι, με αντιρρήσεις στην Κύπρο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα όμως έρχεται αυτό που γράφει και εύστοχα το SkyGR, έρχεται ένα γαλλικό κλειδί προκειμένου να δώσει διέξοδο σε αυτό το μεγάλο project.
1: Νομίζω τα γαλλικά κλειδιά είναι πολλά. Δεν είναι μόνο το επενδυτικό σχήμα της Meridiam που είναι πολύ ισχυρό. Είναι και ο κολοσσός της Dexam που έχει αναλάβει το καθεαυτό έργο, συν τις διερευνητικές εργασίες. Και βέβαια όλο αυτό το οικονομικό σχήμα έχει την πολιτική κάλυψη, υποθέτω, της ελληνογαλλικής αμυντικής συνεργασίας, ο Ραφάλ, ο Μπελαρά και ό,τι άλλο, αν χρειαστεί ανάγκη, αν παραστεί ανάγκη, τεθεί σε επιφυλακή. Είναι δηλαδή ένα πακέτο το οποίο έχει γαλλική σφραγίδα, το οποίο υποθέτω θα άρει τις όποιες επιφυλάξεις οικονομικές και πολιτικές της κυπριακής πλευράς και νομίζω θα ξεμπλοκάρει και το έργο. Βέβαια υπάρχει ένας σχετικός δρόμος, αλλά αυτή ήταν μια θεαματική κίνηση η οποία, για την οποία υπήρξε σημαντική προεργασία και κλεισμένων των θυρών. Το κύριο βάρος από ό,τι έμαθα το έφερε ο Σταύρος Παπασταύρου, ένας υπουργός πολυεργαλείου, και νομίζω ότι είναι κάτι το αναμφίβολα κάτι το θετικό. Οι δυσκολίες υπάρχουν, έτσι, οικονομικές και κυρίως πολιτικές, αλλά μπαίνουν πια χοντροί παίκτες στο παιχνίδι. Και όταν μπαίνει ένας τέτοιος κολοσσός επενδυτικός, όπως η Meridiam, συνυπολογίζει και το πολιτικό ρίσκο, έτσι.
0: Αν
1: το πολιτικό ρίσκο, δηλαδή όταν λέω πολιτικό ρίσκο, εννοώ τις απειλές της Τουρκίας, τις εκτιμούσε ότι μπορεί να ανατρέψουν, να ανατρέψουν το project, δεν θα έμπαινε.
0: Ναι, ναι. Αναμφίβολα. Είναι γενικά, είναι αυτά τα επενδυτικά σχέδια και για κολοσσούς, όπως σωστά ανέφερες, συνυπολογίζονται και συνεκτιμώνται όλοι οι παράγοντες προκειμένου να υπάρχει στο τέλος
1: το
0: okay, το τελικό okay. Ναι. Τώρα πάμε σε μια άλλη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγο, διότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στην ΑΔΕ στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro, όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού, βλέπω εδώ στο sky.gr τον τίτλο να γράφει, μέσω της εφαρμογής αυτής οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έτσι ώστε να λαμβάνουν και τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Και βλέπουμε εδώ τώρα την κυβέρνηση να θέλει να πάει στο παρακάτω, διότι το τίμημα που έχει πληρώσει, το αντίτιμο θα έλεγα, το πολιτικό που έχει πληρώσει για τα ΟΠΕΚΕΠΕ, τα έργα και τις ημέρες του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι, όπως και να το κάνεις, είναι σημαντικό, αλλά τώρα βλέπουμε μια φυγή προς τα εμπρός. Επίσης να πω κάτι άλλο, Σάκη, που δεν το είδα πολύ να παίζει στην επικαιρότητα. Τις προηγούμενες ημέρες είχαμε και την πιστοποίηση της ΑΔΕ από την Κομισιόν σχετικά με την καταβολή των αποζημιώσεων και των ενισχύσεων στους αγρότες. Είναι μια εξέλιξη που πέρασε στα ψηλά γιατί είχαμε πυρκαγιές εκείνη την περίοδο, αλλά πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση.
1: Φυσικά, γιατί όπως είπες, Νίκο μου, για να πάει η κυβέρνηση μπροστά πρέπει να κλείσει τους παλιούς λογαριασμούς. Και οι παλιοί λογαριασμοί είναι τα παλιά οφειλόμενα προς τους αγρότες, τα οποία καθυστερούν λόγω της ιστορίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη στιγμή που πέρασε στην ΑΔΕ χρειάζεται κάποιες διασταυρώσεις, κάποιες επαληθεύσεις κτλ. Κτλ. Αλλά οι αγρότες, οι νόμιμοι δικαιούχοι, περιμένουν τα λεφτά τους για να μπορέσουν να κινηθούν και οι ίδιοι και να κουνήσουν και την τοπική οικονομία. Αυτό το υπόλοιπο, αυτά τα υπόλοιπα πρέπει να τα κλείσει η κυβέρνηση και μετά να προχωρήσει παρακάτω. Το γεγονός ότι από την Ευρωπαϊκή Ένωση έγινε αποδεκτός ο ρόλος της ΑΔΕ είναι αναμφίβολα κάτι το θετικό, αλλά το ξανατονίσω, δεν ξέρω αν η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές θα μπορέσει να αποσβέσει το κόστος το οποίο έχει καταβάλει. Ο χρόνος μέχρι τότε είναι μεγάλος, αλλά πρέπει και τα βήματα να είναι πολύ πιο γοργά.
0: Ναι, γιατί καταγράφεται αυτό από τις έρευνες ότι υπάρχει μια υστέρηση, ενώ στις προηγούμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία ήταν στον αγροτικό κόσμο, στην περιφέρεια.
1: Πάνω από τεχνικό ποσοστό της.
0: Μπράβο, απολύτως. Τώρα αυτό φαίνεται να έχει πέσει αισθητά.
1: Μα αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις. Η Νέα Δημοκρατία στο λεκανοπέδιο, τη μεγαλύτερη περιοχή της Ελλάδος, κρατάει τις δυνάμεις της, αλλά τις χάνει στην υπόλοιπη Ελλάδα και κυρίως στην επαρχιακή Ελλάδα. Και ένας από τους λόγους είναι και ότι οι αγρότες θέλουν τα λεφτά τους, θέλουν τις καθυστερήσεις και θέλουν τα καθυστερούν. Και αναφέρομαι στους αγρότες πραγματικούς δικαιούχους, έτσι. Οι άλλοι, οι οπεκεπέδες, αυτοί δεν θα πάρουν τίποτα. Απλώς θα κληθούν να επιστρέψουν τα λεφτά. Και να τονίσω κάτι, χωρίς να θέλω να κάνω κάποια μορφή. Να εκφιάσω κατά κάποιο τρόπο την κυβέρνηση, ότι είναι η μόνη κυβέρνηση που πήρε λεφτά πίσω από αγρότες, έτσι. Ναι. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δηλαδή, μέχρι τώρα υπήρχαν καταγγελίες, γιατί ο ΠΚΠ είναι και η διασπάθηση των αγροτικών κονδυλίων είναι μια παλιά πονεμένη ιστορία. Αλλά πρώτη φορά επιστρέφονται λεφτά.
0: Ναι. Απλά αυτό έρχεται σε συνέχεια όλων όσων αποκαλύφθησαν και έδωσαν δηλαδή στην αντιπολίτευση να μιλάει και για γαλάζιο πάρτι, οι γαλάζιες ακρίδες και ό,τι τέλος πάντων ακούσαμε.
1: Η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να μην δίνει εσύ πατήματα.
0: Ακριβώς, πάνω απ' όλα. Τώρα, μιλώντας για την αντιπολίτευση, χθες αρθρογραφούσε σχετικά με τις δύο όψεις του Αλέξη Τσίπρα. Τι εννοείς μέσα από αυτό, Σάκη Μουντζή?
1: Κοίταξε, ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί με αυτή την ανακαίνιση του προσώπου του να πει ότι είναι ένας άλλος άνθρωπος. Ήθελε να διαγράψουμε το παρελθόν. Βέβαια στην πολιτική delete δεν υπάρχει διαγραφή, δεν υπάρχει διαγραφή μνήμης, δεν υπάρχει. Πολλοί θα θέλαν να διαγραφεί η μνήμη, αλλά δεν γίνεται. Και ότι είναι αυτό που
0: είχα διαβάσει, σήμερα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, είχα διαβάσει ένα ωραίο ότι σε ένα προϊόν μπορεί να αλλάξει τη συσκευασία, αλλά το barcode παραμένει ίδιο.
1: Βέβαια, λοιπόν. Τώρα ο Αλέξης Τσίπρας λέει, ξεχάστε αυτό που ξέρετε, εγώ είμαι αυτό που βλέπετε τώρα. Εγώ να το δεχτώ. Όμως έρχονται στελέχη του. Αυτή είναι η διπλή όψη. Έρχονται στελέχη του και κάνουν τόσο άστοχες δηλώσεις, τόσο κραυγαλαία άστοχες δηλώσεις, που αναιρούν αυτό το οποίο παλεύει να φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας πρωτίστως για το πρόσωπό του.
0: Σε ποιον αναφέρεστε συγκεκριμένα?
1: Και στην κυρία Κουφονικολάκο που είπε θα πάει να συλλάβει τον Νετανιάχου και σε όλους αυτούς τους συνεργάτες του, τους καινούργιους συνεργάτες του, οι οποίοι έχουν βαλθεί να φορολογήσουν οτιδήποτε κινείται στην Ελλάδα. Και μάλιστα χωρίς να προσδιορίσουν, ή εννοούν να το λένε υπερπλούτο. Έτσι. Τι σημαίνει υπερπλούτος, ποιος είναι, από τι αριθμητικό δεδομένο ξεκινάει, ποια είναι η αφετηρία του. Όλα αυτά δημιουργούν μια σύγχυση, η οποία αντιστρατεύεται αυτό το προφίλ που θέλει να καλλιεργήσει ο Τσίπρας για τον εαυτό του. Και πρόσεξε, Νίκο, μια πτυχή του rebranding είναι ότι για το παρελθόν, ό,τι στραβό έγινε, ευθύνονται οι συνεργάτες μου, οι υπουργοί μου.
0: Ναι.
1: Και σήμερα, για ό,τι στραβό γίνεται, προσπαθεί να του φορτώσει στην Κουφονικολάκου, στον Σαουλίδη, στον Χ, στον Ζ, αυτούς που κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Όμως, τίθεται το ερώτημα, αυτό γράφω στο άρθρο μου στην Καθημερινή. Ποιος τους έχει διορίσει αυτούς? Ποιος έκανε όλους τους προηγούμενους υπουργούς στην κυβέρνησή του? Ποιος ήταν πρωθυπουργός τότε? Σήμερα, ποιος έβαλε αυτά τα άτομα που κάνουν αυτές τις δηλώσεις, όπως και η κυρία Μαριζέτα και τόσοι άλλοι στελέχη που βγαίνουν, τα οποία είναι εντελώς απροπόνητα, εντελώς ανεκπαίδευτα και λένε ότι θέλουν. Λοιπόν, άρα ο Τσίπρας θα πρέπει να καθίσει και να επανεξετάσει κυρίως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται την πολιτική σήμερα και κυρίως να επανεκπαιδεύσει τους στενούς συνεργάτες για να μην τον εκθέτουν.
0: Με αφορμή πάντως τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ενώ είδαμε να πηγαίνει επί τόπου να κάνει δηλώσεις ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας, είδαμε κλιμάκια από πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης. Στην περίπτωση της Ελλάς, ναι μεν είδα ένα κλιμάκιο, για να είμαι ειλικρινής, να έχει πάει επί τόπου. Μου διαφεύγει τώρα το όνομα του στελέχους που πήγε επί τόπου στο Πόρτο Γερμενό. Πλην όμως σε επίπεδο δηλώσεων και Αλέξη Τσίπρα συγκεκριμένα ή μια δήλωση του στυλ της περισυλλογής, γενικά σε πάρα πολύ χαμηλούς τόνους ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Φυσικά. Πρώτον, είναι ένα πεδίο στο οποίο δεν το συμφέρει να γίνει σύγκριση και αντιπαράθεση, να μην επεκταθώ επ' αυτού, έτσι. Και δεύτερον, είδε ότι οι κραυγές που έβγαλε το κόμμα του 2021 και το 2022 έφεραν τη Νέα Δημοκρατία το 2023 στο 41%. Αυτά τα φυσικά φαινόμενα δεν αντιμετωπίζουν με κραυγές, με αντιπολιτιστικές κραυγές. Και στο φινάλε, Νίκο, να το συνοψίσω, δεν μπορούμε να λέμε ότι για τις φωτιές στον Καναδά, στην Καλιφόρνια, στην Ισπανία, στη Γαλλία φταίει η κλιματική αλλαγή και για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα φταίει ο Μητσοτάκης. Είναι χοντροκομμένο. Δηλαδή, οι ίδιες εφημερίδες που επικαλούνται, και πέντε που επικαλούνται την κλιματική αλλαγή, οι ίδιες εφημερίδες προσάπτουν τον Μητσοτάκη, δηλαδή έχουν πολύ τον αποκαλούν μέρονα της Ελλάδας. Αυτές είναι αστιότητες. Δηλαδή,
0: όχι ούτε λίγο ούτε πολύ. Ο Κυριάκος Βελόπουλος το είπε ξεκάθαρα. Νέρονα.
1: Λοιπόν, ακόμα και άνθρωποι που θέλουν να αντιπολιτευτούν τον Μητσοτάκη, που βρίσκονται απέναντι, δυσανασχετούν με αυτό το είδος της αντιπολίτευσης.
0: Ναι. Πάντως...
1: Και γι' αυτό, πολύ σοφά έπραξε ο Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Και για τους λόγους της συγκρίσεως με το παρελθόν, που κράτησε πολύ χαμηλούς τους τόνους προσωπικά.
0: Και για να πάμε λίγο και στο Πασόκ, και επειδή λες για τις επικρίσεις στην κυβέρνηση, εκεί βλέπω η αιχμή του Πασόκ είναι ότι έβγαλε έργα και δράσεις που είχαν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσαν την πρόληψη. Αυτά τα έργα τα έβγαλαν από την κυβέρνηση και προτίμησαν να πάνε στο σκέλος της πυρόσβεσης και μετά στην καταβολή των αποζημιώσεων. Ότι ουσιαστικά για την πρόληψη δεν κάνουν τίποτα. Παρά το γεγονός, όπως είπε χθες ο Μητσοτάκης, ότι έχουν δοθεί 500 εκατομμύρια τελευταία πενταετία.
1: Όσα λεφτά και να δώσουμε στην πρόληψη, όταν στην Ελλάδα επικρατούν αυτά τα καιρικά φαινόμενα εδώ και δεκαετίες, δηλαδή έχουμε τα ισχυρότατα μποφόρια τον Αύγουστο σε συνδυασμό με υψηλές θερμοκρασίες, πυρκαγιές πάντα θα έχουμε. Εγώ θυμάμαι το 1981, προεκλογική περίοδος, κάει και όλη η Αθήνα, κάει και όλος ο Ημιτός επί κυβερνήσεις του Ράλη. Και τότε απέβαιναν τις πυρκαγιές στα κουκουνάρια. Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές έχει καεί η Αθήνα. Εδώ το 1985, το 86, το 85 νομίζω, κάει και ολόκληρη η θάσος. Δηλαδή, πληττόμαστε από πυρκαγιές. Όσα προληπτικά μέτρα και να πάρουμε, που πρέπει να τα πάρουμε, να φύγουμε.
0: Εννοείται.
1: Εκείνο το οποίο επιβάλλεται και φαντάζομαι το πιασε η κυβέρνηση είναι τα άμεσα μέτρα. Η άμεση αποκατάσταση. Και δεν αναφέρομαι σε κολοσσιαίες καταστροφές όπως αυτή που έγινε στη Βόρεια Εύβοια. Εντάξει. Αλλά μιλάμε τώρα σε αυτού του επίπεδου τις καταστροφές, όπου πρέπει άμεσα να αποζημιωθούν οι πληγέντες και ό,τι μπορεί να γίνει σε επίπεδο αναδάσωση, όπως κάνει τώρα ο Sky, να μπορέσει να αποδώσει καρπούς αμέσως. Εδώ θα ήθελα να σου δώσω και μια ιδέα για ένα ρεπορτάζ, αν έχεις τον χρόνο.
0: Βεβαίως.
1: Την ανάκαμψη της Βόρειας Εύβοιας που κάηκε, την έκανε μελετητικά ο Μπένος.
0: Ναι.
1: Ένας εκπληκτικός άνθρωπος, ο οποίος αναμόρφωσε την Καλαμάτα μετά τους σεισμούς του 1986. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον, επειδή ο ρόλος ήταν μελετητικός και όχι εκτελεστικός, να το φωνάξεις μια μέρα και να μας πει σε τι φάση βρίσκονται αυτά τα έργα. Έχουν περάσει από τότε πέντε χρόνια. Πού βρίσκεται, γιατί ήταν μια ολόκληρη αναμόρφωση μιας περιοχής.
0: Σωστά.
1: Με πάρα πολλούς σχεδιασμούς, εναλλακτικούς σχεδιασμούς.
0: Ναι, να δούμε πού βρίσκονται όλα αυτά. Ωραία ιδέα. Θα σε καλέσω, άμα είναι, να τα πούμε και μαζί, έτσι ώστε να έχουμε και τον κύριο Μπέρο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε όμως, 2 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας. Σάκη Μουντζή, θέλω και μια κουβέντα για όλα όσα συμβαίνουν στο κόμμα Καριστιανού. Όπου εδώ βλέπω καταγγελίες η μία πίσω από την άλλη. Και δεν φτάνει ότι φεύγουν και παρετούνται. Αφού παρετηθούν, αντιδρούν η κυρία Καριστιανού, η κυρία Γρατσία και η συναυτό στο κόμμα και επανέρχονται μετά οι παρετηθέντες για να επαναλάβουν αυτά που είχαν διατυπώσει αρχικά και τους λόγους που παρετήθηκαν. Γενικά, ένα κλίμα το οποίο δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω.
1: Μήλος. Κοίταξε, Νίκο μου, όταν υπάρχει πολιτική απειρία, αυτά έρχονται. Εμένα, εκείνο το οποίο μου έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση από όλα αυτά, τα οποία τα έχει προβλέψει ο κύριος Ερμιώτης, όταν όλοι λέγαμε ότι μπορεί το κόμμα Καριστιανού να έχει μια σημαντική δυναμική, ο κύριος Ερμιώτης έλεγε ότι θα έχει την δείξη του Κασελάκη. Έτσι. Λοιπόν, ο έμπειρος αυτός εκλογικός αναλυτής και όχι μόνο. Όταν υπάρχει πολιτική απειρία, είναι επόμενο να έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Όμως η κυρία Γρατσία είπε κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο πέρασε μάλλον στα ψηλά. Ότι ευθύσως έφυγε ο κύριος Αυγερινός από το κόμμα, χάθηκε και μια διαδικτυακή υποστήριξη, η οποία παρήχε το αφιδός στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Προφανώς υπονοούσε ότι χάθηκε η ρομποτική υποστήριξη, η οποία είναι χαρακτηριστικό, ένα εξωχώριο χαρακτηριστικό θα έλεγα και να μην το προχωρήσω. Πάντως έχει ενδιαφέρον η δήλωσή της και καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δώσει και τις ανάλογες εξηγήσεις. Τι εννοούσε περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη Μουντζή.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Που ήσουν μαζί μας εδώ στον Sky. Να είσαι καλά, την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και αφού βάλαμε και τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτήν την ώρα με τον Θάνο Πλεύρη αρχικά και τον Σάκη Μουμτζή στη συνέχεια για την ανάλυση της ατζέντας, διότι μπορεί να έχουμε 6 Αυγούστου, πλην όμως έχουμε εξελίξεις από το πολιτικό πεδίο, είναι πολλές, έχουν ενδιαφέρον και καλό είναι όλα αυτά έτσι να τα συζητάμε, να τα αναλύουμε και να τα αποκρυπτογραφούμε. Αλλά είναι περίοδος διακοπών, πάμε λίγο να χαλαρώσουμε, πάμε να κάνουμε μια ωραία βόλτα, όχι μακριά, αλλά εδώ κοντά, σε έναν τόπο πολύ όμορφο, ένα που έχει θάλασσα, έχει φαγητό, έχει πάνω απ' όλα ωραίους ανθρώπους και ωραία φιλοξενία. Μιλάω για το Τολό και είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γεωργιδάκης, για να πούμε περισσότερα. Είναι αντιπρόεδρος των ξενοδόχων. Να μας πει λίγο πώς εξελίσσεται και η κίνηση και γενικότερα πώς πάει η σεζόν, κύριε Γεωργιδάκη. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα από το Τολό.
0: Να είστε καλά. Τι κάνετε?
2: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε? Εμείς έχουμε μπει ήδη στην κορύφωση της τουριστικής περίοδου και υποδεχόμαστε και τους επισκέπτες του Αυγούστου πλέον, που έρχονται να απολαύσουν τις διακοπές τους.
0: Υπάρχει διαθεσιμότητα τώρα, αν κάποιος το αποφασίσει τελευταία στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει κάνει μέχρι τώρα κάποιον προγραμματισμό, μπορεί ακόμα να βρει κατάλημα στο Τολό?
2: Βεβαίως υπάρχει διαθεσιμότητα, γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά σε καταλήμματα, ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, αλλά και αυτόνομα διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης που μπορούν να εξυπηρετήσουν οικογένειες και επειδή και τον Αύγουστο γίνονται κάποιες ακυρώσεις, εγώ θα πρότεινα σε όποιον ενδιαφέρεται να καλέσει, να δει τα καταλήμματα, να καλέσει και να ρωτήσει για διαθεσιμότητα.
0: Ναι, ναι. Στα επίπεδα τιμών, από πού θα βλέπατε ένα σημείο εκκίνησης?
2: Στα επίπεδα τιμών θα έλεγα, μιλώντας για ξενοδοχειακά καταλήμματα καταρχήν, ναι, θα έλεγα αυτή την περίοδο από τα 90 ευρώ για το δίκλινο δωμάτιο και μετά μπορεί να φτάσει ανάλογα για τα οικογενειακά δωμάτια περίπου τα διπλάσια από αυτά, δηλαδή
0: στα 180,
2: ναι.
0: 180 με 200 ευρώ.
2: Μιλώντας για ένα οικογενειακό, ναι, δωμάτιο, σουίτα, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι. Η οποία είναι μια καλή τιμή, ανταγωνιστική, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το περιβάλλον και λαμβάνοντας υπόψη μέσους όρους, είναι θα λέγαμε μια καλή τιμή, γιατί έχεις και τη θάλασσα, την έχεις δίπλα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, υπάρχει.
0: Και φιλική για οικογένειες και τα κάμπινγκ επίσης που έχει, τώρα που μου έρχεται στο μυαλό.
2: Υπάρχουν
0: φίλοι που μου λένε ότι πάνε Τολό μόνο για το κάμπινγκ.
2: Ναι, ναι, υπάρχουν και κάμπινγκ στο Τολό, υπάρχουν και δίπλα στο Τολό στην Πλάκα Αδρεπάνου, οπότε και είναι μάλιστα μια περιοχή που τη γνωρίζουν αυτοί που κάνουν αυτό τον τύπο διακοπών. Mm-hmm. Κάθε καλοκαίρι έρχονται εδώ.
0: Ναι, ναι. Οπότε μιλάμε για ένα προϊόν που μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές, έτσι, σε όλα τα γούστα που λέμε.
2: Βεβαίως, αν θέλετε, το πλεονέκτημα του να έρθει κάποιος στην περιοχή μας για διακοπές είναι ότι δεν περιορίζεται σε ένα μέρος. Δηλαδή, μπορεί να κάνει από τις διακοπές της ξεκούρασης που λέω εγώ, δηλαδή να παρκάρει το αυτοκίνητό του όταν φτάσει, mm-hmm, και να μην το πάρει μέχρι να φύγει. Δηλαδή, να κατεβαίνει στην παραλία, να κάνει τις διακοπές του, να πηγαίνει όπου θέλει στο Τολό περπατώντας. Αν όμως θέλει, υπάρχει δυνατότητα και να πάει σε κοντινές παραλίες από εδώ, mm-hmm, αλλά και να επισκεφτεί τον Ναύπλιο σε 10 λεπτά.
0: Ακριβώς.
2: Επίσης το θέατρο της Επιδαύρου, τώρα που είναι και αυτό το φεστιβάλ κάθε Παρασκευή και Σάββατο, είναι μόλις μισή ώρα από το Τολό. Οπότε είναι μια καλή βάση για...
0: Αυτό θα έλεγα. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Βεβαίως, και για να βρεθεί κι αλλού. Και από την άποψη των δραστηριοτήτων, ειδικά για όσους αγαπούν τη θάλασσα, υπάρχει δυνατότητα κάποιος να νοικιάσει μικρά σκάφη και να επισκεφτεί τα τρία νησιά απέναντι από το Τολό και όχι μόνο, να φτάσει και σε άλλα μέρη, αλλά και άλλες δραστηριότητες. Υπάρχει και το τουριστικό ψάρεμα πλέον που είναι οργανωμένο με αδειοδοτημένους αλλοιείς που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα, καταδύσεις και στο Τολό αλλά και σε κοντινά σημεία. Οπότε οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάτι και να το συνδυάσει μπορεί να το βρει και αυτό εδώ.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη για το Τολό, κύριε Γεωργιδάκη. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Θα χαρούμε να σας δούμε και εδώ.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη σεζόν να ευχηθώ. Να πάνε όλα καλά, να υπάρχουν και χαμόγελα στον τουρισμό, διότι εκεί απασχολείται πάρα πολύ κόσμος, οπότε έτσι, πάντοτε όλα αυτά είναι παρήγορα για τη
3: συνέχεια. Η ώρα είναι 12.
4: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
5: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
6: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σε συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
7: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέα, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
8: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23 810 82 588.
9: Πέλα FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Bella FM. Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210. Πέλα FM.
3: Πόσες χιλιάδες πράξη επιβολής προστίμου.
4: 300.000 και συνεχίζουν να αποστέλλονται πρόστιμα από αυτοκίνητα που εντοπίζονται ανασφάλεια. Ξέρετε, τώρα δεν χρειάζεται να εντοπιστεί κάποιος στο δρόμο μετά από τροχονομικό έλεγχο. Μπορούν εύκολα να μπουν στην πλατφόρμα οι αρμόδιες αρχές και να βρουν ακριβώς ποια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει κταίο ή είναι ανασφάλιστα. Ο Κώστας Σπανός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρισυνταξία. Πέρσα Μπόλια στην επιμέλεια παραγωγής. Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και να πάμε αμέσως στο Χρήστο Στρατουλάκο. Μας ειδοποίησε ο Χρήστος ότι υπάρχει μια κινητοποίηση της πυροσβεστικής σε κάποιες περιοχές της Μεσσηνίας. Αν δεν κάνω λάθος, γεια σου Χρήστο.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα Σπύρο. Είναι και στη Μεσσηνία, είναι και στην Τολακαρνανία. Να ξεκινήσουμε, ναι, με επιτρέπεις, με την Τολακαρνανία, όπου χρονικά είναι η πυρκαγιά η οποία ξέσπασε πρώτη. Είναι στην μεγάλη χώρα του Αγρινίου το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο, όπου κινητοποίησε επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και ένα αέρια μέσα. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που έχουμε, φαίνεται πως η φωτιά έχει αντιμετωπιστεί, παρότι υπήρχαν κοντά οικισμοί, μάλλον διάσπαντες οικίες από ό,τι μας μετέφεραν. Η φωτιά ξεκίνησε σε αγωτικές εκτάσεις, πήρε διαστάσεις. Ευτυχώς η άνεμη δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατή. Και έτσι, Σπύρο, πριν από λίγα λεπτά, μάθαμε ότι το πύρινο μέτωπο το συγκεκριμένο είναι σε ύφαση. Επαναλαμβάνω, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, διότι ήταν κοντά κατοικημένες περιοχές. Επίσης, στην Μεσσηνία έχουμε αυτή την ώρα που μιλάμε δύο πύρινα μέτωπα. Το πρώτο είναι στην περιοχή Αεροχώρη στην Καλαμάτα, όπου εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες και δύο αεροσκάφη. Αυτή και το συγκεκριμένο πύρινο μέτωπο ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Και από ό,τι μαθαίνουμε, ότι και αυτό πηγαίνει κάπως καλύτερα και έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Το τρίτο πύρινο μέτωπο που ενεργοποίησε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, το οποίο ακόμα είναι σε εξέλιξη, αυτή η φωτιά δεν έχει ακόμα ελεγχθεί από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, είναι στην περιοχή Άγιος Φλώρος της Μεσσηνίας. Εκεί λοιπόν επιχειρούν και εναέριες δυνάμεις και πύγιες δυνάμεις. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι υπάρχει και ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων από την περιοχή της Μεγαλόπολης στην Αρκαδία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτήν την πυρκαγιά. Επαναλαμβάνω όμως, αυτή η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είναι σχετικά κοντά σε κατοικημένη περιοχή, ωστόσο μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάποια απειλή.
4: Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί. Ο Χρήστος Στρατουλάκος για τις πυρκαγιές, για την εξέλιξη των πυρκαγιών σε Πελοπόννησο και τώρα Καρνανία. Ο Γιώργος Κεραμτζόγλου είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας για να συμπληρώσει, αλλά επίσης και να προειδοποιήσει, γιατί έχουμε ένα χάρτη υψηλού κινδύνου.
6: Ναι, δεν έχουμε κάποια άλλα προβλήματα με δασκήσεις πυρκαγιές αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό το οποίο μας ανέφερε και ο Χρήστος.
4: Οι δικές σου πληροφορίες λένε ότι ταυτίζονται
6: κυρίως,
4: δηλαδή η Τολακαρνανία πηγαίνει καλά, οι άλλες
6: ναι,
4: δύο.
6: Ναι, είναι σε ύφεση η μεγάλη χώρα στο Αγρίνιο. Ο Άγιος Φλώρος λιγάκι απασχολεί την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι, γιατί είναι και δύσβατο σημείο εκεί, σε αυτή την περιοχή. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Λοιπόν, από εκεί πέρα, η μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε χθες στον υποσταθμό της ΔΕΗ στην Άρτα έχει τεθεί υπό έλεγχο. Βέβαια τα προβλήματα παραμένουν, γιατί πάρα πολλά χωριά και οικισμοί εκεί στην Άρτα δεν έχουν ακόμα ηλεκτροδοτηθεί, δηλαδή δεν έχουν ρεύμα. Αύριο Παρασκευή έχουμε κατηγορία 3 σχεδόν στη μισή Ελλάδα, δηλαδή κίτρινο αναγερμό Από Θεσσαλία και κάτω όλη η υπόλοιπη χώρα είναι σε κατηγορία 3. Επίσης όλο το Αιγαίο, ο Εύρος, όλα τα Ιόνια νησιά, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Δηλαδή μιλάμε για σχεδόν τη μισή Ελλάδα σε κατηγορία 3. Κίτρινο συναγερμό για εκδήλωση πυρκαγιών.
7: Υπάρχουν άλλες δύο κατηγορίες πάνω από το 3. Υπάρχει και το 4 και το 5. Που το 5 είναι
6: το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί και το κόκκινο.
7: Όχι, θέλω να πω ότι και το 3 μπορεί να μας φαίνεται, επειδή έχουμε περάσει τα 4 και τα 5, και το 3 είναι μια κατάσταση ψηλού κινδύνου. Δεν χωράει εφησυχασμός, γι' αυτό το λέω.
6: Αν παρατηρήσετε, σε πολλές περιοχές ξεσπούν πυρκαγιές από εμέλεια σε κατηγορία 3. Σε πάρα πολλές περιοχές.
7: Χαλαρώνει λίγο το
6: πράγμα.
7: Αν
6: πολύ.
7: Έχω και μία δουλειά που είναι να κάνω, να φτιάξω τίποτα κάγκελα, αφού είναι τριάρια, το κάνω.
6: Αν δείτε λοιπόν τις συλλήψεις από αμέλεια ή από πρόθεση, είναι σε κατηγορία 3.
7: Γι' αυτό το λέω.
6: Και γι' αυτό το εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί το πρόστιμο πέφτει. Δηλαδή, αν δείτε στην κατηγορία 3, το πρόστιμο από αμέλεια είναι γύρω στο 1600. Ενώ στην κατηγορία 4 είναι 3.000.
7: Δεν το γνώριζα αυτό.
6: Ναι,
7: είναι σημαντική λεπτομέρεια.
6: Είναι σημαντική λεπτομέρεια.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, αν χρειαστεί και ο Γιώργος συνέχεια, ούτως ή άλλως είναι στις επάλξεις. Από τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου στο Γιώργο Πρωτοψάλτη. Γιατί υπάρχουν και εξελίξεις, δικαστικές εξελίξεις σε ό,τι αφορά συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία, προχώρησε Πόρτο Γερμενό, μπήκε στην Αττική, έφτασε κοντά στα Μέγαρα. Έχουμε λοιπόν την απολογία των συλληφθέντων. Οδηγήθηκαν στον ανακριτή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, λίγο μετά τις 11 το πρωί λοιπόν, και μιλάμε για τους δύο από τους τρεις συλληφθέντες, τον 50χρονο δήμαρχο Στυλίδας, ο οποίος με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού είχε υπογράψει τη μελέτη για την επίβλεψη του έργου εναέρειας ηλεκτροδότησης του αιωλικού πάρκου, από όπου φαίνεται να ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες, και ο 71ος ήταν εργολάβος κατασκευής του δικτύου. Μάλιστα υπήρχε πλήθος κόσμου έξω από τα δικαστήρια το πρωί και με επιφημίες και χειροκροτήματα υποδέχθηκε τον 50χρονο δήμαρχο. Να τονίσουμε ότι οι δύο άνδρες απολογούνται αρχικά ως κατηγορούμενοι για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Αναμένεται όμως ειδικό γραφείο να κλείσει όσον αφορά την έρευνα για τις συνθήκες της μοιραίας σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στο πυρηνικό μέτωπο, που όταν γίνει αυτό αναμένεται να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες σε ανθρωποκτονία από αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο. Θα το δούμε αυτό το επόμενο διάστημα. Υπενθυμίζεται ότι όσον αφορά την έναρξη της φωτιάς, η εκθέση αυτοψίας από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εκτιμάτων Εμπρισμού διαπίστωνε καταστροφικές ελλείψεις και κατασκευαστικά λάθη που αφορούσαν λοιπόν τους πυνθήρες έναρξης της φωτιάς. Από εκεί και πέρα, αναφέρουμε κλείνοντας ότι όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του αιωλικού πάρκου, ο οποίος δεν είχε εντοπιστεί αρχικά, βρισκόταν σε διακοπές στην Πάρο, παρουσιάστηκε χθες στον ανακριτή. Έχει λάβει διαφορετική προθεσμία, θα απολογηθεί αύριο. Να δούμε και αυτός τι έχει να πει.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ενώπιον της δικαιοσύνης, λοιπόν, οι συλληφθέντες κατηγορούνται για την πυρκαγιά αυτή που κατέκαψε ένα μεγάλο μέρος του δάσους της Αττικοβιωτίας. Θα επανέλθουμε στο θέμα των πυρκαγιών, γιατί υπάρχουν νεότερα στοιχεία για την ακριβή έκταση που έκαψε αυτή η πυρκαγιά και τα μέτρα βεβαίως αποκατάστασης. Αλλά θα αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Θα πάμε στον Γιώργο Παπακωνσταντίνου. Είχαμε λοιπόν αυτή την ανακοίνωση που τόσο στο πεδίο της ενέργειας, στον ενεργειακό χάρτη και στο πεδίο της οικονομίας, αλλά βεβαίως και να δούμε και την γεωπολιτική διάσταση, σηματοδοτεί πάρα πολλά. Τι εννοώ? Την είσοδο του Γαλλικού Κολοσσού στην υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Γεια σου Γιώργο, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου.
9: Ναι, επί της ουσίας, μετά το πολύμινο βραχυκύκλωμα για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, συνδέεται πλέον στη γαλλική μπρίζα της Meridiam, ώστε να αποκτήσει ο GSI τη δυναμική που απαιτείται. Τώρα, η συμμετοχή λοιπόν αυτού του ευρωπαϊκού κολοσσού, τόσο για την Αθήνα όσο και για τη Λευκοσία αλλά και για το Παρίσι, φέρνει

0: το πρώτο βήμα έγινε με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα τον περασμένο Απρίλιο. Αυτό το σύνθημά του, το Ελλάς Γαλλία Συμμαχία Σπύρο, είχε και ένα αποτύπωμα πέραν της στρατηγικής συμφωνίας, διότι θυμίζουμε ότι παρόν σε εκείνη την επιχειρηματοπική αποστολή που συνόδευε τον Γάλλο πρόεδρο ήταν και ο επικεφαλής της Μεριντιάμ, ο κ. Τιερί, τόπο έβαλε χθες τις υπογραφές του. Ακολούθησαν τον Μάιο οι κομβικές επαφές κάτω από τα ραντάρ του Υπουργού Περιβάλλοντος με τα ηγετικά στελέχη του επενδυτικού κολοσσού, επαφές που έγιναν στο Παρίσι, και επί της ουσίας αυτό το πακέτο των κινήσεων έβαλε το γαλλικό κλειδί στην πόρτα του GSI. Είναι προφανές και η γεωπολιτική διάσταση αυτής της τέτοιας, με δεδομένα τα εμπόδια που προσπαθούσε να βάλει και η Άγκυρα σε αυτό το έργο, και είναι πλέον ο συνδυασμός τη στρατηγική συμφωνία, τη συμφωνία στρατηγική συνεργασία Αθήνα-Παρισιού, αλλά και τη εισόδου τη Μεριντιάμ με τι ευλογίε του Εμμανουέλ Μακρόν, που προσδίδει ένα περίβλημα ασφαλεία σε αυτό το έργο.
1: Το γνωρίζει καλύτερα. Η σημαία που φέρει πάνω τη αυτή η εταιρεία και η υλοποίηση του έργου στην Ανατολική Μεσόγειο, με το γαλλικό ενδιαφέρον να εκδηλώνεται όχι μόνο στην χώρα μας αλλά και στην Κύπρο, και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Κύπρου μετά τις τελευταίες συμφωνίες που έκανε, και η επέκταση, η πρόβλεψη επέκτασης της διασύνδεσης από την Κύπρο στο Ισραήλ, αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό το μοσαϊκό τη δημιουργεί, έτσι Γιώργο?
0: Και όλο το savoir-faire που λένε οι φίλοι μας οι Γάλλοι, δηλαδή τα έργα που αναπτύσσει σε 130 σημεία ανά τον πλανήτη, με ένα χαρτοφυλάκιο 100 δισεκατομμυρίων ευρώ, είναι προφανές ότι αυτός ο επενδυτικός κολοσσός δεν θα ερχόταν εδώ παραβλέποντας τα ρίσκα, ούτε πολύ περισσότερο μην έχοντας εξασφαλίσει, αν θέλεις, και τις απαραίτητες στηρίξεις και ονόητο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου ήταν. Αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, στην εξέλιξη που υπήρχε. Ο κύριος Παπασταύρου ήταν στο Όπεν, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτή η σημαντική συμφωνία δημιουργεί μια νέα ισχυρή δυναμική για την επιτάχυνση και υλοποίηση του έργου. Επίσης, στις επόμενες μέρες ολοκληρώνεται η μελέτη κόστους-οφέλους για το κομμάτι Κύπρος-Ισραήλ. Άρα προχωρούμε με αποφασιστικά βήματα, με σχεδιασμό, έτσι ώστε να μπορεί να ολοκληρωθεί η λεκτική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.
1: Ο κύριος Παπασταύρου ήταν, ο Υπουργός Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Θα ακούσουμε τον κύριο Φίλη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
3: Προσδοκούμε ότι εντός του φθινοπόρου θα έχουμε πάλι τις έρευνες βυθού που υπολείπονται, δηλαδή αυτό το 40%, μέχρι το σχέδιο να φτάσει σε μια φάση ορίμανσης και να αρχίσει να υλοποιείται. Η υλοποίησή του, πέραν το ότι βγάζει την Κύπρο από το ενεργειακό περιθώριο, γι' αυτό και ήταν απορίας άξιο, γιατί κάποιοι στην Κύπρο πολεμούσαν αυτό το σχέδιο, αναβαθμίζει εκ των πραγμάτων και τη θέση της Ελλάδας και τη θέση της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια ηλεκτρική διασύνδεση η οποία ουσιαστικά συνδέει την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.
1: Και ο κύριος Χατζηβασιλείου τώρα, ο Υπουργός των Εξωτερικών, επίσης στον Sky.
4: Πρακτικά λοιπόν η έλευση της Μεριντιέμ εδώ, τι σημαίνει? Ότι δίνει ψήφο εμπιστοσύνη και στον ΑΔΜΙΕ, αλλά δίνει και ψήφο εμπιστοσύνη στην ενεργειακή πολιτική που χαράσει αυτή η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τι σημαίνουν όλα αυτά μαζί? Ότι το έργο είναι ασφαλές. Η έλευση λοιπόν της Μεριντιέμ ουσιαστικά επιταχύνει τη διαδικασία, διευκολύνει χωρίς αμφιβολία τη μόχλευση κεφαλαίων, που είναι σημαντικά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και συνιστά μια σημαντική οικονομική και τεχνική εξέλιξη, η οποία θα στείλει το έργο πολλά βήματα μπροστά.
1: Αυτά και από τον κύριο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό των Εξωτερικών. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα που παρουσιάσαμε χθες με τη βοήθεια της Δήμητρας Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας στην Deutsche Welle, το συναγερμό που έχει σημάνει στη Γερμανία με αφορμή τον εντοπισμό ντρόν με εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας, σε μια πολύ ευαίσθητη ζώνη της Γερμανίας, εκεί από όπου ένα μεγάλο μέρος των όπλων που μεταφέρονται στην Ουκρανία, ακριβώς είναι ένα κομβικό σημείο για τη μεταφορά όπλων στην Ουκρανία, και με τις αρχές, τις γερμανικές αρχές αλλά και τις νατοϊκές, να εξετάζουν πάρα πολύ προσεκτικά και με ιδιαίτερη ανησυχία αυτό το συμβάν. Η Δήμητρα είναι και πάλι μαζί μας. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Γεια σας από το Βερολίνο. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Γερμανία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ κάνει λόγο για ένα νέο επίπεδο απειλής και κινδύνου για τη Γερμανία, που πλέον από το αφηρημένο επίπεδο περνά στο συγκεκριμένο και πρέπει να το κρατήσουμε αυτό. Μίλησε ανοιχτά για υβριδική επίθεση κατά της κρατικής ασφάλισης.

0: Γερμανίας και αυτό, γιατί όπως είπες και εσύ, το αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε θεωρείται κρίσιμη υποδομή για τη Γερμανία. Εκεί το ΝΑΤΟ έχει σταθμευμένα αεροσκάφη του. Από εκεί ξεκινούν αερομεταφορές για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είναι κομβική σημασία για την Bundeswehr, για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις, αλλά και για την ουκρανική αεροπορική εταιρεία Antonov. Μάλιστα, το drone, το οποίο περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό, βρέθηκε ακριβώς δίπλα σε αεροσκάφος της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας Antonov. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες των γερμανικών αρχών, το συγκεκριμένο αεροσκάφος είχε και μια επιγραφή: να είστε γενναίοι όπως η Χερσόνα. Η Χερσόνα είναι μια ουκρανική περιφέρεια που αυτή τη στιγμή βομβαρδίζεται από τη Ρωσία. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών κάνει επίσης λόγο και για ενδεχόμενη εμπλοκή εχθρικών δυνάμεων από το εξωτερικό στην υπόθεση, χωρίς φυσικά να κατονομάζει ακόμη ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις. Οι έρευνες κινούνται προς πάσα κατεύθυνση, δεν αποκλείεται κανένα ενδεχόμενο. Εξετάζεται το ενδεχόμενο δολιοφθοράς, ακόμη και τρομοκρατικής ενέργειας αυτή τη στιγμή. Σίγουρο είναι ότι υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός, υπήρχαν εκρηκτικές ουσίες και αυτό το στοιχείο αποτελεί, όπως είπε ο Αλεξάνδερ Ντόμπριτ, μια νέα ποιότητα στον τρόπο με τον οποίο γίνονται αυτές οι υβριδικές επιθέσεις. Είναι η πρώτη φορά που έχουμε ντρόουν με εκρηκτικό μηχανισμό και, όπως είπε, από εδώ και πέρα και η αντιμετώπιση από πλευράς Γερμανίας θα πρέπει να είναι διαφορετική. Κρατάμε αυτές τις δηλώσεις, γιατί ίσως δίνουν και το στίγμα για την επόμενη μέρα στη Γερμανία, για το πώς θα αντιμετωπίζει αυτές τις απειλές.
1: Αυτό ήθελα να πω, ότι προειδεάζει για μια αλλαγή στάσης που δεν ξέρουμε τι χαρακτηριστικά μπορεί να πάρει.
0: Ακριβώς. Οι ειδικοί πάντως λένε από χθες ότι η Γερμανία δεν είναι ακόμη έτοιμη για να αντιμετωπίσει τέτοιου είδους υβριδικές απειλές.
1: Συγγνώμη Δήμητρα, αλλά αυτό που λένε οι ειδικοί είναι αυταπόδεικτο. Δηλαδή, όταν φτάνει ένα ντρόν και προσγειώνεται σε ένα αεροδρόμιο το οποίο χαρακτηρίζεται ένα
0: πολύ κομβική
1: σημασία, ένα υψηλή ασφάλεια αεροδρόμιο, τότε εκ των πραγμάτων δεν είναι έτοιμη η Γερμανία να το αντιμετωπίσει.
0: Δηλαδή, και φαίνεται ότι δεν φτάνει ούτε καν η ειδική μονάδα που έχει συσταθεί για την αναχέτηση και εξουδετερώση ντρόν, η οποία βρίσκεται στη λήψη, αλλά φαίνεται ότι ακόμη υπάρχει πολύς δρόμος για μια αποτελεσματική αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Μάλιστα, τα στοιχεία λένε ότι από τις αρχές του έτους έχουμε τουλάχιστον 140 περιπτώσεις εντοπισμού ντρόουν ή αγνώστων αντικειμένων πάνω από γερμανικά αεροδρόμια, και εκατοντάδες είναι επίσης και οι περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί πάνω από στρατιωτικές υποδομές, ενεργειακές υποδομές. Οπότε η κατάσταση είναι πραγματικά ανησυχητική.
1: Σωστά. Όχι μόνο για τις ένοπλες δυνάμεις, φαντάζομαι και το κλίμα στη Γερμανία, στο γερμανό πολίτη, ο γερμανός πολίτης μάλλον που πληροφορείται για τέτοια γεγονότα, φαντάζομαι ότι υπάρχει μια ανησυχία.
0: Υπάρχει μια ανησυχία. Βέβαια, αυτή τη στιγμή ο γερμανός πολίτης πιέζεται πάρα πολύ και από τα υπόλοιπα.
1: Έχει άλλου είδους ανησυχίες.
0: Και ακριβώς, γιατί έχουμε και ένα μεγάλο πακέτο μεταρρυθμίσεων, περικόπτονται επιδόματα, οι συντάξεις επίσης βρίσκονται σε ένα μετεχνιακό σημείο.
1: Αυτά νομίζω
0: τα θέματα στη Γερμανία, οπότε αυτά
1: τα θέματα καθημερινότητας νομίζω είναι με μεγαλύτερη ένταση αυτά που προβληματίζουν το γερμανικό νοικοκυριό. Πριν αποδεσμεύσουμε, Δήμητρα, αυτά τα περιστατικά με τα ντρόουν συνδυάζονται και με άλλου είδους γεγονότα τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε υβριδικού χαρακτήρα επιθέσεις?
0: Έχουμε πρώτα απ' όλα γύρω στα 140, είπαμε, περιστατικά πάνω από αεροδρόμια.
1: Όχι μόνο drones, εγώ δεν λέω για μόνο drones, λέω για περίεργες πυρκαγιές, εγκαταστάσεις ή άλλου είδους περιστατικά.
0: Όλα εξετάζονται από τις γερμανικές αρχές αυτή τη στιγμή, γιατί είναι γεγονός, χωρίς να αποδίδουν οι γερμανικές αρχές ευθύνες προς καμία κατεύθυνση. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, από το 2022 και μετά, έχουν αυξηθεί, έχουν ενταθεί αυτά τα περιστατικά. Οπότε οι έρευνες στρέφονται προς πάσα κατεύθυνση. Και βέβαια τίθεται το ζήτημα της ασφάλειας στη Γερμανία. Κατά πόσο η χώρα διαθέτει τους μηχανισμούς εκείνους
1: να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις.
0: Και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Και εκεί τίθεται ένα ζήτημα. Τι πληροφορίες έχουν, πώς τις διαχειρίζονται και πόσο άμεσα μπορούν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους.
1: Αν και εκεί υπήρχαν κάποιες ενέργειες των γερμανικών μυστικών υπηρεσιών και συλλήψεις, νομίζω. Είχαμε, έτσι δεν είναι?
0: Είχαμε σήμερα, για παράδειγμα, μια άλλη υπόθεση, πάλι κατασκοπίας και απόπειρα σαμποτάζ. Είχαμε σύλληψη 33χρονου Ουκρανού σε αυτή την περίπτωση, στη Θουριγία, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν πράκτορας πιθανώς της Ουκρανίας, δεν έχει προσδιοριστεί όμως ακόμη αυτό, ναι. Ο οποίος φαίνεται να σχεδίαζε σαμποτάζ κατά βαβαρικής αμυντικής βιομηχανίας. Σοβαρά περιστατικά, ναι, πάντως. Ναι, ναι. Τα οποία προκαλούν μια έντονη ανησυχία στη Γερμανία.
1: Και προβληματισμό...
0: Αλλάζει δηλαδή το κλίμα. Ναι. Ακριβώς. Και ο τρόπος που η Γερμανία εξετάζει και πλέον αντιμετωπίζει αυτές τις καταστάσεις.
1: Σωστά, σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα Κυρανούδη ήταν η διευθύντρια της σύνταξης ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle, και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Συρίγο, τον καθηγητή διεθνών σχέσεων και βουλευτή βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας. Το πρωί ήταν στο Sky.
2: Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος ήταν ο ακριβής στόχος. Εκείνο το οποίο βλέπουμε όμως αυτή τη στιγμή είναι ότι και η μία πλευρά και η άλλη θέλει να δημιουργήσει προβλήματα μεταφέροντας τον πόλεμο κάπου αλλού από το μέτωπο.
1: Θα φύγουμε από το θέμα της Γερμανίας, των απειλών και της ανησυχίας που έχει προκαλέσει το τελευταίο περιστατικό με τον ντρόν, και θα έρθουμε εδώ στην υπόθεση της δολοφονίας μιας Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε σε μια βαλίτσα. Επιμένει ο 26χρονος Αυγανός που έχει συλληφθεί ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δολοφονία. Να δούμε όμως αν πείθει και τις ανακριτικές αρχές. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Φαίνεται λοιπόν ότι κρίθηκε προφυλακιστέως με την παρουσία του στο γραφείο του ανακριτή ο 26χρονος άνδρας από το Αφγανιστάν. Να τονίσουμε ότι τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, δεν είπε κάτι ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Μάλιστα ο συνηγορός του έκανε λόγο για μια δικογραφία με ελλειπή στοιχεία που αναμένεται να συμπληρωθούν το επόμενο διάστημα. Έχει ζητηθεί από την πλευρά του 26χρονου να προσκομιστεί ιατρικός φάκελος που να έχει το ιστορικό του θύματος για να διαπιστωθεί αν αντιμετώπιζε κάποιο θέμα υγείας, εμένοντας ότι εντόπισε ο ίδιος νεκρή την 38χρονη γυναίκα. Υπενθυμίζουμε ότι είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων σε βάρος του 26χρονου. Αναμένεται λοιπόν να δούμε πώς θα τρέξει το επόμενο διάστημα και η έρευνα για την συγκεκριμένη υπόθεση.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Να ακούσουμε τι είπε και ο ιδιωτικός ερευνητής, ο κύριος Τσούκαλης, ήταν στο Μέγκα.
4: Ενδεχομένως υπάρχει και τρίτο πρόσωπο με το οποίο είχε μοιραστεί την αποτρόπαιη πράξη του. Δεν θα εκπλαγώ αν από την έρευνα των αστυνομικών αποδειχθεί ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι στην πατρίδα του ήταν παλαιστής, μποξέρ, έχει εμπλακεί και σε άλλες παραβατικές πράξεις και γιατί όχι ενδεχομένως και σε κάποιο φόνο.
1: Εάν ήθελα να κάνω χρυσό στο μετσούφι τους ακροατές μας τώρα να μην αλλάξουν κανάλι, να μην αλλάξουν σταθμό, να μείνουν εδώ στο Sky, θα έλεγα για το θέμα σου: ήρθε ο Χρυσόστομος Τσούφης στο στούντιο με φθηνό ρεύμα για όλους.
5: Έτσι πρέπει να το πεις.
1: Για να καθίσουν να μας άκουσουν.
5: Και τώρα εγώ πρέπει να το βάλω σε σειρά για να πάμε από το ένα σημείο στο άλλο.
1: Ναι. Εγώ βάζω την ταμπέλα και εσύ τώρα μάζεψε το.
5: Εσύ το πούλησες. Οκ, okay, εντάξει. Σήμερα ο Κυριάκος Πυρακάκης έκανε, θα το διαβάσουν και στα media, αυτοί οι ακροατές μας, έτοιμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής. Και εκτός από τις αμυντικές δαπάνες και στις ενεργειακές δαπάνες. Τι σημαίνει τώρα όλο αυτό?
1: Μπράβο, αυτό.
5: Η ελληνική κυβέρνηση έχει στα σκαριά 1 δισεκατομμύριο επενδύσεων, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους έως το 2028, οι οποίοι, εφόσον αυτή η ρήτρια διαφυγής ενεργοποιηθεί, δεν θα προσμετρώνται στις δαπάνες που μας επιτρέπει κάθε χρόνο να κάνουμε οι δημοσιονομικοί κανόνες. Δεν θα μετράνε. Θα μετράνε μόνο στο έλλειμμα και στο χρέος, αλλά όχι στις δαπάνες που μπορούμε να κάνουμε.
1: Αυτό, μετράνε στο έλλειμμα, στο χρέος. Δεν είναι χρήματα που εξαφανίζονται.
5: Όχι, όχι. Αλλά μπορείς να τις κάνεις.
1: Μισό λεπτό.
5: Όπως ό,τι συμβαίνει και με τις αμυντικές δαπάνες.
1: Άρα, μισό λεπτό. Άρα, αυτό το ένα δις δεν επηρεάζει αν η κυβέρνηση θέλει να μειώσει φόρους. Θέλει να δώσει κάποια άλλα, να δώσει κάτι στους συνταξιούχους. Δεν τα επηρεάζει.
5: Δεν τα επηρεάζει αυτά, αλλά δεν μπορεί αυτό το ένα δις να πάει σε τέτοια
1: να
5: μέτρα.
1: Να πάει σε τέτοια, σύμφωνα.
5: Αυτό το ένα δις θα πάει σε επενδύσεις που θα ενεργοποιήσουν ενεργειακά, θα ισχυροποιήσουν ενεργειακά τη χώρα και θα επιταχύνουν την απεξάρτηση της χώρας από ορυκτά καύσιμα. Όπως, και που είναι πολύ σημαντικό για να έρθουμε σε αυτό που πούλησες στην αρχή, ή τα έργα αποθήκευσης ενέργειας. Αυτή τη στιγμή, Σπύρο, είναι 2.30 το μεσημέρι, έτσι. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν πιο πολύ
1: φωτοβολταϊκά.
5: Και κάποιος που θα βάλει πλυντήριο τώρα μπορεί να κοστίζει 5 ευρώ, ας πούμε, την κιλοβατόρα. Είναι πολύ τυχαίο το νούμερο. Ναι. Εμείς έχουμε πλεονάζουσα ενέργεια αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε πάρα πολύ ήλιο. Όμως, αφού χρησιμοποιήσουμε αυτό που χρησιμοποιούμε, το υπόλοιπο δεν έχουμε τι να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να το βάλουμε κάπου και να το χρησιμοποιήσουμε το βράδυ.
1: Όταν πέσει ο ήλιος.
5: Όταν πέσει ο ήλιος. Με αποτέλεσμα όλη αυτή η ενέργεια να χάνεται. Το βράδυ να χρειάζεται κάποιος, δεν μπορούν όλοι να βάζουν πλυντήριο 2 ώρα το μεσημέρι. Θέλουν να βάλουν 8 ώρα το βράδυ και τότε.
1: Και αγοράζει σε άλλη τη μοίρα το ρεύμα.
5: Γιατί χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο.
1: Μάλιστα.
5: Και η διαφορά μπορεί να είναι 100 ευρώ την κιλοβατόρα του.
1: Άρα τι έρχεται να γίνει, τι έρχεται
5: Άρα,
1: να κάνει εδώ.
5: Έχοντας λοιπόν τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που προέρχεται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα μπορούμε να έχουμε φθηνή ενέργεια όλη την ημέρα και άρα να μειωθούν οι λογαριασμοί του
1: ηλεκτρικού ρεύματος. Να το υπεραπουστεύσω μπαταρίες, να φτιάξουν μπαταρίες, να αποθηκεύεται το ρεύμα από τα φωτοβολταϊκά.
5: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι τα κτίρια μας να γίνουν ενεργειακά. Ναι. Διάβαζα μια έρευνα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αυτή τη στιγμή τα σπίτια των Πορτογάλων καταναλώνουν 40% λιγότερη ενέργεια από τα δικά μας. Μάνι-μάνι, άμα μπορούσαμε να φτάσουμε στο επίπεδό τους, να κι άλλη μια ωφέλεια για τους λογαριασμούς μας. Όλα αυτά τα μέτρα, νέες υποδομές κτλ. Θα εξειδικευθούν από τους υπουργούς, τους αρμόδιους τις επόμενες μέρες και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα είναι και μέρος των πρωθυπουργικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση της Αλουμίνης.
1: Στη Διεθνή Έκθεση. Μισό λεπτό. Μας λες για τις επενδύσεις, τα μέτρα, φωτοβολταϊκά μπαταρίες και όλα αυτά. Το ένα δις που θα πηγαίνει στο χρέος, αλλά δεν θα πιάνεται στις δαπάνες, όλα καλά. Από αυτό το ένα δις, εάν δούμε το πετρέλαιο να ανεβαίνει, δεν μπορεί να δώσει ένα πάση η κυβέρνηση.
5: Όχι, δεν είναι από αυτά. Η κυβέρνηση έχει.
1: Ούτε αυτά που δίνει για το ρεύμα όταν ξεφεύγουν.
5: Όχι. Αυτά είναι.
1: Δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για επιδόματα.
5: Είναι μόνο επενδύσεις.
1: Μόνο επενδύσεις.
5: Η κυβέρνηση έχει αυτή τη στιγμή περίπου 180 εκατομμύρια κουμπαρά. Αν χρειαστεί, λόγω κυρίως της Μέσης Ανατολής ή οποιαδήποτε άλλης εξέλιξης έκτακτης, να πάρει μέτρα όπως το ντίζελ.
1: Από το ένα δις δεν μπορεί να πάρει χρήματα, τα ρίξει αυτό το κουμπαρά, απαγορεύεται.
5: Απαγορεύεται.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό θα κρατήσει πόσα χρόνια?
5: Ως το 28, επενδύσεις ενός δις.
1: Σε ευχαριστούμε.
5: 0,3 του ΑΕΠ το χρόνο.
1: Ναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Χρυσός Τσούφης ήταν. Γι' αυτό είναι σημαντικό έτσι να το απλοποιούμε το ζήτημα, γιατί αντιλαμβάνομαι πως υπάρχουν τεχνικοί όροι πάνω σε αυτή την ιστορία. Ρήτρα διαφυγής, ένα δις που προέβλεπε. Έτσι το φέραμε, νομίζω, σε ένα σχήμα όπου μπορεί να γίνει κατανοητό. Είμαστε μια χώρα που μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές παράγουμε πολλή ενέργεια. Αυτή η ενέργεια όμως πρέπει να καταναλωθεί ακριβώς τη στιγμή που παράγεται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Συνεπώς τώρα πρέπει να τρέξουμε να δημιουργήσουμε τέτοιες υποδόμες, να αποθηκεύεται η ενέργεια, να έχουμε φθηνά τιμολόγια ακόμη και όταν δεν είναι σε παραγωγή οι ανανεώσιμες πηγές. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θα επιστρέψουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, γιατί η αστυνομία και βεβαίως οι ιατροδικαστές προσπαθούν να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ό,τι συνέβη στο Μιστρά με τον άνθρωπο που κατηγορείται ότι έβαλε τη σωρό του πατέρα του σε ένα καταψύκτη προκειμένου να παίρνει τη σύνταξη. Έχει αλλάξει αυτό το αρχικό αφήγημα, έχει αλλάξει. Η υπερασπιστική γραμμή νομίζω είναι άλλη τώρα, αλλά καλύτερα θα μας τα πει η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη.
8: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη την ιατροδικαστική, να πούμε, γιατί χθες δεν κατάφερε να ολοκληρωθεί. Υπήρχε μια διαδικασία για την εκκίνηση σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Είναι σε εξέλιξη, από όσο ενημερωνόμαστε, η ιατροδικαστική για να ρίξει φως στα ακριβή αιτία του θανάτου του 90χρονου, ο οποίος βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη σε παλαιό ξενοδοχείο στο Μιστράλ Λακωνίας και φαίνεται να τον έχει τοποθετήσει ο 55χρονος γιος του. Ναι, η αρχική πληροφορία είναι πως η όλη διαδικασία, όλο αυτό το σοκαριστικό γεγονός έγινε για να εισπράττει τη σύνταξη ο 55χρονος. Μιλήσαμε σήμερα και με τον συνήγορο του 55χρονου άνδρα, μας ανέφερε πως ο ίδιος είναι συγκλονισμένος, συντετριμμένος και τώρα κατάλαβε ποια είναι η ενέργεια στην οποία είχε προχωρήσει μετά το θάνατο του πατέρα του, όπως επισημαίνει, από παθολογικά αίτια. Να πούμε ότι αναφέρει πως δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον πατέρα του, δεν ήθελε να αποχωριστεί τον πατέρα του, ήταν πολύ δεμένος.
1: Άρα έχει φύγει από το ότι το έκανα για να παίρνω τη σύνταξη, έχουμε φύγει από εκεί με βάση αυτά που λέει.
8: Ναι, ναι, μένουν αρκετά όμως να απαντηθούν, καταλαβαίνουμε. Αύριο αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο για την δίκη και εκεί θα δούμε τι ακριβώς λοιπόν αναμένεται να πει ο 55χρονος άνδρας. Ωστόσο, το σημαντικό είναι να δούμε την ιατροδικαστική. Είχαμε πει εξ αρχής ότι από τις πληροφορίες μας δεν υπήρχαν εμφανή σημάδια στο σωρό του 90χρονου άνδρα. Οπότε περιμένουμε το πρώτο σημαντικό βήμα, που είναι να κλείσει η ιατροδικαστική και να καταλήξει τα αίτια του θανάτου του 90χρονου άντρα. Όπως και να έχει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι μιλάμε για για μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ για ένα 90χρονο άντρα που βρέθηκε μέσα σε επαγγελματικό καταψύκτη. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος ισχυρίζεται σε σχέση με τις καταγγελίες πως δεν τον έβλεπαν οι κάτοικοι στην περιοχή, ότι ήταν στο τελικό στάδιο άνοιας και κάπως έτσι θα ήταν αδύνατον να βγει και να τον δουν, για την προστασία του λοιπόν ήταν μέσα στο σπίτι.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Πρέπει βεβαίως όλα αυτά να τα αιτιολογήσει ο 55χρονος, ο οποίος κατηγορείται αυτή τη στιγμή, και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σημαντικό ρόλο για την ποινική του μεταχείριση θα έχει έκθεση του ιατροδικαστή, δηλαδή αν μπορέσουν να εντοπιστούν τα αίτια του θανάτου. Ο κύριος Ρήγας των αστυνομικών υπαλλήλων Αθηνών ήταν στον Sky και μας λέει:
9: θα εξαρτηθεί και από την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα μας δείξει την ακριβή αιτία θανάτου.
1: Σωστό.
9: Και το πιο πιθανό χρόνο. Θα φανεί αν είναι καταρχήν εγκληματική ενέργεια, μην δηλαδή ότι είναι ένας υπερήλικας, να είναι πραγματικά παθολογικά τέτοια, να δούμε πότε έχει γίνει, σε βάθος χρόνου, για να δούμε και τι θα ζητήσει το δημόσιο πίσω από αυτές τις παράνομες συντάξεις τις οποίες λάμβανε.
1: Ήταν στο όπεν ο κύριος Ρήγας που ακούσαμε, των αστυνομικών υπαλλήλων. Είναι πολύ σημαντικό να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου αυτού του ανθρώπου, προκειμένου να ακολουθήσουν και οι άλλες διαδικασίες ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του από τη δικαιοσύνη. Όχι πια εχμάλωτη του ρουσφετιού. Αυτό είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρουσίαση της πλατφόρμας My Agro. Είναι η νέα πλατφόρμα μέσω της οποίας οι αγρότες μπορούν να δηλώνουν τις γεωργικές και κτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις για να παίρνουν τις προβλεπόμενες ενισχύσεις. Είναι το θέμα των έτσι όπως ήρθε στους τελευταίους μήνες, το θέμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλο αυτό έχει αλλάξει. Σήμερα παρουσιάστηκε μια νέα πλατφόρμα, είναι στην ομπρέλα της ΑΑΔΕ και ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και η μεταφορά του κλειωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν ο τρόπος της κυβέρνησης να σπάσει ένα σύστημα το οποίο πήξε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα με την πλατφόρμα η οποία παρουσιάστηκε στον κύριο Μητσοτάκη από την ΑΔΕ, η οποία πλατφόρμα ανοίξει στο δημόσιο, κατασκευάστηκε από το δημόσιο, οι αγρότες θα μπορούν και οι κτηνοτρόφοι μέσω της εφαρμογής αυτής να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Μάλιστα διευρύνεται και διευρύνονται επαγγέλματα τα οποία θα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά, να κάνουν τις αιτήσεις δηλαδή. Θα μπορούν πλέον και οι λογιστές, θα μπορούν και οι γεωπόνοι τρόπους να κάνουν τις αιτήσεις για τις επιδοτήσεις. Επίσης, για πρώτη φορά με τη χρήση της πλατφόρμας. Όσες επίσης γίνουν ως 15 Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν ως την 31 Οκτωβρίου, ενώ όσες όλες οι υπόλοιπες θα πληρωθούν ως την 30 Νοεμβρίου.
1: Ναι, και έδωσε και τα εύσημα στον διοικητή της ΑΔΕ, τον κύριο Πιτσιλή, και σε όλη την υπηρεσία. Μάλιστα είπε και το χαρακτηριστικό, λέει, όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία ήταν σαν να σας πετάξαμε, του λέει, από το αεροπλάνο χωρίς αλεξίπτωτο, και να πετάξαμε ξεχωριστά τα αλεξίπτωτα, και εσείς έπρεπε στον αέρα να φορέσετε το αλεξίπτωτο και να προσγειωθείτε, έτσι, για να δώσει το μέγεθος της δυσκολίας που έχει αυτό το εγχείρημα, δηλαδή από ΟΠΕΚΕΠΕ να το πάρει πάνω του Πιτσιλή στην ΑΔΕ.
10: Ακριβώς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης, ένα απόσπασμα από αυτά που είπε ο κ. Μητσοτάκης.
11: Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού, του παλαιοκομματισμού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων. Αυτό το θεμέλιο και το υπόβαθρο το οποίο έχουμε χτίσει είναι απολύτως απαραίτητο για να σχεδιάσουμε τη μεγάλη μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα για την επόμενη πενταετία. Κάτι το οποίο εξάλλου θα αποτελέσει και κεντρική προτεραιότητα για την κυβέρνησή μας, εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός στις εκλογές του 27.

0: το θέμα της παρουσίασης της νέας πλατφόρμας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μας βέβαιως το διοικητή της ΑΔΕ. Ακούσατε και τις δηλώσεις που έκανε ο Πρωθυπουργός μαζί με τον κύριο Πιτσιλή για τον νέο τρόπο όπου θα μπαίνουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, θα υποβάλουν εκεί τα αιτήματά τους και θα παίρνουν τις επιχορηγήσεις. Καμία σχέση δηλαδή με το σύστημα που ίσχυε πριν και που είχε αυτές τις τρύπες, τις οποίες εκμεταλλεύονταν τα κυκλώματα. Πολλοί από τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν εμπλοκή ήδη έχουν καταδικαστεί το κιόλας, έχουν τρέξει δίκες. Υπήρχαν λοιπόν πάρα πολλά κενά. Τώρα επιχειρείται με αυτόν τον τρόπο να κλείσουν οι τρύπες αυτές, οι οποίες εκμεταλλεύονταν, και να γίνεται με άλλες μεθόδους. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ναι, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η Δέσποινα Βλεπάκη, τα έχω μπερδέψει κιόλας, ξέρεις, είναι η ώρα τέτοια. Καλώς ήρθες.
1: Εντάξει, καλά το είπες όμως.
0: Καλά το είπα, καλά το.
1: Ναι, από τη Χαρλάου Τρικούπη σημειώνουν με ανακοίνωσή τους ότι όσες φιέστες και αν οργανώσει η κυβέρνηση, η ιστορία έχει ήδη καταγράψει ότι επί των ημερών της Νέας Δημοκρατίας εκτελήχθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο κακοδιαχείρισης και διασπάθησης αγροτικών ενισχύσεων με προνομιούχους τους συμμετέρους και μεγάλα θύματα τους πραγματικούς αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Mm-hmm. Αυτό ακριβώς αναφέρει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Μιλάνε για αναπλητικότητα, ότι επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση την έναρξη μιας διαδικασίας που θα έπρεπε να λειτουργεί εδώ και μήνες, και η κριτική τους είναι αυστηρή. Μάλιστα. Από τη Χαρλάου Τρικούπη.
0: Τώρα, δεν είναι όμως το μοναδικό πεδίο κριτικής από τη Χαρλάου Τρικούπη. Υπάρχει και αυτός ο πόλεμος που κρατάει καλά ακόμη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Άδων Γεωργιάδη για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ξεκίνησε από, μάλλον έχω χάσει από ποιον ξεκίνησε, ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης στην αρχή που ανέβασε ένα βίντεο και κατηγορούσε τη Νέα Δημοκρατία για το θέμα που ερευνά και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για το κόστος δηλαδή για αυτά τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Ήρθε η απάντηση από τον κύριο Γεωργιάδη, ξανάρθε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ο κύριος Γεωργιάδης το ανακοίνησε χθες. Ήταν εδώ και καιρό αυτό το βίντεο, από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τα σπιτάκια της ανακύκλωσης και τα παραπάνω χρήματα που λέει το ΠΑΣΟΚ ότι έχουμε πληρώσει χωρίς να χρειάζεται, και αυτά είναι από τον κρατικό κορβανά. Ο κύριος Γεωργιάδης χθες έκανε μια ανάρτηση στην οποία βάλε ουσιαστικά τελεσίγραφο στο ΠΑΣΟΚ να πάρει πίσω αυτό το βίντεο και τις καταγγελίες, γιατί είχε έναν άσο στο μανίκι του. Δημιούργησε, έτσι θα έλεγε κανείς, και ένα μυστήριο πολιτικό. Ασφαλώς το ΠΑΣΟΚ δεν πήρε τίποτα πίσω και επιμένει για το σκάνδαλο, όπως λέει, της ανακοίνωσης, του θέματος της ανακύκλωσης και τα σπιτάκια. Και στη συνέχεια ο Άδωνης Γεωργιάδης αποκάλυψε ότι υπήρχε μια γνωμοδότηση από μια ανεξάρτητη καθηγήτρια πανεπιστημίου, η οποία, όπως αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα με τα σπιτάκια. Βεβαίως η ίδια η ανεξάρτητη αυτή καθηγήτρια, η οποία είναι και τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, όπως αποκάλυψε και πάλι ο Άδωνης Γεωργιάδης, του απάντησε ότι ή δεν έχει καταλάβει καλά όσα αναφέρει στη γνωμοδότησή της, ή επιθυμεί να παραποιήσει τα λόγια της. Και έκτοτε υπάρχει ένας χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων ανάμεσα στον Υπουργό Υγείας και το ΠΑΣΟΚ, τον εκπρόσωπο τύπου, αλλά σου λέω ότι θέση στο θέμα πήρε και η αρμόδια τομεάρχης θεσμών του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει υπογράψει αυτή τη γνωμοδότηση.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Έτσι, να ακούσουμε χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πρώτα ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Γεωργιάδης, μετά ο εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλάς.
2: Θεωρεί ότι είναι παράνομη αυτή η γνωμοδότηση, ότι είναι λανθασμένη και ότι οι επιθεωρητές που την έχουν εκδώσει έχουν αστική ευθύνη ένα του δημοσίου, αλλά και ποινική ευθύνη σε απιστία και παράβαση καθήκοντος, και πρέπει να ελεγχθούν πειθαρχικά.
3: Στις αναρτήσεις του κ. Γεωργιάδη, ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του της θέσης του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Δρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών.
0: Η παρουσίαση της νέας πλατφόρμας υπό την ομπρέλα της ΑΔΕ δεν ήταν η μόνη σύσκεψη που συμμετείχε ο Πρωθυπουργός. Συνεδρίασε σήμερα και η Κυβερνητική Επιτροπή Βιομηχανίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου εκεί τέθηκαν οι στόχοι για τα επόμενα έτη, οι στόχοι για την για τη μεταποίηση. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, γεια σου Γιώργο.
4: Επί της ουσίας ο Πρωθυπουργός εγκόλπωσε όλο τον σχεδιασμό, όπως αυτός θα παρουσιαστεί και αναλυτικά στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης Σπύρου, στο πρόγραμμα με το οποίο θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία την εντολή για την τρίτη κυβερνητική θητεία. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ως στόχο να αντληθούν έως και 15 δισεκατομμύρια ευρώ από το νέο Ταμείο Ανταγωνιστικότητας, αλλά πολύ περισσότερο την ενίσχυση της μεταποίησης, πεδίο στο οποίο ο αρμόδιος Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Στάκης Θεοδωρικάκος, παρουσίασε ένα νέο πακέτο ύψους 700 εκατομμυρίων ευρώ. Ταυτοχρόνως, βέβαια, με κεντρικές προτεραιότητες, όπως είναι η άντληση παραγωγικών επενδύσεων 3,7 δισεκατομμυρίων ευρώ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
5: Στηρίξαμε και στηρίζουμε τις επιχειρήσεις στην αντιμετώπιση του σημαντικού αυξημένου ενεργειακού κόστους, στο πλαίσιο πάντα των δυνατοτήτων που έχουμε. Και πολύ σημαντικό, ολοκληρώνουμε άμεσα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, όπου έχουμε λάβει υπόψη σχεδόν το σύνολο των παρατηρήσεων που έγιναν από τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.
0: Σήμερα το βράδυ αναμένεται να εκδοθεί στην Ελλάδα από τη Βρετανία η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση, στην εμπριστική επίθεση, στη δολοφονική επίθεση της Μαρφίν, στη Μαρφίν το 2010, με θύματα τρεις υπαλλήλους, η μία υπάλληλος μάλιστα ήταν έγκυος. Σε αυτήν την επίθεση είχαν χαθεί τρεις άνθρωποι. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις πριν από λίγες εβδομάδες δύο ατόμων και εκκρεμούσε η τρίτη μία γυναίκα η οποία εντοπίστηκε στη Βρετανία. Ζητήσαμε την έκδοσή της, το αποφάσισαν τα βρετανικά δικαστήρια και αναμένεται το βράδυ να βρίσκεται εδώ, οπότε θα οδηγηθεί στον ανακριτή για εκτέλεση, για την εκτέλεση του εντάλματος σύλληψης. Για αυτή την υπόθεση ο κύριος Ντάλτας, νοικολόγος, μίλησε στον Sky.
6: Μιλάμε για 16 χρόνια μετά. Τα αποδεικτικά στοιχεία που εισφέρονται είναι απομακρυσμένα αρκετά, πολύ θα έλεγα, από τα γεγονότα. Έχει προκαλέσει σε εμάς, τους νομικούς, συζήτηση το γεγονός ότι αξιοποιούνται μέθοδοι αποδεικτικές, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, γιατί οι δράστες είχαν καλυμμένα από την κορυφή μέχρι τα νύχια που λέμε τα χαρακτηριστικά τους, έχουν φτάσει σε κάποια συμπεράσματα αξιοποιώντας κάποιες αποδεικτικές μεθόδους, οι οποίες θα τεθούν βέβαια υπό την κρίση του δικαστηρίου.
0: Οπότε περιμένουμε τα νεότερα αύριο όταν θα οδηγηθεί η 46χρονη στον ανακριτή για αυτή την υπόθεση. Θα πάμε τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο Χρήστο Νικολαίδη. Έχουμε εκεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο έχουν ρημάξει τους μετασχηματιστές ηλεκτρικού ρεύματος. Μάλιστα πρόσφατα είχαμε και μια περιπετειώδη καταδίωξη 2-3 ατόμων που επιχειρούσαν να κλέψουν μετασχηματιστές. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
7: Ναι, καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη και πράγματι μετά από αυτό το θλιβερό περιστατικό, το οποίο είχε και πυροβολισμούς, είχε και πιστολίδι στη διάρκεια της καταδίωξης, αλλά είχε επίσης και επεισόδια, καθώς οι δράστες προσπάθησαν να φύγουν από το σημείο και να ξεφύγουν από τους αστυνομικούς που τους καταδίωκαν και έπεσαν πάνω σε ένα αυτοκίνητο με πολίτες, με αποτέλεσμα ο ένας να τραυματιστεί ευτυχώς ελαφρά. Μιλάμε, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, για τη μαφία του Χαλκού. Ναι. Μιλάμε δυστυχώς για καθημερινά επεισόδια επιδρομών σε χωριά γύρω από τη Θεσσαλονίκη, στις οποίες επιδρομές αυτά τα κυκλώματα που συνήθως αποτελούνται από άτομα Ρωμά σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές αφαιρούν τον εξοπλισμό, αυτόν τον εξοπλισμό των μετασχηματιστών για να αφαιρούν το Χαλκό από τον εξοπλισμό αυτών, ούτως ώστε στη συνέχεια να το διαθέσουν στο λαθρεμπόριο. Και είναι μια κατάσταση δυστυχώς η οποία ταλαιπωρεί την περιοχή γύρω από τη Θεσσαλονίκη εδώ και αρκετό καιρό. Τα χτυπήματα είναι σχεδόν καθημερινά και το ζήτημα δεν είναι μόνο ότι αφαιρείται δημόσια περιουσία και προκαλούνται και συγκεκριμένες φθορές στο δίκτυο του ΔΕΒΙΕ. Το ζήτημα είναι ότι κάθε φορά όταν έχουμε μία τέτοια επιδρομή, ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος, κυρίως αγροτικών εκμεταλλεύσεων, μένουν χωρίς ρεύμα. Οι άνθρωποι δηλαδή θέλουν να εκτελέσουν κάποιες απαραίτητες αγροτικές εργασίες, όπως να ποτίσουν για παράδειγμα, και δεν διαθέτουν ρεύμα. Κάτι το οποίο τους πηγαίνει πίσω στην παραγωγή αλλά και σε ολόκληρη τη δουλειά τους. Τα παράπονα και οι γκρίνιες από την πλευρά, απόλυτα δικαιολογημένα φυσικά, από την πλευρά των αγροτών είναι σχεδόν καθημερινά. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση στις περιοχές όπου δυστυχώς χτυπούν και γίνονται οι στόχοι αυτής της μαφίας του Χαλκού. Ζητούν μεγαλύτερη αστυνόμευση, όπως επίσης και κάποια εποπτικά μέτρα ασφαλείας όπως κάμερες και φωτοκύτταρα. Ωστόσο το πρόβλημα παραμένει, είναι πολύ μεγάλο και όπως είδαμε με αφορμή την τελευταία επίθεση και σε αστυνομικούς, μπορεί να εκλάβει και να μπορεί να λάβει σιγά σιγά και πολύ σοβαρά, να οδηγήσει δηλαδή σε πολύ σοβαρά περιστατικά. Υπενθυμίζω ότι στην τελευταία επίθεση στο Νέο Ρήσιο, εκεί μια ομάδα της ΟΠΚΕ αντιλήφθηκε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, επειδή ακριβώς ήταν επιπλέον και κλεμμένο, προσπάθησε να περιορίσει τους δράστες, οι οποίοι έβγαλαν κυνηγητική καραμπίνα, πυροβόλησαν εναντίον των αστυνομικών και στη συνέχεια εμβόλησαν το περιπολικό προκειμένου να διαφύγουν. Στο δρόμο τους βρέθηκε ένα αυτοκίνητο το οποίο ήταν δύο πολιτών, το εμβόλησαν και αυτό για να ξεφύγουν, ωστόσο συνελήφθησαν λίγο αργότερα, χάρη στην αποφασιστικότητα των αστυνομικών. Ο ένας από αυτούς έχει ήδη προφυλακιστεί, οι δύο απολογούνται σήμερα και ο τέταρτος καταζητείται.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Σοβαρότατο το φαινόμενο και δικαιολογημένες και οι αντιδράσεις των ανθρώπων εκεί που ζητούν περισσότερη αστυνόμευση. Κάτι σχετικό, βρέθηκε την 1η Αυγούστου νεκρός μέσα σε αυτοκίνητο ένας άντρας στα Ανολιώσια. Η αστυνομία προσπαθούσε τις τελευταίες ημέρες να εξιχνιάσει την υπόθεση. Προέκυψε το εξής, ότι αυτός ο άνδρας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός, 72 ετών, επιχειρούσε με ακόμη δύο άτομα, 68 και 72 ετών, να κλέψουν καλώδια από μετασχηματιστή στον Άγιο Στέφανο. Ο 72χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία, έπεσε στο έδαφος από μεγάλο ύψος και οι συνεργοί του δεν κάλεσαν βοήθεια, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο και τον εγκατέλειψαν στα Ανολιώσια, όπου τον βρήκαν διερχόμενοι και ειδοποίησαν την αστυνομία. Έχουν συλληφθεί οι δύο συνεργοί του. Δυστυχώς δηλαδή το φαινόμενο δεν εντοπίζεται μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, εντοπίζεται παντού, σε ολόκληρη την επικράτεια. Θα επιστρέψουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική. Υπήρξαν εκρήξεις σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στην Άρτα, νομίζω, Χρήστο.
8: Ακριβώς, Σπύρο, καλό μεσημέρι και πάλι. Στην Άρτα, λοιπόν, την νύχτα υπήρξε κινητοποίηση για φωτιά μετά από εκρήξεις που είχαμε σε υποσταθμό της ΔΕΗ. Αφήξαν αποτέλεσμα, Σπύρο, πολλές περιοχές και στα πεντινά τμήματα της Άρτας και την πόλη, αλλά και στα ορεινά τμήματα, να μείνουν πολλές περιοχές χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η επιχείρηση του εκεί ήταν εξαιρετικά δύσκολη, Σπύρο, καθώς μετά την ενημέρωση για την πυρκαγιά υπήρξε πολύ μεγάλη δύναμη, η οποία πήγε στο σημείο για δύο λόγους. Πρώτον, προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά, και υπήρχε και κίνδυνος εξάπλωσης εάν συνέχιζε σε κοντινές κατοικίες που ήταν στο συγκεκριμένο σημείο. Μετά από υπερπροσπάθεια, οι πυροσβέστες μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την συγκεκριμένη πυρκαγιά τις πρώτες πρωινές ώρες. Να σου πω ότι στις περισσότερες περιοχές της Άρτας, όπου υπήρχε πρόβλημα με το ηλεκτρικό ρεύμα, πλέον έχει αποκατασταθεί. Υπάρχουν μόνο τώρα κάποιες ορεινές περιοχές οι οποίες ακόμα δεν έχει επανέλθει το ηλεκτρικό ρεύμα. Η εκτίμηση είναι ότι εντός της ημέρας αναμένεται να γίνει αυτό. Την ίδια στιγμή υπάρχει και έρευνα για να δούμε το πώς είναι η ζημιά, που φαίνεται να είναι αρκετές χιλιάδες ευρώ, Σπύρο, αλλά και το τι προκάλεσε αυτή την φωτιά και τις εκρήξεις στο συγκεκριμένο υποσταθμό.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, και θα πάμε και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα. Η Ελένη μας είχε προειδιάσει τις προηγούμενες ημέρες, δηλαδή, από απάτες, τόσο τηλεφωνικές απάτες με θύματα ηλικιωμένους. Παρουσιάζονταν κάποιοι ως λογιστές, παρουσιάζονταν ως αστυνομικοί, τους έπιθαν ή υπάλληλοι του ΔΔΕ, έπιθαν τους ηλικιωμένους, κατά βάση ηλικιωμένους, γι' αυτό το λέω, και αποσπούσαν διάφορα χρηματικά ποσά ή κοσμήματα. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Η Ελένη μας είπε ότι δεν είναι μόνο ηλικιωμένοι που έχουν θύματα απάτης, είναι και νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι όμως πείθονται από κάποιους οι οποίοι εμφανίζονται ως επενδυτές, τους ζητούν χρήματα για να τα αυγατήσουν μέσω κρυπτονομισμάτων, και πολλοί από αυτούς πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Τελευταία περίπτωση είναι ένας 60χρονος στην Πάτρα. Έχασε δεκάδες χιλιάδες ευρώ, κοντά στις 100.000 ευρώ συγκεκριμένα. Παρουσιάστηκαν κάποιος σύμβουλοι επενδύσεων. Τον έπεισαν να επενδύσει τα χρήματά του με σταδιακά, δηλαδή με εμβάσματα προς λογαριασμούς τους οποίους υπεδείκνυαν. Και σε διάστημα λίγων μηνών κατάφεραν να το αποσπάσουν 100.000 με την υπόσχεση ότι θα του επιστρέψουν τα τριπλάσια, τα τετραπλάσια. Βεβαίως εξαφανίστηκαν τα χρήματα, εξαφανίστηκαν και οι δράστες. Θα επιστρέψουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Όπως σας είπα, είχαμε τη δικαστική εξέλιξη με τους δύο οι οποίοι κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και απολογούνται στα δικαστήρια της Θήβας, αλλά έχουμε και νεότερα σε σχέση τώρα με την καταγραφή των ζημιών, των καταστροφών. Είναι σε εξέλιξη από συνεργεία ΑΜΙΚΤΑ, της Περιφέρειας και του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας. Ο κύριος Κατζαφάδος, ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, μίλησε για τις ενέργειες του κράτους σχετικά με την καταγραφή αρχικά, αλλά και τη στήριξη όσων υπέστησαν ζημίες.
9: Για τα μη κατοικήσιμα σπίτια, τα κόκκινα, αυτά δηλαδή τα οποία θα πρέπει να καταδαφιστούν, θες αποφασίστηκε επίσης ότι και τα έξοδα καταδάφισης θα τα αναλάβει το κράτος, δηλαδή θα χρηματοδοτήσουμε τους Δήμους, ούτως ώστε οι Δήμοι να προχωρήσουν στις καταδαφίσεις των κτιρίων. Η ενίσχυση για τα κόκκινα φτάνει μέχρι 1.000 ευρώ το τετραγωνικό και μέχρι 150 τετραγωνικά.
0: Το ίδιο και για τους αγρότες. Έχουν ξεκινήσει, όπως διαβεβαιώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαδικασίες για την καταγραφή των ζημιών σε καλλιέργειες προκειμένου να πάρουν τις αποζημιώσεις τους και η παραγωγή. Αμέσως τώρα διεθνής εξέλιξη από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Συναγερμός στη Γερμανία από το νέο επίπεδο απειλής από τα drones. Υποκατάρρευση πάλι οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου. Πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η συμφόρηση στις βρετανικές φυλακές. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Τις ευθύνες η μία στην άλλη ρίχνουν η Ισραηλινή και η Λιβανέζικη πλευρά για την νέα εμπλοκή στις μεταξύ τους διαπραγματεύσεις που τυπικά συνεχίζονται στη Ρώμη, όμως στον ίδιο το Λίβανο οι Ισραηλινές επιθέσεις συνεχίζονται και το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ. Μια γυναίκα με ψυχικά προβλήματα που μαχαίρωσε 4 άνδρες έφερε αναστάτωση χθες το απόγευμα στο Covent Garden, στο κέντρο του Λονδίνου, την ώρα πάντως που κορυφώνεται η αντιπαράθεση για την πρόθεση της κυβέρνησης Μπέρναμ να απελευθερώσει νωρίτερα κρατούμενους από τις υπερπλήρεις βρετανικές φυλακές. Ακούτε πάντα την Deutsche Welle από την Βόνη και συνεχίζουμε με μερικές ακόμα ειδήσεις. Σαν σήμερα πριν από 81 χρόνια έπεφτε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χειροσίμα και η καθιερωμένη επέτειος συνδυάζεται φέτος με φιλιρινικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης του Τόκιο για τον επανεξοπλισμό της Ιαπωνίας. Τώρα, σύμφωνα με την Τεχεράνη, το Ιράν και το Ομάν έχουν συμφωνήσει για μια νέα ναυτιλιακή διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Κάτι τέτοιο θα έδινε στο Ιράν ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο επί της πλωτής αυτής σημαντικής οδού. Οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στη συμφωνία. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, η χώρα βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ σχετικά με τα στενά του Ορμούς, αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι που να τρέχει. Τώρα, ο Ιφαντίνο, ο Τζιάννη Ιφαντίνο, ο πρόεδρος της FIFA, δεν καταθέτει τα όπλα, αντίθετα ξεκίνησε αντεπίθεση απέναντι στους επικριτές του σε μια προσπάθεια να συσπυρώσει τους συμμάχους του. Αναδημοσίευσε στα social media δηλώσεις υποστήριξης του από ομοσπονδίες της Αφρικής και της Ασίας για να δείξει έτσι πως η εξέγερση για την οποία μιλούν πολλοί εναντίον του δεν εκφράζει όλες τις ομοσπονδίες. Πάντως απέφυγε την ανοιχτή δημόσια αντιπαράθεση με την UEFA εστιάζοντας κυρίως στο θέμα της αποκατάστασης της πειθαρχίας στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
0: Και από τη Βόνη στο Φάληρο, με Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες.
12: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
0: Τι Είχαμε.
12: Είχαμε χθες την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την ΤΣΣΚΑ 1948. Πρώτος αγώνας για τον τρίτο προκριματικό.
0: Του ΠΑΟΚ. Του Παναθηναϊκού, ναι, όχι.
12: Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε. Να το πούμε μετά. Παναθηναϊκός ΤΣΣΚΑ 1948 1-1. Ανοιχτή η πρόκριση στη Ρεβάν στην ερχόμενη Τρίτη στην Βουλγαρία. Με τον Παναθηναϊκό να προηγείται με τους φιλοξενούμενους να βρίσκουν την ισοφάρηση στο πρώτο ημίχρονο. Απόψε στις 9 παρατέταρτο ΠΑΟΚ Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη. Η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Μιλάν Βιτάλης, του Ούγγρου ποδοσφαιριστή που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Είχαμε τένις στο τουρνουά του Τορόντο με τη Σάκαρη να παίρνει την πρόκριση στον τρίτο γύρο. Νίκησε την Σον Μέζ με 2-0 σετ και θα αντιμετωπίσει τον Κόκο Γκοφ. Και έγινε γνωστός και ο διαιτητής για το Super Cup της Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη, 12 του μήνα, ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και τον κυπελούχο Όφη. Είναι ο Τάσος Παπαπέτρου, 12 Αυγούστου, ζωντανά από την τηλεόραση του Sky το Super Cup.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
13: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και μετά τον Νίκο Σταμάτελο, Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος μας. Καλώς ήρθες, Ηλιάνα.
15: Καλό μεσημέρι.
0: Είναι η κατάσταση έτσι όπως την περιέγραψες, μέρα τη μέρα δηλαδή, με τους ανέμους, ανεβαίνουν, μετά το απόγευμα πέφτει, μετά πάλι το ίδιο. Σήμερα έκανε αρκετή ζέστη, νομίζω.
15: Σωστά, είναι ο κορισμός που γίνεται πλέον, δηλαδή μετά από τόσες ημέρες που έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, είναι λογικό και το έδαφος και τα κατώτερα στρώματα στην ατμόσφαιρα, ναι, να είναι πιο θερμά και γι' αυτό να νιώθουμε,
0: να νιώθουμε έτσι,
15: περισσότερο, ναι, την, ναι, άνοδο της θερμοκρασίας. Να πούμε ότι εκεί κειμενόμαστε σε φυσιολογικά πλαίσια για την εποχή.
0: Ποια είναι αυτά?
15: Δηλαδή μέχρι τους 38 βαθμούς, μάλιστα στη Δυτική Ελλάδα.
0: Είναι 38.
15: Για τον Αύγουστο είναι 2 με 4 βαθμούς, λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά. Δεν μιλάμε όμως για καύσωνα.
0: Δεν μιλάμε για καύσωνα.
15: Αυτό είναι το σημαντικό. Στη Δυτική Ελλάδα έχουμε καταγράψει 38 βαθμούς αυτή τη στιγμή. Στα ανατολικά επιρροτικά όχι ακόμα, και στη Λακωνία υπάρχει.
16: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία. Και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
17: Η ώρα είναι 3.
18: Ράδιο Μπέλα στους 103,3 FM στέρ.
19: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχους Τάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
20: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Μπρίτζεστον, Κοντινένταλ, Γκουτιέρ, Ντάνλοπ. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
21: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
22: Bella FM

0: συντονισμένος στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και ακούς Πέλα FM στους 103,3.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: FM. Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά? Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές? Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 020 210. Πέλα FM.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει

θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου. Το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όπως χτυπάει η καρδιά μου, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή.

ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάδι.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2382-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Bella FM.

0: Καπέλα FM. Η ώρα είναι 6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
0: Bella FM.

0: Καλά FM.
1: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Bella FM

0: Η ώρα είναι 8.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Στα Γιαννιτζά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.
4: Bella FM

ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 2320-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr. Bella FM.

Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: Γεια σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.

0: ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.
1: Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά. Φεύγω αλλά

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Ο αγαπημένος σου ραδιοφωνικός σταθμός σου εύχεται καλό καλοκαίρι και καλές βουτιές. LFM 103,3.

0: Bella FM.
1: Θα σ' αγαπάω μες στην ψυχή μου, στην ψυχή μου μυστικά. Θα σε κρατάω όπως δεν μπόρεσε ποτέ άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου, χίλια λάθη ας χρεώνω.

FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.